0: της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ενδεχομένως έως το τέλος Αυγούστου να προσταθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε ένα δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρατικές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στρόχαστρο του FBI, 37χρονη από το Albany της Νέας Υόρκης, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελούσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS. Ισχυρό σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι κοινότητες της Χαβάη, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τον κυκλώνα Λάλα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπος με νέο ισχυρό τροπικό σύστημα τις επόμενες ημέρες, το οποίο ενισχύεται πάνω από τα θερμά νερά του Ειρηνικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Γιάννης Ευθυμίου σε Λέκα Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Ηλία Κλωναρίδη και στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ραφίνα. Το επόμενο λέει αφιέρωσε το σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως είπε σε επανεκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση και τι αμπάβει. Βέβαια και εδώ είχαμε πρόβλημα με τους στίχους. Είναι μέσα από την ταινία Αστραπόγιανος. Και το ξανάπε η Χαρούλα.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος, και για τη συνέχεια πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass, Mimi Lass.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από την Κρήτη, εκεί από το Ηράκλειο. Πάμε, λέει, όλη η παρέα για τα Χανιά και σ' ακούμε στο δρόμο, μας κάνεις καλή παρέα. Αφιέρωσε το επόμενο ένας άλλος καλός φίλος, ο Κωστής ο Χρήστου. Αλίμονο,

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή, τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω τα παιδιά μου και δεν θέλω να το. Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

κλείσουμε την ώρα με χαρούλα. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Ήρθε η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά από

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει στα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα από σήμερα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 6 κέντρα υγείας και ένα σχολείο από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων. Στην Ιγυρία, η υπερφορτωμένη Λέμβος ανετράπη χθες στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες να χάσουν τη ζωή τους. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Από νέες πυρκαγιές δοκιμάζεται η Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάχη με τις φλόγες σε Πορτογαλία και Βόρεια Μακεδονία. Η διόρυγα του Παναμά περιορίζει τις διελεύσεις πλοίων λόγω της ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελνίνιο. Από τη διόρυγα διέρχεται περίπου το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρόχαστο του FBI βρίσκεται 35χρονη, η οποία φέρεται να σχεδιάζει βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ φέρεται επίσης να έχει επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.
0: ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με την ώρα με Λούκα Γιώρκα για την Ελλάδα, αλλά ο Νότης μας λέει, μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη που μας ακούει στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και με Καταρίνα Στανίση. Θα μας κλείσουν την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες στις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών και μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα στη χώρα από σήμερα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Εσέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επέβαλαν οι ΗΠΑ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το κουβανικό δίκτυο φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρυας σημασίας έργου Ε1.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο στην Αργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, ανέμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τυκλειδήσεως στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο Active
0: Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, σου ομοιάζει τη στιγμή.
0: Ω, Νίκο. Έβαια. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Αλλά χτες και ζέστη, λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Με φούντοσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πιπεριές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες, καλέ, που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Εν πάση έχουν.
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να πιω μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρί να με βάλει
0: στη μέρα. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραία. Πολύ ωραίο,
1: αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη,
0: ναι.
1: Δεν θες τίποτα.
0: Ναι. Δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι. Θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12
1: βαθμούς. Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα 1000 μέτρα.
0: Που είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Είναι, καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει. Και μάλιστα και μπόλικη.
0: Την έχει.
1: Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας
1: στέλνει
0: το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι, δεν το λέω σε σένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News, μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 είναι υποφερτά. Είναι ανοιχτά. Είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πολύ καλά. Είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: Βέβαια.
1: Να, αντέξετε.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι
0: ναι,
1: να κάνεις,
0: αλλά, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν την άλλη τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι
1: ναι. Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού, από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντης.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά, είχε διεθνή. Είχε εσωτερικά.
0: Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκου με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα, μας
0: έλα. Έχει κόντρα μεγάλη. Έλα, τώρα. Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι, του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα, μωρέ τώρα. Ποιο ασχολείται.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Όμω ότι.
1: Να πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέους.
0: Καλά, τι περίμενε δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, α πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ. Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 ο Όφη. Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0. Ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πει Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδιζε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είσαι.
0: Και ο Πάουκ.
1: Ισοπαλία.
0: Εντάξει,
1: τι έκανε.
0: Μοιράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Ναι. Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι. Δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμιά δεν σκελάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίσει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή. Που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι ούτε... πολύ ύψος δηλαδή. Παιδιά. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσοι όροφοι είναι
0: αυτοί. Και έχει μέλλον. Τι πόσοι όροφοι. Δύο όροφοι. Τρεις, ξέρω εγώ. Δύο.
1: Δύο πρέπει.
0: Ναι, δύο όροφοι.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, δύο.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι.
1: Α, διόροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο
0: ωραία.
1: Το αγόρι.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτω ή άλλω είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κύριο με το 6-21. Ναι. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο έκανε και δύο προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε ναι. Άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιπλάντης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι οι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρο.
1: Ναι,
0: ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αυτόν τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός.
1: Είχε μπει σαν τίτλο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Σε γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Κάναν στην άκρη αλλά που ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιστάντε τώρα.
0: Θα τον βρούνε. Αφού,
1: θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρούν.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει ναι. Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε εκείνο ναι. Σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Μπορεί να βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού ο καθένας λέει το είναι αυτή του.
0: Ό,τι
1: και...
0: θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι
1: περνάει...
0: θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι, ναι.
0: Στο Στίβο.
1: Είναι.
0: Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί ναι. Για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Χαμούλης.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Μέρα.
0: Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία.
1: Έβλεπα
0: και,
1: αυτή...
0: και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά. Δηλαδή,
0: όχι παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούνε ναι, από κάτω έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, δεν ξέρουν γιατί η γιαγιά, εμείς το ξέρουμε.
1: Μια γιαγιά που βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν. Και η γυναίκα...
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία κανονική.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία, όντως.
1: Αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, όχι, κόσμο, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος, δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρτη.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί στο
0: Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν?
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίς.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει,
0: θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες κανένα μέτρο?
1: Γιατί πότε παίρνετε?
0: Όχι. Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν?
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν υπάρχει καμία συνέπεια, δεν έγινε κάτι. Ίσα ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα? Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω να μου
1: απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χτες πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι?
1: Πω, δηλαδή. Ναι. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent? Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: να σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε. Που έχουν κάποια αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμώνη.
1: Σπουμώνη!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ναπολιτάνικο παγωτό όμως.
1: Πω.
0: Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμώνη.
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξε με ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω, να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου με το τσίλι. Ναι, μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά. Γι' αυτό το άφησε να περάσει. Αλλά εσύ τι είπα, επιμένεις εκεί να του δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση?
1: Φάει τα τσίλια μου.
0: Φάει τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι.
0: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
1: Τον πήρε, τον είχε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβες.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, θα σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το 1991, οπα, σαν σήμερα, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε, ναι, δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα. Ήθελε να φύγουν.
1: Τίποτα.
0: Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί,
1: γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Χαμός γινόταν.
1: Πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο. Εμένα, εγώ τον αγαπώ. Ο Διονύσης δεν είναι και φαν καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αδιάφορο.
1: Μου άρεσε, γιατί τον χάσαμε το 2020. Ο Κένι Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα. Ναι. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream.
0: Ναι.
1: Islands in the. Λοιπόν.
0: Να αρχίσω κι εγώ. London Calling. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλό και ο Βασίλης Πολυδούρης. Το 1945.
0: Δεν μπορώ να τον τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για.
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπειδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης.
1: Ναι. Ήδη στην εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Σαββόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, είχε πάρει τον,
1: ναι,
0: τον Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνί που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαββόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαββοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν,
1: ναι,
0: ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαββόπουλου.
1: Μη
0: κάποιοι
1: του Μπιζουδάκη,
0: περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαββόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαββόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δήμητρα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ.
1: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ, α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμόνι, σπουμόνι, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε.
1: Καλά.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλημέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολύ, της Λακωνίας. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νεάπολη είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στη Στούρφα.
1: Η Νεάπολη είναι
0: ελαφώνησος. Που είναι αυτό το, πως στην Καλαμάτα, πώς μου το έλεγες θες.
1: Ποιο?
0: Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα περί δροσερού Σαββατοκύριακου και τέτοια, σήμερα θα φτάσει στους 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λέει.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε? Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω
0: αυτό. Το
1: οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί έχουν και κρέμεται είναι, το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφαράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ή το πετάνε. Μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο όμως κάνε μπροστά του μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου κάνει διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς. Άμα πετάς σκουπίδια, να πετάς.
0: Άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το, από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στη δουλειά του. Ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο το
0: χαρτί από την τυρόπιτα.
1: Από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοπινίτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: όχι, η θανατοπινίτη στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε Τανακαίτσι.
0: Τα Καίτσι.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.

0: Ναι, αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, το πατσίνκο.
1: Να σου πω κάτι, άκου. Είχε ρίξει υγρό σε αίθουσα πατσίνκο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του τέσσερις πελάτες και ο υπάλληλος. Πέντε άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
1: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι πατσίνκο. Και τους έκαψε. Ναι,
0: ναι. Ω, αυτό.
1: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο.
0: Σαν μπιλιάρδο, λέμε.
1: Να το δει, ρε παιδί.
0: Ναι, να το δει.
1: Τι είναι το πατσίνκο.
0: Ναι.
1: Όπο...
0: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
1: Ναι.
0: Έχει βροχές να τη πει. Το ξέρει. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Άλλα θέματα. Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό? Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
1: Έχουν νευρούλια.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Έχουν πολλά νευρούλια.
0: Ναι.
1: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν, ρε παιδί μου, κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, α πούμε.
0: Ναι.
1: Π.χ. να πέσει από το μέτρο η θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνητρο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, α πούμε.
1: Αποπληρωμή.
0: Η πρόωρη αποπληρωμή το δάνειο.
1: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ
0: να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διαθέσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
1: του αυτό και του τουρισμού
0: κτλ. Δεν σας ανήκει.
1: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρεπή.
0: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Ξεκάθαρα όμως.
0: Παιδιά, είναι παλαβοί άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είναι καλά.
0: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μία βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει. Στη Συρία. Εντάξει,
1: ναι, σου,
0: 70
1: ναι.
0: χιλιόμετρα από τα σύνορά του. Ωραία.
1: Ναι.
0: Εντός του εδάφους Συρίας. Τους το βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
1: Μπράβο.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Ιδέες δίνω.
1: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
0: Κάντε με αναλυτή.
1: Γιατί, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι. Ξέρω εγώ.
0: Ρίχνει και ένα
1: οικονομικό...
0: δεκάρικο για την Ελλάδα.
1: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
0: Α,
1: ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
0: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
1: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και η γειτονία.
1: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, στα, πώς το λένε, ή. Τι στο τέλος, τι αγάπες, ας πούμε. Αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και η διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο. 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω. Ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
1: Τι θα είναι.
0: Τέτοιες.
1: Τέτοια εποχή.
0: Τέτοιες έχει στη Νέα Κύο. Τώρα, επειδή.
1: Είχα πάει διακοπές στη Νέα Κύο, μικρή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσία στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Απλά να το πω στους φίλους ακροατές.
1: Καλά κάνεις και
0: δεν
1: το
0: έχει πυκνώσει ακόμα. Βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που.
1: Όχι,
0: λένε...
1: όχι, δεν έχει ακόμα.
0: Γυρίσανε.
1: Θεωρώ...
0: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
1: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν
1: πάση περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή?
1: 28, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί, Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
0: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
1: 28 θα γυρίσουν, να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια τους, να τακτοποιηθούν, να δουν τους.
0: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο. Όταν πήγαινα σχολείο.
1: Άλλες εποχές, Διονύσια.
0: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως.
1: Μου άστο τότε.
0: Ναι. Γιατί?
1: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
0: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
1: ναι.
0: Και αυτά αλλάξανε.
1: Βέβαια, όλα.
0: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
1: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κοίτα μου που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
0: Ναι.
1: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
0: Στη Μούρθια, ναι.
1: Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
0: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: παλιά,
0: εδώ το έχουμε δει. Παλιά, ναι.
1: Παλιά.
0: Παλιότερα. Το έχουμε
1: αυτοί
0: δει.
1: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
0: Στη Μούρθια.
1: Ναι.
0: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θέουτα.
1: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
0: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
1: σιγά,
0: τώρα.
1: Σιγά, δεν δημιουργήσω διπλωματικό.
0: Γιατί?
1: Άντε καλά.
0: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
1: Όχι, να μην πάνε.
0: Όπου θέλετε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
1: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
0: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάει στη Μαγιόρκα. Γιατί?
1: Γιατί
0: να πάει στη Μαγιόρκα?
1: Υπερτουρισμό.
0: Ναι.
1: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε και.
0: Κάνουν διαδηλώσει
1: στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
0: Ελάτε εδώ
1: σας βρίζουν.
0: Στην Ανάθη.
1: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
0: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
1: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι του.
0: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ότι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
1: Ναι.
0: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρμπλήσι του αυτοκινήτου.
1: Mm.
0: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
1: Γιατί?
0: Έχουμε όλοι.
1: Ότι...
0: Έχουμε όλοι καφίγια.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά έτερων εκάτερων.
1: Δεν έχω.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσει μία.
0: Να με.
1: Γιατί αυτό είναι σαν το.
0: Έχω, ναι.
1: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
0: Όχι.
1: Θα με γράψουνε.
0: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτήν την ίδια μιλάμε. Ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
1: Όχι, καλέ.
0: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους με υγεία και καλό προσωπικό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
1: Σίγουρα θα με γράψουν.
0: Όχι, δεν θα σε γράψουν.
1: Όχι. Αγχώθηκα.
0: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει.
1: Ξεκινήσει.
0: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
1: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
0: Να πάω να πάρω.
1: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
0: Μην ακούει τροχέα τώρα.
1: Είναι μικρά κουτάκια. Και λέω που χωράν 32 εδώ μέσα.
0: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι Γάζα. Το άλλο είναι.
1: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
0: Λευκοπλάστη.
1: Και φαντάζομαι ότι αν τύχε να πει για να δω τι έχει μέσα. Και αν τα ανοίξει θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουνε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
0: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αφού δεν χιόνισε.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις έχεις.
0: Όχι, όχι. Ντροπή πράγματα όμως. Να μην χιονίσει, εκεί ήθελα να το φτάσω. Εγώ δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
1: Ναι.
0: Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
0: Ποια βοηθό του
1: Αυτή
0: Τραμπ?
1: Τη Χάρπ.
0: Τι να έχει γίνει?
1: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος, δηλαδή τις ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε.
0: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της.
1: Καλά.
0: Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτό το πολύ πολύ να τη υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε?
2: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
1: Καλά κάνατε. Λέγαμε για την Νάταλι Χάρπ.
0: Ναι.
2: Α, ωραία. Αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο. του Διονύση.
1: Είναι της
2: Παρασκευής. Είναι Παρασκευή σήμερα. Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί νομίζω έχει και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
0: Πώς, τι έχει?
3: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
0: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα
0: το
3: λέει.
0: Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ναι. ωραία.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη χάρπη και τι.
0: Εμείς λέμε για τις ΗΠΑ.
1: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του
0: Τραμπ. Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείως τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις ΗΠΑ.
1: Το πέτσι, πρόσεξε. Έμαθα με ψάχνατε.
0: Ναι, αυτό το ύφος.
1: Εδώ είμαι.
2: Καταλάβες. Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλας. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία όπως και όλοι μας με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
0: Ότι είναι ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και ναι. Αυτά.
1: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
0: Αυτά.
1: Και σας έχω δώσει ήδη.
0: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης.
1: Και των αυγών.
0: Πολύ υψηλότερα από ό,τι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
1: Τι του στέλνει τους συμβούλους, ναι. Πάρε εμάς.
0: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι στρατηγική. Ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
1: Ακριβώς.
2: Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
0: Τι άλλο χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
3: Τι χάρπ.
1: Και η Χάρπ.
0: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια
1: που
0: εικόνα μέσω του Truth Social.
1: Τη Χάρπαστη.
3: Η Χάρπ δεν είναι τη Χάρπαστη.
0: Παιδιά, τη Χάρπ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
1: Τον κυνήγαγε πια στη Σκωτία, δεν θυμάστε.
0: Υπήρχαν και τέτοια βίντεο.
1: Από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζήτησε συγγνώμη.
0: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Όχι, μα ζήτησε συγγνώμη ίδια.
0: Για τι σχέσει του.
1: Ναι, όχι, τι. Ποιε σχέσει, μωρέ.
0: Όχι, όχι. Δεν θα μπω, δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου.
1: Ποια κουτσομπολιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
0: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
0: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει.
1: Ναι,
0: όπως έγινε
1: ναι.
0: με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα τι θα έκανε, αν έπαιρνε όλοι, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
0: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, του είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης. Θα δεχόταν.
0: Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι. Σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτούς, καταλαβαίνετε.
1: Αυτό.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητα. Τι να κάνουμε,
0: πάντως
2: υπόλοιποι...
0: και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και οι άλλοι που είχε διαλέξει για το FBI και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσώπου γης. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
0: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς.
2: Έτσι, μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσει του ψηφοφόρου του.
0: Καλά, ποτέ.
2: Έχει
0: ναι.
2: κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη φορά που τον έκανε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σωστά, σωστά.
3: Ψηφοφόρου του. Μέρο αυτών.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Έχετε δίκιο.
3: Πάντω ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία γιατί διάβαζα χθε ότι μαζεύει κάποιε δεκάδε εκατομμύρια. Αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
0: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιο ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίε να τον στηρίξουν. Άρα λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
1: αν
0: θέλει.
1: Είχα να διαλέξω, το δεύτερο θα διάλεγα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες, είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
1: Όχι, θεωρώ ότι ο Βανς είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
0: Να θυμίσουμε.
1: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Ναι. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι, ας πούμε.
0: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
1: Ναι,
3: διάσκεψη
1: ναι.
3: του Μονάχου.
1: Ναι,
0: μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων. Να πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα. Στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
1: Και η δημοκρατική είναι ανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
0: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν. Και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
1: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών. Που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
1: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενώς και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι. Πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
1: Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
0: Εξαρτάται, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μια, γι' αυτό είπα πριν τον όρο σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιους. Του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό. Έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί. Αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικόν εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
1: Τα λύσαμε
3: αυτό,
1: όλα. Ναι.
3: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
0: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
1: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
0: Είμαστε επιφυλακοί.
1: Αχρίαστοι να είμαστε.
2: Αυτό το πουκάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου που είχε μια έτσι τοιχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
0: Μάλιστα, υπέροχα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Πού να πάμε?
1: Να βγούμε από το στούδιο.
0: Α, να πάμε, γιατί ναι, έρχεται
1: γιατί
0: το δελτίο ειδήσεων.
1: Γιατί πάει 7 η ώρα.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Αυτοί οι Beatles, ρε παιδί μου. Ε?
0: Δεν είναι οι Beatles αυτοί.
1: Ναι, όχι. Διασκευές επί διασκευών.
0: Ρέγγι, ας πούμε, το All You Need Is Love.
1: Διάβαζα ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί πιο πολλές φορές στην δισκογραφία είναι το Yesterday. Μιλάμε πάνω από 3.000 διασκευές, λέει. Χαμός, χαμούλης.
0: Βέβαια, το έχουν αλλάξει τα φώτα του Yesterday.
1: Καλημέρα στο σταμάτι από τη Χίο. Καλό που σου κούμα, εύχεται.
0: Επίσης.
1: 25 βαθμούς, 10 μέρες για να φύγει το καλοκαίρι. Η φωτογραφία που μας στέλνει στο μέσο Viber είναι από τη δυτική Χίο τώρα, η παραλία Λιθίου, στο βάθος τα ψαρά.
0: Πολύ όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
1: Βλέπω όμως έτσι αυτό το κόκκινο πορτοκαλό σκούρο που σημαίνει ζέστη. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό σημαίνει ζέστη.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει 24 βαθμούς, 49 βαθμούς υγρασία. 49 υγρασία της 100 αυτή την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Για τα παιδιά απέναντι, για τους Τούρκους εννοεί, που έχουν πολλά νευρούλια, έχουμε πολύ ωραίο ξύδι και θα ηρεμήσουν. Χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού είχα και εγώ νευρούλια. Ή πια ταξίδι, ή είναι αποτελεσματικό,
0: όχι,
1: ή έτσι το λέμε απλά.
0: Όχι.
1: Όχι, μπορεί να.
0: Είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει.
1: Μπορεί να το δοκίμασε, ρε παιδί μου, επειδή είχε νεύρα, ξίδι.
0: Όχι, είναι ανάλογα τι νευρούλια έχει. Αν έχει νευρούλια, γιατί είσαι γκρινιάρης, μουντρούχος όλη την ώρα, εκεί το ξίδι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν όμως έχει νευρούλια, όπως είχε ο κύριος Γιάννης, απογοήτευση, στενοχώρια, δεν βοηθάει το ξύδι.
1: Δεν βοηθάει το ξύδι. Όχι. Θέλει άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες. Να έχετε μια καλή ημέρα, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Παύλος λέει: δύσκολο να αναγνωστούν τα πολιτικά δεδομένα των ΗΠΑ. Διάβασα, λέει, σε εκτενές άρθρο ότι η Κορτέζ, η AOC, η οποία έχει αμφλύνει τις θέσεις της και τον λόγο της, προηγείται δημοσκοπικά του Νιούσον για το χρήσμα και οριακά του Ρούμπιο για την Προεδρία. Στα καθημάς, λέει ο κύριος Παύλος, με αφορμή την αναφορά σας στην Ουκρανία που κάναμε νωρίτερα, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ο ισχυρός φιλοπουτινισμός και ο διογκούμενος αντισημιτισμός αποτελούν το πιο σύγχρονο άγος για τη χώρα μας. Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο. Καλά τα λέτε,
0: κύριε
1: Παύλο.
0: Δεν είναι μόνο εδώ, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλες χώρες. Και ευρωπαϊκές.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 13.30 στα Κορέστια. Κύριε Τρίφωνα, είστε
0: πέρα.
1: Ανάσα. Ανάσα είστε, δροσιάς. Δροσιά με καφέ στη Φιλιαδόνα Δομοκού.
0: Οπα.
1: Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανατίμηση προϊόντος στα σούπερ μάρκετ. Τι λέει. Όπα. Όπα, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν προχθές κάτι στοιχεία που έλεγαν ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα έπεσε. Ήταν μάλιστα, νομίζω, τον προηγούμενο μήνα ήταν και αρνητικός. Μείον 0,4 αν θυμάμαι καλά. Και είναι από τους χαμηλότερους. Σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν προχθές. Και όχι στοιχεία της Eurostat. Αυτό δεν είναι.
0: Δεν
1: διαβάσαμε τα ίδια στοιχεία.
0: Ναι, τα ίδια. Απλά, τι γίνεται.
1: Μάλλον λέει εμπέζουν τον Θεοδωρικάκο και αυτό σε εμά. Λέει ο κύριο Γιάννη.
0: Δεν τον εμπέζουν. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται. Είχαν ανέβει τόσο πολύ τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ανέβει τόσο πολύ. Έχουν πάει, δηλαδή γι' αυτό γκρινιάζουμε όλοι. Γιατί παίρνει 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και δίνει 80 ευρώ, α πούμε. Mm. Ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Παλιά έλεγε επήρα και κρέα. Ας πούμε, και ανέβηκε ο λογαριασμός.
1: Για ποιες εποχές αναφέρεσαι τώρα,
0: ποιο? Όχι, ρε παιδί μου, παλιότερα, πριν από το μεγάλο κύμα ακριβές. Δηλαδή, έλεγες, πήρα και απορρυπαντικά που είναι ακριβά. Ξέρω εγώ. Και τσίμπης, ας πούμε, ο λογαριασμός. Αλλά επειδή ήταν διαρκής οι ανατιμήσεις, δεν φαίνεται αυτό. Και αρνητικό να είναι. Τι πάνε να πει, ότι φτηνή είναι? Δεν φτηνή είναι. Δηλαδή, ότι μας μένουνε? Δεν μας μένουνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Το θέμα της ακρίβειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Εγώ, γιατί λίγο έχω μια ένσταση περί ανατιμήσεων, δηλαδή ανεβήκαν οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μόλις προχθές, είναι σταθερές ή έχουν πτωτική τάση?
0: Όχι όλες.
1: Αυτό
0: έχει,
1: καταλαβαίνω.
0: Και ανατιμήσεις, εντάξει. Έχει,
1: ναι.
0: Επίσης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήρα ένα ταξί.
1: Ταξί.
0: Ναι, στην Κρήτη, να πάω από τον Πλατανιά στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσα 25 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Μετά πήρα ένα ταξί να γυρίσω από τα Χανιά στον Πλατανιά.
1: Ωραία.
0: Και πλήρωσα 17. Πώς γίνεται?
1: Γίνεται αυτό. Και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άλλη τιμή είναι να πας, άλλη να γυρίσεις.
0: Αυτό ισχύει μόνο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
1: το ξέρω.
0: Θέλω να το ρωτήσω και θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος, αν μας ακούει, σαν να είμαι 2 χρονών.
1: Μπορεί να μην είχε κίνηση και να είχε.
0: Δεν είχε ούτε στο πήγαινε ούτε στο έλεγχο.
1: Λιγότερη κατανάλωση στο ταξίμετρο. Δηλαδή να γύριζε πιο αργά.
0: Το ίδιο πήγαμε και ήρθαμε. Την ίδια ώρα κάναμε.
1: Τι να σου πω. Άφησος. Δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτάω εγώ, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που ισχύει τεκτοπλοϊκά.
1: Μπορεί, όταν σου λέει επιστρέφεις,
0: ναι,
1: να ξεκινάει από άλλη βάση το ταξίμετρο από ό,τι ξεκινάει στο πήγαινε.
0: Αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Ρωτήσαμε επίσης ένα οδικό ταξί πόσο κοστίζει να πάμε από το Πλατανιά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και λέει εξαρτάται. Από τι.
1: Ναι. Ναι.
0: Από τι. Λέει εκεί γύρω στα 50, μπορεί να είναι και 60, μπορεί να είναι και 40.
1: Εδώ δεν είχαν πιάσει έναν οδηγό ταξί που είχε ζητήσει από έναν τουρίστα για τη διαδρομή αεροδρόμιο Μόνια ένα υπέρογκο ποσό. Και φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Τον πιάσανε. Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο. Απλά σου λέω, δηλαδή, ρωτήσαμε τον οδηγό όταν γυρίσαμε, πώς γίνεται να πληρώσαμε 25 και λέει, τι να σας πω.
1: Α, ναι.
0: Τι να μας πεις.
1: Τι να μας πεις.
0: Εξήγησέ το μου.
1: Ναι.
0: Why.
1: Why, Mrs. Geller.
0: Ναι, που έλεγε, ας πούμε. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, συμβαίνουν. Ναι.
1: Συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο.
0: Ναι. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, θα μετονομάσει ένα υποκατασκευή αεροπλανοφόρο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν να τιμήσει ένα μαύρο ναύτη που ήταν ήρωα στο Pearl Harbor.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βγάλουν το όνομα του ναύτη όμως, θα το βγάλουν τον Donald Trump.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει ανακοινωθεί.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερο ήρωα.
1: Έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Βέβαια είναι καλύτερο, αφού.
0: Όχι, είναι αποκλειστικό του CNN.
1: Έχει σταματήσει πάρα πολλού πολέμου. Καταρχήν.
0: Πολλού.
1: Αυτό δεν είναι ηρωισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να. Θα ήθελα να είμαι στην Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ Ειρήνης. Που θα πάει κάποιο να του πει. Έχουν προτείνει διάφοροι πρωθυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Να σκεφτούμε, μήπως να δώσουμε φέτος τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Ο πλανήτης τραβάει από την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Τραβάει ό,τι τραβάει, επειδή ξεκίνησε ένας πόλεμος χωρίς να ξέρει πώς να βγει από αυτόν. Αυτό τραβάμε. Τώρα, τόσο διάστημα, αυτό το πάνω από εξάμηνο, πόσο είναι τώρα, τραβάμε αυτό το πράγμα. Που δεν ξέρει, ξεκίνησε έναν πόλεμο που δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις εσύ.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ο Δημήτρης λέει το έχει εξηγήσει η ψυχολογία. Η επιστροφή πάντα σου φαίνεται πιο σύντομη, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό συμβαίνει και για τα ταξίμετρα. Το παθαίνουν. Έχουν και τα ταξίμετρα τα ψυχολογικά τους, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πού ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Δονάτο. 23 βαθμούς στο σουφλί. 23.
0: Τι λες, παιδί.
1: Έχουμε κάποιο νέο, λέει, από τη φωτιά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Παλαμπά Φιλιατών Θεσπρωτείας, αν το λέω σωστά.
0: Παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι από χτες.
1: Θα
0: σας πω τώρα, μισό λεπτό.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο, νομίζω.
0: Μισό λεπτό και θα σας πω. Λοιπόν.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι, είναι μήπως το κόστος σημαίας ταξί είναι πιο οικονομικό από το κέντρο στα Χανιά σε σχέση με το προάστιο. Δηλαδή. Αυτό, από τον Πλατανιά έχει άλλο. Γι' αυτό είπα εγώ μπορεί να ξεκινάει άλλη ταρίφα. Να έχει άλλη ταρίφα, ας πούμε, από το να ξεκινάει η μέτρηση του ταξίμετρου. Ίσως. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Πάντως, όταν ρωτήσαμε, η απάντηση ήταν. Αυτό. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: αυτό ήθελα.
1: Αυτές, νομίζω, αυτές οι απαντήσεις είναι από τις καλύτερες και ταιριάζουν παντού.
0: Αυτές οι απαντήσεις βοηθάνε στο να λυθεί κάθε απορία.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι για να μην κάνεις άλλες ερωτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάμε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Γιατί από χθες είδαμε μια ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο που έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα είναι διαρκής να το πω παρενόχληση σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Εμπορικών πτήσεων από τουρκικά drones ή ακόμα και σαν μεταγωγικά, ας πούμε, αεροσκάφη. Και ότι υπήρξε ένα περιστατικό που ήταν η άμεση αντίδραση του ελεγκτή που απέτρεψε τα χειρότερα.
1: Το οποίο δεν είναι σύνηθες για την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή, σε άλλες χώρες γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αλλά εκεί περνάνε drones κτλ. Έχει άλλα θέματα. Εδώ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια, ναι, τέτοια φαινόμενα. Δεν, η Κύπρος εντωμεταξύ μπήκε και στο στόχαστρο, δείχνουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και αυτό το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι Ιρανοί μπορεί να σκέφτονται ή έχουν κάνει κάποια σενάρια, εν πάση περιπτώσει, άμα είναι να χτυπήσουμε την Κύπρο ή τη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια, χθες δώσαν κάτι διευκρινήσει, υποτίθεται, και τέτοια πράγματα. Θα μας τα πει ο Κωστής όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, μην τα λέμε εμείς. Ναι. Ναι. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δουλίτσα στην Κύπρο. Έπεσε δουλίτσα. Ναι.
2: Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος εδώ πάντα, ξέρετε, τα μεγαλοποιούν και λίγο τα πράγματα εδώ. Αυτή τη φορά βεβαίως το ζήτημα είναι σοβαρό, δηλαδή δεν είναι σίγουρα τόσο όσο παρουσιάζεται, όσο το καταλαβαίνει κάποιος, γιατί δεν είναι, υπήρξε αυτό το περιστατικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η συντεχνία επίσης δεν είπε ψέματα. Ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ας τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε εντάχει έτσι πολύ καθαρά το τι γίνεται. Στην Κύπρο υπάρχει το FIR της Λευκωσίας, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει εκεί όπου αρχίζει το FIR της Άγκυρας. Ενδιάμεσα υπάρχει το FIR του παράνομου αεροδρομίου της Στίμπου, του Ερτζάν, του αεροδρομίου των κατεχομένων, το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις επικοινωνίες των αεροπλάνων και πολλές φορές προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Δηλαδή, όταν ένα αεροπλάνο πλησιάζει, επικοινωνεί νομίμως με το αεροδρόμιο της Λάρνα, με το κέντρο ελέγχου, συγγνώμη, της Λευκωσίας, το νόμιμο, αλλά εκεί γίνονται παρεμβολές και από την Δήμου, οι οποίοι του λένε τώρα μπαίνετε στην Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη της Τουρκίας, όπως ήταν αυτό χθες, δεν επικοινωνούν ιδιαίτερα.
1: Δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης και τα λοιπά.
2: Τίποτα ακριβώς. Και χθες είχαμε, πέρα από το περιστατικό με τα drones, το οποίο είναι ένα θέμα, παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο μεταγωγικό, ένα Airbus 440 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά άρχισε να ανεβαίνει στις 35.000 πόδια και εκείνη την ώρα στις 35, κατέβαινε προς τις 35.000 πόδια, από τις 35.000 πόδια, ένα αεροπλάνο της TUI, που είναι και τουριστικό, ναι, και έχει, ναι, μια ιδιαίτερη σημασία. Ήταν βεβαίως σε μεγάλη απόσταση, αλλά εάν ο ελεγκτής δεν έβλεπε αυτό το πράγμα και δεν προειδοποιούσε αμέσως την TUI να κατέβει, θα μπορούσε να είχαμε κάτι.
1: Κανένα πρόοπτο, να το πούμε έτσι, να μην το μεγαλοποιήσουμε.
2: Ναι, λένε, ναι, ότι δεν ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος, αλλά στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, πάντα υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αντίποδα υπάρχει και το θέμα της μόνιμης, επειδή αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην φτάνουμε έστω και κοντά στο σημείο, να όμως που φτάνουμε σε κάποια φάση. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οτιδήποτε αγγίζει την ασφάλεια των πτήσεων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και ακριβώς δίνει και την ευκαιρία στην Κύπρο να το ξαναθέσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λίγο τα πράγματα με το άλλο θέμα που αναφέραμε, το Financial Times.
0: Υπάρχει
1: ανησυχία. Ναι. Ναι.
2: Αυτό το θέμα των Financial Times όχι. Το πρόβλημα με το θέμα αυτό είναι ότι υπήρξαν δύο αναγνώσεις στην Κύπρο. Υπήρξε μία η οποία έλεγε ότι είναι από τη στιγμή που τίθεται και τα λοιπά. Η άλλη ανάγνωση έλεγε ότι όχι, αυτό είναι ερμηνεία των Financial Times, γιατί η Κύπρος φρόντισε και έχει μια πολύ καλή επαφή με την Τεχεράνη αναγκαστικά για να μην προκύψει κάτι. Και είχε λάβει διαβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα, με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Υπάρχει μια αναλογία με το άλλο θέμα. Με το ένα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Αυτή τη φορά η Λευκωσία λέει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ότι αυτή η αναφορά ήταν γενικότερη,
1: Ακαδημαϊκή, ας πούμε, ήταν σχέδια επί χάρτου ενδεχομένως και τα λοιπά.
2: Ναι, και εμείς θα μπορούσαμε αν. Για τη Βουλγαρία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Αυτό ξεκάθαρο αυτό που έγραφε το
1: με τη Βουλγαρία είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί στη Βουλγαρία μόλις πρόσφατα η συγκεκριμένη βάση δόθηκε προς χρήση.
0: Ανεφοδιασμού
1: και τα λοιπά. Ναι, ανεφοδιασμού και στα αμερικανικά. Με την Βρετανική βάση δεν ισχύει το ίδιο στο ακροτήρι.
2: Δεν ισχύει το ίδιο και ακριβώς υπάρχει και τεράστια πίεση από πλευρά τη Λευκοσία προς το Λονδίνο. Είχε θέσει μάλιστα ακόμα και θέμα βάσεων για πρώτη φορά η Λευκοσία.
1: Τότε που είχε χτυπηθεί από το drone, ναι.
2: Το Μάρτιο, ναι, 7 του Μάρτιο, ναι. Ακριβώς. Και είχαν πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει και εσείς να λέτε ότι ξέρετε είμαστε έδαφος κυριαρχό και δεν μας νοιάζει. Και έφυγαν θέμα βάσεων. Το Λονδίνο θορυβήθηκε πάρα πολύ από την κίνηση αυτή. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις κινήσεις σε σχέση με την αρρωγή στους Αμερικανούς. Βεβαίως και η Λευκοσία έχει ένα θέμα με τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει στρατιωτική βοήθεια, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και δεν θέλει να τους να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, αλλά και πάλι αυτό που προέχει είναι ασφαλή του κόσμου.
1: Τώρα που είπες για τη στρατιωτική βοήθεια, διάβαζα ότι έχει αρχίσει να απεγκλωβίζεται από τους ρωσικούς εξοπλισμούς και έχει αρχίσει να κοιτάει εξοπλισμούς σε αβέρτα κουβέρτα από Δύση και από Ισραήλ η Κύπρος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στον αστερισμό των εξοπλισμών και αυτή με το πρόγραμμα SAFE και τα λοιπά.
2: Ναι, έχει αναγκαστικά κινηθεί αλλού, διότι πρώτον λόγω της κατάστασης με τη Ρωσία δεν υπάρχει θέμα αγοράς όπλων πλέον, και δεύτερον τα όπλα που είχε αγοράσει από τη Ρωσία είναι πεπαλαιωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν. Οπότε κινήθηκε προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ακριβώς λόγω της συνεργασίας που έλεγα προηγουμένως έχουν εντάξει την Κύπρο σε ένα πρόγραμμα όπου μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις να υποφελείται από οπλικά συστήματα, από
1: πλεονάζοντα αυτό που αποσύρονται από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ναι.
2: Ακριβώς, τα οποία αποσύρονται από το στρατό για εκείνους είναι παλιά, γιατί ξέρω εγώ είναι 5 χρόνων, για μας είναι, ναι. Δεν είναι καθόλου.
1: Στην αιχμή της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Αυτό και ακριβώς υπάρχει αυτό το σύστημα. Με το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένη η συνεργασία, γιατί αφορά και την βοήθεια στην τεχνική του Ισραήλ για να παράγονται και πράγματα στην Κύπρο, εξαρτήματα, θέματα τεχνολογικά ουσιαστικά εξαρτήματα περισσότερο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα στη συνεργασία. Και υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και βεβαίως οι αγορές των όπλων και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων, γιατί ουσιαστικά η Λευκοσία έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την προστασία εδώ της Κύπρου σε οπλικά συστήματα.
0: Εν κατακλείδη ζούμε σε δύο πολύ ωραίες χώρες, σε μια πολύ ωραία γωνιά του κόσμου, αλλά είναι και ένα πέρασμα από τη γωνιά του κόσμου.
2: Και στην πιο δύσκολη
0: γωνιά του κόσμου. Πολύ.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, για χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Κύπρο, και θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Έχεις κανένα μήνυμα να πει?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα να πω.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτη ισχυρισμή, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: πω, πω, πω.
1: Ούτε καν λύκειο.
0: Α, το Διονύση, την παζόμουν για την πρώτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 34 το πρωί. Έχετε δηλαδή ακόμη 16 ώρες και 25 λεπτά για να μπείτε, αν δεν έχετε μπει, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-27.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
1: Απόψε στις 23:59 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεων, ναι. Ενδιαφέροντος, ναι. Έτσι. Το αν θα περάσετε ή όχι είναι ανάλογα με τα κριτήρια κτλ. Που τα υπάρχουν. Υπενθυμίζετε ότι η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση ή την κατάστασή σας γενικότερα. Και την εποχή που θα πάτε, θα κάνετε δηλαδή εξαργύρωση εντός εισαγωγικών του βάουτσερ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια λοιπόν. Απευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι πολλοί που και φέτος πηγαίνουν με τα περσινά βάουτσερ, για παράδειγμα. Λοιπόν, να το έχετε κατά νου αυτό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
0: Καλά κάνεις και τάπες. Επίσης, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε στην Ισπανία, στο Τολέδο, και αν σας πούνε ότι ήταν ένα λιοντάρι, να ξέρετε ότι δεν το βρήκανε. Ήταν ένας διανομέας.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερο ένα λιοντάρι στο Τολέδο.
0: Ήταν ένας
1: έλεγχος. Και λες, άμα θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε.
0: Αν έχεις κανονίσει.
1: Ναι.
0: Να πας στο Τολέδο, τι θα κάνεις, το ακυρώσεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: εξαίσθητο.
0: Για να μην γίνει μεζέ για λιοντάρι, τέλος πάντων.
1: Από πού το έσκασε το λιοντάρι και κυκλοφορία, ας πούμε.
0: Ήταν ένας διανομέας. Και παίρνει το 112.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη, προχτές.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα δίπλα από το μοναστήρι Τάδε και είδα ένα λιοντάρι. Και αρχίζει μία κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. Drones, ελικόπτερα, με πεζοπόρα, να ψάχνουν το λιοντάρι, επικοινωνούν με τους ζωολογικούς κήπους, γιατί έχει και έναν στην περιοχή και πολύ κοντά. Τους λέει που σας λείπει κανένα λιοντάρι. Μετράνε τα λιοντάρια, λέει δεν μας λείπει κανένα λιοντάρι. Δεν το βρήκανε. Και μάλλον λέει το μπέρδεψε με μεγάλο όμως σκύλο. Πώς μπορεί να το μπερδέψει,
1: αλήθεια.
0: Ναι. Πώς το λιοντάρι, τι σκύλος ήταν αυτός πια.
1: Ναι, ποιο ξέρει.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Υπάρχουν κάτι σκυλιά που είναι πολύ ογκώδη, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: μου. Αλλά λιοντάρι δεν το λες. Το λιοντάρι είναι πολύ χαρακτηριστικό ζώο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ όμως.
1: Τώρα διαβάζω στο Reuters ανάλυση ότι επειδή είπε χθες ο Τραμπ για τον D-Day, την D-Day στον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν,
0: ναι,
1: ότι θα έχει οικονομικό αποκλεισμό που δεν έχει δει κανείς ανάλογο του στην πορεία των αιώνων αυτού του ανθρώπινου γένους, εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι αυτό θα επηρεάσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι φίλοι του Ιράν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είναι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ας πούμε, και η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό του Τραμπ περί οικονομικού αποκλεισμού όλων των συναλλαγών του Ιράν. Θέλω να πω στον κύριο Τραμπ ότι χθες...
0: Ντόναλντ, ακούσου, μιλάω Διονύσης.
1: Αν μ' ακούει, ναι. Διονύσης Κόλινγκ.
0: Διονύσης.
1: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε όχι μόνο στον αμερικανικό τύπο, αλλά κυκλοφόρησαν και πιστήρια με βίντεο όπου η δίωδος μεταξύ Ρωσίας και Ιράν μέσω Κασπίας είναι ορθάνυχτη. Τη Ρωσία όμως δεν την πειράζει. Θα μου πεις εδώ δεν πειράζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον θεωρεί πολύ φίλο του και πολύ καλό ηγέτη. Το ίδιο κάνει και για τον Πούτιν. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα μία δίωδος για τον εφοδιασμό του Ιράν σε οπλικά συστήματα για την αντικατάσταση αυτών που επέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέστρεψε, αλλά το Ιράν φροντίζει να τα αντικαταστήσει, έρχεται από τη Ρωσία, τη Ρωσία του Πούτιν. Απλά το λέω στον κύριο Τραμπ, πως αν μ' ακούει τώρα βέβαια τέτοια ώρα, είναι και διαφορά ώρας, καταλαβαίνεις, αλλά ας κοιτάξει λίγο και από εκεί. Του τα λέει ο αμερικανικός τύπος, δεν τα λέω εγώ, ο αμερικανικός τύπος του τα λέει, φαντάζομαι ότι τα μεταφέρουν, ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας ανοιχτός δρόμος, ναι, και για να στέλνουν πράγματα οι Ιρανοί παίρνοντας λεφτά και για να φέρνουν πράγματα οι Ιρανοί φέρνοντας,
0: ναι,
1: όπλα,
0: ναι.
1: Αυτό, απλά ήθελα να το
0: καλά
1: πω.
0: Καλά κάνεις και το λέω, ναι.
1: Όχι, καλά κάνω και το λέω.
0: Πολύ καλά κάνεις. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, να πεις.
0: Μιλάγαμε πριν για τον υπερτουρισμό και λέγαμε ότι σε κάποιες χώρες που πας ευρίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν τους στέλνουν τους τουρίστες, πια έχουν κουραστεί πάρα πολύ από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χώρο.

0: χωριό στην Αγγλία, το οποίο, το Cotswold, έτσι λέγεται, το οποίο θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Είναι παραμυθένιο, δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παραμύθι, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ όμορφο.
1: Ναι, okay.
0: Από το 19ο αιώνα, λέει, του έχει βγει αυτό, το λένε έτσι, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Δηλαδή το έχουν γράψει και σπουδαίοι Άγγλοι, Βρετανοί συγγραφείς, ας πούμε, έχουν γράψει για αυτό το χωριό.
1: Ναι.
0: Όμως, με τα social media, τα TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ευρέως γνωστό. Εμείς δεν το ξέραμε, δεν το ξέρα εγώ τώρα το μάθα, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσω TikTok, λέει, έγινε χαμός φέτος και το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έγινε ένας τρομερά τουριστικός προορισμός, όμως που δεν είχε τις υποδομές και που οι κάτοικοι του, γιατί δεν είναι και πάρα πολλοί, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλουν. Θα τους.
1: Πάντα στα δόνει τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Και γίνονταν διάφορες προσπάθειες, ναι, λέει, από κάποιους που το είδαν ως επιχειρηματική, ας πούμε, ευκαιρία. Να φτιάξει ένας μια καφετέρια, να πάρει ένα παλιό στάβλο, ας πούμε, και να τον κάνει εστιατόριο. Ένας άλλος τύπος αγόρασε ένα εξοχικό εκεί και έχει φτιάξει ένα τερατούργημα, λέει, γιατί έχει απλωθεί παντού και βάζει, και δεν έχει καμία σχέση η αρχιτεκτονική, ας πούμε, με το.
1: Με την ιδιοσυγκρασία του.
0: Με το χωριό, ναι, ας πούμε, με τη μορφή, ναι, του χωριού. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί τα Δημοτικά Συμβούλια στη Βρετανία γενικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και τέτοια, συνεδρίασε, λέει, εκτάκτως, απέρριψε το αίτημα να γίνει μαγαζί, καφετέρια και μαγαζί με gifts, ας πούμε, με δώρα, ο Σταύλος. Τα έχει βάλει με αυτόν που διασφάζονται, που θέλει να κάνει φτιάχνει τη βιλάρα την έπαυλη, και γενικότερα έχουν απαγορεύσει τη στάθμευση Πούλμαν, γιατί πηγαίνανε με Πούλμαν, λέει, ορδές, για να βρουν ξανά την ησυχία τους. Άκου τώρα τις προβλήματα που έχει ο κόσμος, γιατί λέει, επειδή πού μένει. Έχουμε σπίτι στο πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Ναι, ήσυχα, ωραία, βγαίνεις, περπατάς, και ξαφνικά ορδές.
1: Ναι.
0: Γιατί τα social media.
1: Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τώρα τι είναι το. Αν υπάρχει ισορροπία ή αν μπορεί να βρεθεί ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, εδώ στο Earth News Radio, στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στο Σαββατοκύριακο που έκανα μια εκπομπή, όπου είχα μιλήσει για ένα μέρος στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έτσι, το οποίο είναι απομονωμένο, έχει 2-3 κατοίκους επί της ουσίας, αλλά υπάρχει τρόπος και να το επισκεφτείς και έχει ωραίες ομορφιές. Δεν θα πω τώρα ποιο μέρος. Είχα δεχτεί κριτική από κάποιο κόσμο γιατί αποκαλύπτει αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένας χαμένος και ξεχασμένος θησαυρός, και αποκαλύπτοντάς το εσύ θα αλλάξεις τη μορφή του μέρους, του τόπου. Ναι. Γιατί θα αρχίσουν, ναι, να το επισκέπτονται διάφοροι τύποι, ας πούμε, και θα το μαγαρίσουν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ότι αυτά τα πράγματα τα κρατάς μυστικά, ας πούμε, και τα μεταφέρονται στόμα με στόμα, ή την εποχή των social media είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανακόψεις ένα κύμα που δημιουργείται και αναφέρεται. Ποιος είναι ο λόγος να επέρεσαι για ένα χωριό ότι είναι το μορφότερο της Βρετανίας, αν θες να το έχεις μόνο για τον εαυτό σου, και διάφορα άλλα πράγματα φιλοσοφικά που μου έρχονται στο μυαλό.
0: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό.
0: Διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο Κόμο. Ωραίο το Κόμο.
1: Το Κόμο γιατί είναι ωραίο?
0: Έχει τη Λίμνη.
1: Α, έχει τη Λίμνη. Και έχει τον Κλούνη.
0: Έχει τον Κλούνη. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένας προορισμός που είναι και ακριβώς.
1: Πανάκριβος.
0: Έτσι, πανάκριβος. Και τι γίνεται, λοιπόν? Εκεί υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή, λέει, όμως, που απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ξαφνικά γέμισε, λέει, το Κόμο ποδήλατα,
1: ναι,
0: και ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε ότι σε υπερβολικό βαθμό.
1: Αριθμό, ναι,
0: σε υπερβολικό, ναι, βαθμό. Και όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ποδήλατα και τα πατίνια, δεν τηρούσαν κανέναν από τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας και μπαίναν και σε περιοχές που απαγορεύεται και η χρήση ποδηλάτου.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή σε πολύ στενά, ας πούμε, δρομάκια που μπορεί να χωράει μόνο ένας άνθρωπος να περάσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παρασύρθηκε και ο δήμαρχος από ένα ποδήλατο. Τον πήρε σβάρι ένα ποδήλατο και τον τραυμάτισε. Και λέει, τέλος, απαγορεύονται τα ποδήλατα.
1: Uh-huh.
0: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε 30 δρόμους του Κόμου θα απαγορεύουν. Είδες προβλήματα που δημιουργούνται όμως. Φοβερό, δεν είναι?
1: Εντάξει. Δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία, στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας. 25 βαθμούς εκεί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει. Σήμερα... Ο κύριος Κώστας που άργησε να μας ξυπνήσει, να ξυπνήσει σήμερα και έτσι λέει: δεν σας απόλαυσα. Αλλά λέει: υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Το φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά τέτοια χωριά στην Ήπεθρο. Απλά ξέρω άλλα χωριά αποζητούν τον τουρισμό και τα χρήματα που φέρουν οι τουρίστες. Άλλα χωριά θέλουν, επιλέγουν την ησυχία τους και τώρα μη μου τους κύκλους θάρατε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει.
0: Τέλος πάντων. Φέτος το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά είδα πάρα πολλές ταινίες, αρκετές. Και στο κινηματογράφο, στα θερινά. Μ' αρέσει το θερινό πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και αν πάρεις και τα μέτρα σου για τα κουνουπάκια, είναι πολύ ωραίο
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει. Οι αφορές μακρύ παντελονάκι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θερινό. Έχουν εξελιχθεί και όλα στα θερινά πάρα πολύ. Και είδα και στην τηλεόραση και, και στα σινεμά.
1: Μπράβο, Καταρίνα.
0: Όμως η ταινία που μου έμεινε και σας έχω ζαλίσει από χθες είναι η ταινία που είδα πάλι σε θερινό σινεμά. Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Όπου στην αρχή, όταν μου πρότειναν τέλος πάντων να πάμε να τη δούμε, λέω παιδιά, δεν με ξέρετε, ας πούμε, τώρα πάω να δω τώρα ελληνική ταινία καλοκαιριάτικα σε θερινό, δεν πάω να δούμε καμιά περιπέτεια.
1: Πάμε να δούμε το Spider-Man.
0: Παραδούμε, ναι, παραδούμε.
1: Που δεν βλέπει Spider-Man, Καταρίνα, αλλά λέμε.
0: Βλέπω Spider-Man. Α, το Batman δεν συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και πήγα. Και από εκείνη την ώρα παραμιλάω. Δηλαδή πραγματικά. Και
1: στην κυριολεξία μας έχει ζαλίσει.
0: Τους έχω ζαλίσει, παιδιά. Ναι, γιατί.
1: Κύριε Δήμαρχε, μαζέψτε την.
0: Φαντάζομαι να είμαι και στον Άλυμο.
1: Έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου. Γιατί ο Δήμαρχος.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης.
1: Ο Δήμος Αλίμου είναι παραγωγός της ταινίας ή συμπαραγωγός της ταινίας.
0: Είναι παραγωγός.
1: Παραγωγός είναι.
0: Ναι. Και μπήκα και διάβασα για αυτήν την ταινία μετά, εκ των υστέρων. Και πολύ χάρηκα πραγματικά για αυτή την πρωτοβουλία. Και γιατί αυτή η ταινία, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει για τους λάτρες, ας πούμε, του σινεμά, θα είναι μία από τις ταινίες που θα θέλουν να βλέπουν κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Να βγάλουν και δεύτερο, να βγάλουν sequel.
0: Ναι. Καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ή μαζεύτε την ή κάντε την εκπρόσωπό σας, γιατί τέτοια διαφήμιση που έχει κάνει ένα διήμερο σε αυτή την ταινία δεν την έχω ξανακούσει ποτέ ούτε για την Οδύσσια. Ναι.
2: Όχι να τη μαζέψουμε, γιατί οι ωραίες ταινίες λειτουργούν έτσι, στο στόμα με στόμα. Δηλαδή η ταινία αυτή έχει αποκτήσει ένα κοινό και μία φήμη, όχι τόσο από διαφημιστική καμπάνια που έγινε.
0: Από στόμα σε στόμα.
2: Από στόμα σε στόμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Οπότε έτσι να συνεχίσετε, σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχει βγει ο σχηματογράφος.
1: Πώς σας ήρθε σας ιδέα.
0: Έχει βγει 25 Ιουνίου, έτσι, και έχουμε 21 Αυγούστου.
2: Ναι, και συνεχίζεται δύο μήνες δηλαδή και συνεχίζεται και παίζεται. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood. Μιλάμε για μια ελληνική ταινία και το να συνεχίζει να έχει κοινό και να κόβει εισιτήρια δύο μήνες μετά είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται και για μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολλή προετοιμασία, με πολύ ταλέντο, με απόλυτη ελευθερία. Εμείς δώσαμε ως παραγωγός, ο Δήμος έδωσε απόλυτη ελευθερία στους συντελεστές, που είναι οι ηθοποιοί ερασιτέχνες όλοι, έτσι, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος είναι επαγγελματίας. Δώσαμε λοιπόν απόλυτη ελευθερία, αλλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα που διαθέσαμε. Δηλαδή, με ένα ποσό γύρω στους 50.000 ευρώ δεν φτιάχνει ταινία στην Ελλάδα και δεν φτιάχνει ταινία πουθενά. Ναι, είναι το ποσό πραγματικά συμβολικό και όμως έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το concept μας, η ιδέα μας ήταν να μετατρέψουμε την πόλη σε ένα μεγάλο sound studio, σε ένα μεγάλο σκηνικό για μια ταινία, ώστε να προβληθεί η πόλη, να αποτυπωθεί στον κινηματογραφικό φακό η πόλη από τη μία και από την άλλη να εμπλέξουμε πολλούς δημότες μας στην διαδικασία παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.
0: Αυτό ήταν το ωραίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί,
1: μα είναι συμμέτοχοι.
0: Δεν αναγνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Βλέπω στους ηθοποιούς. Δεν αναγνωρίζεις κανένα, δεν τους ξέρεις. Τους ηθοποιούς. Ο ιερέας μου άρεσε, Δημάρχε.
2: Ναι, ο ιερέας μοιάζει πολύ με μένα. Είναι ένα μικρό πέρασμα που έκανα και εγώ από την ταινία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που βάλατε και 50 χιλιάρικα, κάνατε πέρασμα, εντάξει.
2: Όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάνει πέρασμα και η αντιδήμαρχος έχει κάνει πέρασμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς. Γιατί αυτή η ταινία έχει ως ηθοποιούς, ως cast, ανθρώπους μέσα από την πόλη. Δηλαδή έχει μαθητές σχολείων, μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη των τμήματων μας, των πολιτιστικών μας τμήματων, δηλαδή του θεάτρου και του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Είναι άνθρωποι μέσα από την πόλη, αλλά είναι τόσο πολύ δουλεμένοι οι ρόλοι τους, κάνανε 8 μήνες πρόβες. Ο σκηνοθέτης έγραψε σχεδόν απάνω τους τους ρόλους. Το αποτέλεσμα λοιπόν
1: ήταν... Δεν είχαν, αυτούς τους 8 μήνες δεν είχαν άλλες δουλειές, δεν είχαν άλλες ασχολίες. Θα ρωτήσει κάποιος εκ των ανακρατών. Αργό ασχολείταν και 8 μήνες ασχολούνταν με μια ταινία, ας πούμε, που θα προβαλλόταν με αβέβαιη επιτυχία.
2: Σωστά. Δεν ήταν η μοναδική τους απασχόληση επί 8 μήνες, αλλά επί 8 μήνες αφιερώνανε χρόνο στο να κάνουν πρόβες, στο να προετοιμάζονται. Κάποιοι ήταν όντως συνταξιούχοι, γιατί μιλάμε για καπί. Κάποιοι, οι μαθητές, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διαρκώς πρόβα, δηλαδή δεν μπορούν το πρωί. Τα πρώτα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δουλευότανε για μεγάλο χρονικό διάστημα και επειδή και ο σεναριογράφος και η σκηνοθέτης έγραψε απάνω τους τους ρόλους, το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε να μην καταλαβαίνεις ποιοι ηθοποιοί είναι.
1: Ποιοι είναι ηθοποιοί και ποιοι είναι ερεσιτέχνες.
2: Γιατί έχει και 2-3 επαγγελματίες ηθοποιούς μέσα σε κάποιους ρόλους που δεν τους καταλαβαίνεις όμως. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος παρακολουθεί την ταινία χωρίς να ενδιαφέρεται να δει ονόματα, επώνυμους γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πας με μια περιέργεια στην αρχή για να δεις τι είναι αυτό το πράγμα που πάω να δω. Και στο τέλος, εγώ είχα να το ζήσω χρόνια αυτό το πράγμα. Μα σε θερινό, ο κόσμος χειροκροτάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ναι, αυτό είναι πολύ χαρά.
0: Αυτή η ταινία περνάει μηνύματα καταρχήν, έχει πάρα πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, δηλαδή γελάς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ταινίας, σε προβληματίζει αρκετές φορές, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος του κινηματογράφου, και να γελάζεις και να κλάψεις, και δηλαδή τα συναισθήματα είναι
1: ανάμεικτα και
0: έρχονται.
1: Ping-pong.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη δόση αυτού σαρκασμού. Δηλαδή ο δημοτικός σύμβουλος που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο λέει τέταρτος εσταυρούς στο Δήμο Αλίμου.
2: Αυτό ξέρετε, αυτό σατηρίζει όχι μόνο την αυτοδιοίκηση, γενικά την πολιτική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή πολλές φορές η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μια γερή δόση ψώνιου μέσα, ας πούμε. Είτε για την αυτοπροβολή, είτε για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στη χώρα, παντού στον κόσμο, αλλά ειδικά και στη χώρα μας. Και βεβαίως και πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό ακριβώς σατηρίζει αυτό. Είναι γενικά η ταινία, έχει ανάμεικτα και το γέλιο και το μαύρο χιούμορ, αλλά είναι πολύ όμορφη η εναλλαγή με τη συγκίνηση και το συνέστημα. Και βεβαίως είναι επιτυχία και σημαντικό ότι μέσα από όλα αυτά περνάει και μία σάτιρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ταμείο έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί μας είπατε πώς συνέβαλε ο Δήμος σε αυτή την παραγωγή. Προφανώς για να παίζετε τόσους από τον Ιούνιο, πότε βγήκε η ταινία, 25 Ιουνίου μέχρι τώρα που είναι 21 Αυγούστου, πρέπει να πάει πρακτικά καλά, ας πούμε.
2: Πρακτικά πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν στοχεύουμε στο να βγάλουμε κάποιο μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλο αυτό έγινε, το κέρδος μας, ας πούμε, είναι πιο πολύ, πώς να σας πω, ηθικό, είναι καλλιτεχνικό, είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προβολή της πόλης μας, είναι όλο αυτό το πράγμα, το πολύ όμορφο που έχει γίνει. Δεν ήταν ο στόχος ποτέ όταν το ξεκινούσαμε αυτό να βγάλουμε κέρδος.
1: Να γίνεται Hollywood ή Brooklyn, ναι.
2: Ναι. Επίσης με την εταιρεία διανομής, και ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να το πω, ευχαριστούμε πολύ την Danwir, η οποία πήρε το ρίσκο, αν θέλετε, και εμπιστεύτηκε την ταινία και την διανομή. Οπότε έχουμε και κάποια κόστη μετά που προέκυψαν για τη διανομή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, στο τέλος θα μείνει κάτι ως κέρδος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όχι, ηθικό είναι αυτό που λέτε, ηθικό είναι το κέρδος. Δηλαδή είναι αυτό το.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και είναι και το παράδειγμα που δίνουμε. Δηλαδή ότι ένας φορέας δημόσιος μπορεί να ενισχύσει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, και να κάνει παραγωγές και να φτιάξει πράγματα και να δώσει χώρο σε δημιουργούς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Άρα θα έχουμε και sequel, θα έχουμε και συνέχεια, λοιπόν, να περιμένουμε του χρόνου ή το χειμώνα, ναι.
2: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Τόμιος Κλάβος, έχει δουλέψει πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βρίσκεται στην Αμερική πάλι για δουλειά. Μία σκέψη λοιπόν που έχουμε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος να το καταφέρουμε, αλλά είμαστε κοντά, είναι στο να εμπλακούμε σε μία συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ταινία που θα έχει τον Αμερικάνο παραγωγό κλπ. Και ένα της μέρος θα είναι στην Ελλάδα και στο κομμάτι αυτό θα γίνουμε συμπαραγωγός ως Δήμος, θα βάλουμε κάποια χρήματα και θα γυριστεί ένα κομμάτι στον Άλυμο, στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε το πάντρεμα πάλι και την προβολή της χώρας μας και της πόλης μας κλπ. Αλλά και το πάντρεμα πάλι κάποιων τοπικών στοιχείων εδώ του Αλύμου με μια μεγάλη, εννοώ μεγάλη για τα δεδομένα αυτά, έτσι, της χώρας μας, ας πούμε.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Και
1: εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, εάν και εφόσον προχωρήσει. Βεβαίως. Και αυτό το project, για να μιλάμε και με όρους να καταλαβαίνουν και στο Hollywood.
0: Γι' αυτό τα λέω, έτσι, και καταλαβαίνετε. Γιατί μας ακούνε και εκτός από όλη την Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πριν μιλούσα στον Τραμπ. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, καλά. Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ο Δήμαρχος Αλύμου, ο κύριος Κονδύλης.
0: Ναι.
1: Για αυτή την ταινία που δύο μέρες τώρα μας λέει σε ρέτη.
0: Πηγαίνανε, λέει, οι αλυμιώτες.
1: Η μεγάλη σφαγή
0: στα Β' Καπή Αλύμου.
1: Στα Β' Καπή Αλύμου. Όχι, το λέω αργά, να εντυπωθεί. Ναι. Να ψάξετε να τη βρείτε.
0: Πηγαίνανε και βλέπανε την ταινία και λέγανε, α, το σπίτι της αδερφής μου, ξέρω εγώ. είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδος.
1: Της εβδομάδος, ναι.
0: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να τα πούμε με Σαββατοκύριακο. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 6. Να μείνετε εδώ στο AirTunes Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Καλό σου κου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η αναθεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. Παρασκευή λοιπόν 21 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 9 με θέματα της επικαιρότητας, συνεντεύξεις και όχι μόνο. Το τηλέφωνο μας για ένα καλημέρα ή για οτιδήποτε θέλετε να εκφράσετε είναι το 2251-023-250. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως και κάθε μέρα, είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο η Δέσποινα Θανασιάδη. Ο καιρός σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, θα είναι για μπάνιο. Εντάξει, δεν έχει περάσει ακόμα το καλοκαίρι. Μπορεί εγώ προσωπικά να το θέλω να περάσει το καλοκαίρι, να έρθει ο χειμώνας, να βγάλουμε τα φούτερ μας, να είμαστε έτσι πιο χουχουλιάρικα, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα. 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, από 3 ως 5 μποφόρ βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι. Το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 36 βαθμούς Κελσίου, πάλι με λίγα μποφοράκια ως 5 μποφόρ από βόρειες κατευθύνσεις. Και την Κυριακή 38 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή και τη Δευτέρα από ό,τι βλέπω θα είναι ανεβασμένη με μέγιστη θερμοκρασία τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε σήμερα και λέω θα ταξιδέψουμε γιατί η Μυτιλήνη Σίγρη είναι κάποια χιλιόμετρα, είναι στο άλλο άκρο, τα δύο άκρη είναι. Χθες η Δήμητρα Λαχουρή και ο Βασίλης Τινέλης βρέθηκαν εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και πήγανε στο θαλάσσιο πάρκο απολιθωμένο δάσους Νησιώπη, στο Σίγρη. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε, τι είπε στην κάμερα του ΙΣΕΡ, το Διευθυντής Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ο κύριος Νίκος Ζούρος.
1: Βρισκόμαστε στην Νησιώπη, μία νησίδα η οποία κλείνει ουσιαστικά τον κόλπο του Σιγρίου και πάνω σε αυτό το νησί έχουν βρεθεί πάνω από 2.000 απολιθωμένοι κορμοί. Υπάρχει μια τεράστια πυκνότητα απολιθωμάτων και σε αυτό το νησί αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο απολιθωμάτων στον κόσμο. Είναι μια προστατευόμενη περιοχή η οποία προστατεύεται από το ειδικό προεδρικό διάταγμα για το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Είναι η προέκτασή του προς τα δυτικά και σε αυτό το χώρο έχουμε δημιουργήσει περιπατητικές διαδρομές ώστε οι χιλιάδες επισκέπτες που κάθε χρόνο έρχονται να επισκεφθούν το απολιθωμένο δάσος να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και το νησί χρησιμοποιώντας το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα. Το σκάφος αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τόσο την πλούσια θαλάσσια ζωή στον κόλπο του Σιγρίου, να δούμε τα λιβάδια με τις ποσειδόνιες που αποτελούν τους ιχθυογενετικούς σταθμούς, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και πάρα πολλά θαλάσσια είδη τα οποία βρίσκονται σε μικρό βάθος γύρω από την Νησιώπη. Μαζί με αυτά και απολιθωμένους κορμούς στο μπιθμένα της θάλασσας, αλλά και στις ακτές γύρω από την Νησιώπη.
2: Τι είδους απολιθωμένα έχουν βρεθεί, τι δέντρα έχουν βρεθεί απολιθωμένα?
1: Τα απολιθωμένα δέντρα στην Νησιώπη έχουν μια μεγάλη ποικιλία. Εδώ δίπλα μου έχουμε ένα υπέροχο πεύκο, το οποίο έχει διατηρηθεί ο κορμός του και λίγο πιο πέρα έχουμε δέντρα της βαλανιδιάς, κορμούς βαλανιδιάς. Έχουμε όμως και απολιθωμένες σεκόγες, απολιθωμένα κανελόδεντρα, απολιθωμένα πεύκα που το ίδιο είδος δεν έχει βρεθεί πουθενά αλλού στο απολιθωμένο δάσος. Είναι ένα πεύκο που έχει πάρει το όνομά του, το είδος του, από το όνομα του νησιού της Νησιώπης. Και πάρα πολλά άλλα ακόμα είδη, τα οποία σιγά σιγά μελετώνται έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλήρη κατάλογο του πλήθους των ευρημάτων που υπάρχουν στο νησί. Νομίζω ότι είναι ένας μοναδικός χώρος, όπως είπατε δεν υπάρχει αντίστοιχο πάρκο θαλάσσιο με απολιθώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό ότι η προσφορά αυτή, η δυνατότητα δηλαδή περιήγησης με καθοδήγηση γίνεται από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι γνωρίζουν κάθε ένα από αυτά τα απολιθώματα και μπορούν να καθοδηγήσουν τους επισκέπτες έτσι ώστε να γνωρίσουν αυτό το ανεπανάληπτο μνημείο. Το προσωπικό του μουσείου φροντίζει τόσο για την ασφαλή περιήγηση με το σκάφος όσο και για την ασφαλή περιήγηση σε όλο το χώρο της βραχονησίδας Νησιώπη. Η Νησιώπη είναι πραγματικά ένας μοναδικός στο είδος του χώρος, ο οποίος έχει μείνει ανέγγιχτος από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι έχουν γίνει μόνο οι προσβάσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν άλλες κατασκευές και βέβαια μέσα από τις ανασκαφές έχει αναδειχθεί όλος αυτός ο μοναδικός πλούτος. Βλέπουμε ότι τα δέντρα έχουν διατηρηθεί με όλα τους τα χαρακτηριστικά. Είναι ο κορμός, είναι στο εσωτερικό η δομή του ξύλου που έχει μείνει και σε αυτό το χώρο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθει κάποιος για να νιώσει και να γνωρίσει τις διαδικασίες αυτές που διαμόρφωσαν το σύγχρονο Αιγαίο.
2: Οι επισκέπτες πρέπει να είναι εντυπωσιασμένοι από αυτά που βλέπουν.
1: Έχουμε πραγματικά διθυρεμβικές, θα έλεγα, κριτικές και εντυπώσεις για την επίσκεψή τους στην Ισιώπη. Δημιουργούμε και πρωινές περιηγήσεις αλλά και απογευματινές περιηγήσεις όπου έχουν τη δυνατότητα, γνωρίζοντας το πάρκο, να δουν και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα από την ίδια την Ισιώπη πριν πάρουν ξανά το σκάφος για να μεταφερθούν στο λιμάνι του Σιγρίου.
0: Λοιπόν, σήμερα μάλιστα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου διοργανώνει μια απογευματινή περιήγηση στο θαλάσσιο πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Νησιώπης που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά έναν πραγματικά ιδιαίτερο θησαυρό, έναν από τους ιδιαίτερους θησαυρούς βασικά. Κάτι Λέσβου, πνίγηκα. Λοιπόν, βέβαια η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μέσω του μουσείου στο τηλέφωνο 2253054434, ενώ τα εισιτήρια εκδίδονται ηλεκτρονικά και από την ιστοσελίδα www.lesvosmuseum.gr ή στο μουσείο πριν από την έναρξη της περιήγησης.

0: Λοιπόν, ο κύριος Χιώτης από το Σίγρη έχει δημιουργήσει ένα παιχνίδι γνώσεων για την ιστορία του Σιγρίου και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Πληροφορηθήκαμε ότι κάνατε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων, το τρίβια για το Σίγρη.
2: Ναι, πράγματι έτσι έγινε και έγινε πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η αφορμή που ξεκίνησα να το κάνω. Κάποιος μου έδωσε την ιδέα δηλαδή, ή πιάστηκα από μια λέξη ή από κάτι τέτοιο συνέβη και άρχισα να φτιάχνω ερωτήσεις για τρίβια Σιγρίου. Οι ερωτήσεις έρχονταν μια πίσω από την άλλη, γιατί το Σίγρη έχει πάρα πολλά θέματα, αυτό καθ' αυτό το Σίγρη. Έχει το κάστρο, έχει την Ισιώπη, έχει τα νησά και τα άλλα, έχει τοπονύμια πολλά, έχει τοπικές λέξεις στην Ανατολική,
1: ναι.
2: Ανατολική Αιγαϊκή διάλεκτο. Έχει γνωρίζω πολλούς ανθρώπους του χωριού οι οποίοι είχαν κάποιο χαρακτηριστικό ή κάποιες ιστορίες δικές τους οι οποίες έπρεπε να τις μοιραστώ για να τις μάθουν οι νέοι και να τις θυμηθούν οι παλιότεροι. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να γίνει, γιατί αν βγάλεις ένα βιβλίο, άλλος το διαβάζει, άλλος δεν το διαβάζει, άλλος θυμάται ή δεν θυμάται, ενώ το παιχνίδι ερωτήσεων συνεισφέρει σε αυτό, σε κάνει να θες να θυμάσαι.
1: Πόσες ερωτήσεις περιλαμβάνει?
2: Οι κάρτες οι οποίες έγιναν είναι 77, από 6 ερωτήσεις η καθεμία, είναι 462 ερωτήσεις. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες θέλουν φιλτράρισμα και συνεχώς προστίθενται κι άλλες, γιατί το Σίγρη είναι μια πηγή ανεξερεύνητη νομίζω, σε ένα μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον στο βαθμό που θέλω εγώ. Γι' αυτό συνεχίζω να ψάχνω και το Trivial βέβαια ήταν μια αφορμή για μένα να ψάξω και άλλα πράγματα για την ιστορία του, για τις καταγραφές που υπάρχουν στην ιστορία, για το απολιθωμένο δάσος, για τους πρωτεργάτες του απολιθωμένου δάσους, για τους πρόσφυγες, για τις πολεμικές ενέργειες που έγιναν πέριξ του Σιγρίου, για τα βιβλία για του Σιγρίου, για τους ζωγράφους που ζωγράφισαν το Σίγρη, για τους φωτογράφους που φωτογράφισαν το Σίγρη, για κάθε πτυχή. Και μπήκα εγώ σε μια διαδικασία τέτοια που νομίζω θα μας πάρει αρκετό χρόνο να ψάχνουμε ακόμα.
1: Το έχετε δοκιμάσει με φίλους?
2: Το δοκιμάσαμε πριν από 3 μέρες, είχε επιτυχία, είναι δύσκολο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή οι ερωτήσεις που έβαλα τελικά δεν είναι εύκολες. Θα μπορούσα να πέσω σε μια λούμπα να κάνω εύκολες ερωτήσεις, αλλά θα ήταν άδικο για την ιστορία του Σιγρίου και στην προσπάθεια να μάθει κανείς πράγματα. Και ένα τρίβιο, αλλά ας πούμε, δεν το ξέρεις απ' έξω όλο. Ξέρεις τις ερωτήσεις που ξέρεις. Και προσπαθείς μετά να θυμάσαι τις ερωτήσεις που δεν ήξερες.
1: Πάντως, οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Σημαίνει διάβασμα.
2: Εντάξει, δεν έπεσα στα νερά χτες.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ αρκετά χρόνια να μάθω εγώ ο ίδιος και να μοιράσω τις γνώσεις μου στους άλλους Σιγριανούς, στους επισκέπτες και σε όποιον ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω αν έχω καταφέρει πολλά πράγματα, αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
1: Και μετά πώς θα γίνει γνωστό ευρύτερα, πού σκέπτεστε να διατεθεί αυτό το παιχνίδι γνώσεων για να το γνωρίσουν και οι υπόλοιποι?
2: Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ούτε από μένα ούτε από κανέναν ακόμα. Είναι πρώιμο
1: το στάδιο
2: που βρίσκομαι τώρα. Το θέμα είναι να γίνουν και άλλες ερωτήσεις, να υπάρξουν και άλλα επίπεδα ευκολίας και δυσκολίας, να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις σωστά, να γίνει μια δουλειά πιο προσεκτική, πιο επαγγελματική, ας το πούμε. Νομίζω ο χειμώνας θα είναι δημιουργικός, θα είναι γεμάτος.
1: Τέλεια. Με τσάι?
2: Με νερό. Εγώ πίνω νερό, δεν πίνω. Ούτε καν αλκοόλ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αν και υπάρχει και εδώ παραγωγή μπύρας
1: τοπικής.
2: Ναι. Εγώ πίνω νεράκι.
1: Με αυτό λοιπόν είναι η συντροφιά σας όταν δουλεύετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Χαρά μου πάντα, Δημήτρα.
3: Μην το πεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: τελευταίος σταθμός μας για το Σίγρι είναι η ζυθοποιία του Σιγρίου, που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεράκι και αγάπη. Και θα το πω, γιατί να μην το πω, πολύ καλή μπύρα έχει, εμένα μου αρέσει πολύ. Και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο ιδιοκτήτης Χρήστος Χατζάκης.
1: Ξεκίνησε πριν από περίπου 9 χρόνια. Εγώ έχω τελειώσει νοολογία και τεχνολογία από τον. Θέλαμε οπωσδήποτε να φύγουμε από την Αθήνα, γιατί δεν μπορούσαμε άλλο τους ρυθμούς της πόλης. Έχω καταγωγή από εδώ, η γυναίκα μου έχει μεγαλώσει και από εδώ η Ειρήνη. Ήρθαμε, στην αρχή αρχίσαμε να φτιάχνουμε τις μπύρες μας σάλα ζυθοποιία, σαν Gypsy Brewers. Ο κόσμος το αγάπησε και προσπαθήσαμε και τελικά καταφέραμε να υλοποιήσουμε να έχουμε το ζυθοποιείο μας εδώ στο Σίγρι Λεσβού.
2: Πόσες ετικέτες παράγετε?
1: 4 είναι οι βασικές. Και στη συνέχεια υπάρχουν κάποιες limited edition, μπύρες που βγαίνουν ανάλογα με την εποχή, με τα υλικά που έχουμε.
2: Θέλετε να μας τις παρουσιάσετε και πώς δώσατε το όνομά τους?
1: Είναι η Νησιώπη, η Blonde Ale, η πρώτη μπύρα που παράξαμε, η οποία έχει το όνομά της από το νησί που βρίσκεται απέναντι από το Σίγρι. Η Σεδούσα, που είναι μια Irish Red Ale, επίσης έχει πάρει το όνομά της από το διπλανό νησί, από την Νησιώπη. Είναι η του Noah's Bitter, που είναι Best Bitter, η Wheaty, που είναι Vice Beer, και η Limited Edition που λέγαμε είναι η Κουκουτσά, που είναι μια Tropical Stout, μια μαύρη μπύρα.
2: Οι απαιτήσεις των καταναλωτών είναι τέτοιες που καταφέρνετε να τις ικανοποιήσετε?
1: Ναι, προσπαθούμε δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη ζήτηση και προσπαθούμε να τα επεξέλθουμε στον κόσμο, να έχουμε συνεχώς μπύρα. Δεν σταματάμε ποτέ να βράζουμε, δεν σταματάει ποτέ η δουλειά. Αλλά ναι, όσον αφορά γευστικά τουλάχιστον, αυτό που ακούμε είναι πολύ καλά λόγια και παίρνουμε και καλές κριτικές και με βάση αυτό συνεχίζουμε καινούργιες συνταγές.

0: και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που ζητάει ο κόσμος.
1: Εγκαταλείψατε την Αθήνα, πειραματιστήκατε και σε άλλα νησιά. Πέρασε ποτέ η σκέψη ξανά στο μυαλό σας αν θα ξαναγυρίζατε στην Αθήνα ή τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που βρίσκεται στην Αθήνα, θέλει να κάνει κάτι, αλλά φοβάται ότι βρισκόμαστε σε μια νησιωτική περιοχή?
0: Αρχικά δεν έχει περάσει ποτέ η σκέψη μας να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα, παρόλο τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα νησί και ειδικά ένα χωριό σαν το Σίγρη. Αυτό που θα έλεγα είναι να το προσπαθήσει σίγουρα, ακόμα και το χειμώνα, από αυτά που θα γεμίσει, με αυτά που θα δει με τη φύση, με το τι μπορεί να κάνει. Η ώρα μπορεί να γεμίσει πάρα πολύ ευχάριστα και εύκολα. Εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Και όσοι μπορούν και έχουν κουραστεί από τους ρυθμούς της πόλης, καλό είναι να γυρίσουν στα χωριά τους και στην επαρχία γενικότερα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω μιλάει στην ψυχούλα μου για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι το Festival Taste Lesbos του Δήμου Μυτιλίνης και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Μυτιλίνης, τον κύριο Νίκο Γιαννάκα, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας, λοιπόν, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ολοκληρώνεται το φεστιβάλ, λοιπόν.
1: Σωστά. Φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης έκανε το Taste Lesbos, την πρωτοβουλία Taste Lesbos, που εδώ και δύο μήνες έχουμε ξεκινήσει με κάποιες γιορτές που γίνονται στα χωριά μας, με τοπικούς συλλόγους και τις κοινότητες, παρουσιάζοντας την τοπική γαστρονομία της περιοχής και κάποιες ειδικές συνταγές που κάνουν ανά περιοχή. Το μεγάλο κλείσιμο θα είναι στην πόλη της Μυτιλίνης, στη γραφική επάνω σκάλα στο παλιό λιμάνι της πόλης, που εκεί στο παραλιακό μέτωπο θα στηθεί ένας μεγάλος χώρος, ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο θα έχει μια περιοχή που θα είναι με τοπικούς παραγωγούς, θα είναι πάνω από 50 τοπικοί παραγωγοί, οι οποίοι θα έχουν εδώ τα προϊόντα τους και θα μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν να τα δουν και να τα δοκιμάσουν από κοντά και να τους γνωρίσουν και να γνωρίσουν και πράγματα για τα προϊόντα μας, έχοντας μια τόσο πλούσια ποικιλία σε τοπικά προϊόντα και πολύ ποιοτικά μάλιστα. Mm-hmm. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον κόσμο και τους επισκέπτες να έρθουν να τα δουν εδώ όλα μαζί. Mm-hmm. Θα είναι ένας μεγάλος χώρος ο οποίος θα έχει και τα τοπικά προϊόντα και δίπλα θα είναι με ποτοπαραγωγή και ροφήματα, που θα υπάρχουν ούζα, μπύρα, κρασί και άλλα ροφήματα που υπάρχουν τοπικά. Όλα αυτά πάντα τοπικά από τους τοπικούς μας παραγωγούς.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα θα υπάρχει μια μουσική σκηνή που θα αντίσει όλο αυτό το event, το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μια πιο νέα, διαφορετική οπτική σε αυτές τις εκδηλώσεις, έχοντας κρατήσει όλο το παραδοσιακό κομμάτι σε όλες τις προηγούμενες. Αυτή η συγκεκριμένη θέλουμε να είναι σε πιο νεανική μορφή, να προσεγγίσει και κόσμο πιο νεαρό, να δούνε ότι αυτές οι γεύσεις και όλα αυτά τα προϊόντα τα παραδοσιακά έχουν πολλούς τρόπους εφαρμογής και ότι μπορούν να συνδυαστούν και σε μια πιο μοντέρνα μορφή με άλλους τρόπους και να τα αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Οπότε σε συνδυασμό με αυτό είναι και η μουσική. Θα υπάρχουν δύο πολύ διάσημα ονόματα πανελληνίως της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Και θα καταλήξει ένα πολύ μεγάλο πάρτι.
0: Τι ώρα ξεκινάει?
1: 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει, τη Δευτέρα που είπατε. Επίσης να αναφέρω ότι όλο αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εστίασης Ασπίδα, με την κοινότητα της Μυτιλίνης και με μεγάλη χαρά έχουμε και την αιγίδα από τον ΕΟΤ, σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΤ, γιατί κοιτάμε για την πανελλήνια τουριστική στρατηγική να είναι κοινή πάντα. Οπότε αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και μέσα σε όλα αυτά επίσης να προσθέσω ότι θα έχουμε και έναν φιλοξενούμενο δήμο. Ο σκοπός μας είναι ότι κάθε χρόνο να φιλοξενούμε για ένα δήμο σε αυτή την εκδήλωση, ρίχνοντας κατά κάποιο τρόπο γέφυρες με άλλες περιοχές της Ελλάδος και να μπορέσουμε να αλλάξουμε και τεχνογνωσίες, ιδέες, να μιλήσουμε για τα προϊόντα μας και να μαθευτεί όλο αυτό και η εκδήλωση και η τοπική παραγωγή έξω από το νησί σε πολλές περιοχές. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Δήμο Βόλου, που είναι και σημαντικό για μας, γιατί ήταν που προσπαθούσαμε φέτος να δημιουργηθεί και η γραμμή με το καράβι. Ευελπιστούμε του χρόνου να υπάρχουν αισιόδοξοι. Και παράλληλα θα είναι και ο αντιδήμαρχος τουρισμού εδώ. Οπότε αυτά μας δίνουν μια έξτρα χαρά που δείχνει ότι το αγκαλιάζουμε και άτομα εκτός νησιού όλη αυτή την εκδήλωση.
0: Κύριε Γιαννάκα, τι γεύση σας άφησε φέτος που ήταν και η πρώτη του χρονιά το Taste Lesbos?
1: Η γεύση ήταν τελικά πολύ νόστιμη, γιατί το χαρήκαμε πολύ. Είδαμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση από τα χωριά που υπήρξε αυτή η συνεργασία και διαφημίζοντας και δείχνοντας αυτές τις εκδηλώσεις και κάνοντας τα στα χωριά, πήγε περισσότερος κόσμος στις περιοχές που δεν πήγαινε τόσο συχνά ή επισκέπτες που δεν ξέραν όλα αυτά τα χωριά και το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος και το χάρηκαμε και εμείς, γιατί βλέπουμε ότι έχει απήχηση, ο κόσμος θέλει το διαφορετικό, ψάχνει και τέτοιες ευκαιρίες για να δει κάποια ποιοτικά προϊόντα ή κάποιες τέτοιες γιορτές. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Και του χρόνου θα, με το καλό πρώτο Θεός, θα είναι και περισσότερες και γιορτές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, θα το εμπλουτίσουμε κι άλλο.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, οπότε συνεχίζεται και του, και του χρόνου λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ο σκοπός μας είναι αυτός. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα η οποία αξίζει να συνεχιστεί και όσο πιο καλός συντονισμός υπάρχει και βγουν και άλλα χωριά και περιοχές από, από το νησί, τόσο πιο καλό θα είναι για το συνολικό για προφίλ του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Ξέχασα μέσα σε όλα γιατί είναι πολλά και προσπαθώ να τα αναφέρω. Ταυτόχρονα μέσα σε όλα αυτή την εκδήλωση που θα γίνεται τη Δευτέρα το απόγευμα θα υπάρχουν και κάποια live cooking που θα δίνουν δωρεάν φαγητό σε κάποιους από τους επισκέπτες και θα υπάρχει και ένα πόστο μαγειρικής που θα κάνουμε παρουσίαση κάποιες από τις συνταγές από αυτές που γίνανε στις προηγούμενες μας γιορτές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα υπάρχει πολύ πράγμα για να δει και να δοκιμάσει ο επισκέπτης.
0: Ποιοι μάγειρες θα είναι στα live cooking?
1: Στα live cooking θα είναι μάγειρες από τα καταστήματα του Συλλόγου Ασπίδα,
0: mm-hmm.
1: από τα μέλη μας. Θα έρθουν εδώ, θα στήσουν κάποια πόστα και θα κάνουν κάποιες συνταγές, οι οποίες θα είναι καθαρά με τοπικά προϊόντα, αλλά σε πιο μοντέρνες μορφές και θα μπορεί να δοκιμάσει δωρεάν ο κόσμος. Και στο άλλο το πόστο που θα είναι το παρουσίασης, θα είναι από τα χωριά, μάγειρες, μαγείρισες από τους συλλόγους, από τις κοινότητες που είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές, θεωρώ,
0: mm-hmm.
1: για αυτές τις συνταγές.
0: Τέλεια, πράγματι, κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα να γιορτάσουμε παρέα.

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον κύριο Βουνάτσο Γιώργο. Στον Παπάδο, το Γραφικό Μουσείο Παπάδου διοργανώνει μια πάρα πολύ ωραία δράση στις 22 και 23, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας έρχεται Αυγούστου, και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή τη δράση. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουνάτσε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Βουνάτσος, ο πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου Παπάδου, και θέλω με παρακαλώ να σας ανακοινώσουμε ότι αύριο και μεθαύριο, 22 και 23 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Μήλου Περάματος θα γίνει αναβίωση παραδοσιακού εργαλείου. Δηλαδή, θα δείξουμε στον κόσμο πώς περνάμε τις κλωστές από τα μητάρια στο χτένι, και μετά θα γίνουν μαθήματα επιτόπου στον εργαλείο. Όλα αυτά θα παρακαλέσουμε να έρθει ο κόσμος να τα παρακολουθήσει, να τον δείξουμε, να προσέξει ώστε να κρατήσουμε την παράδοσή μας. Αυτός είναι ο σκοπός του συλλόγου μας.
0: Τι ώρα, κύριε Βουνάτσο?
1: 7.30 ώρα το βράδυ αύριο, και την Κυριακή από το πρωί από τις 9 μέχρι το βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Κλείνουμε, παιδιά. Λοιπόν, από όλους εμάς, την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, Κώστα Τσακυρίδης μοντάζ, Έσποινα Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλή σας ημέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς και αναθεωρητικές αιμονές χαρακτηρίζει η Αθήνα την αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση, ο κύριος Πιερακάκης υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 370 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή 2,6 δισεκατομμύρια στην επταετία. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου μέχρι την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση. Προκειμένου να ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς θα πρέπει μέχρι τις 31 Αυγούστου να δηλώσουν το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Τα μεσάνυχτα σήμερα εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στη διεθνή επικαιρότητα, τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο, επισήμανε ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του έργου Ε1. Τραγωδία σημειώθηκε στη Νιγηρία, όπου τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,16 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει δεύτερο στο Diamond League της Λοζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6,21 μέτρα. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
3: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Ο Μεν
13: και η Δε.
12: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
13: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
12: Και τα γιατί όχι.

0: Θα ξεκινήσουμε, τι θα γίνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορώ, βολεύομαι. Σήμερα έχω και τον καφέ μου από νωρίς εδώ. Πούντος.
0: Νάτος.
1: Α, ναι, ναι, είδες.
0: Μπροστά σου είναι ο καφέ σου.
1: Άμα σου λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Παρασκευή είναι. Δώσε το που λοιπόν, στην οργή.
1: Να δώσω το που στην οργή. Λοιπόν, Γιώργο Λιάκης ρυθμίζει τον ηχοποιητή. Τα λέγαμε και νωρίτερα και μου υποσχέθηκε μία Μαντόνα, γιατί ξέρει πόσο αγαπώ εγώ Μαντόνα. Τι διαβάζω τώρα στο Earth News, Χρήστο.
0: Ότι έσπαγε πιάτα σε ένα νησί.
1: Όχι, ότι υπάρχει μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της. Και πρόσκληση και για του χρόνου.
0: Α, έχεις δίκιο, ναι.
1: Το είδες. Φοβερό.
0: Α, έγινε και story. Ναι.
1: Έγινε story. Ναι, happy birthday, Μαντόνα. So glad you had a great time in Greece. Come back next year. Thank you. Thank you, Prime Minister. Θα πει η Μαντόνα τώρα, έτσι.
0: Λογικό δεν είναι. Ήρθε. Την ποτίσαμε. Την ταΐσαμε.
1: Ενώ... Όχι, ήταν spiritual το ταξίδι της. Αυτό τι πνευματικό. Ήτανε? Spiritual. Πήγε δηλαδή στα μετέωρα.
0: Ναι.
1: Προσκύνησε. Εντάξει, η Κέρκυρα έκανε το πάρτι των γενεθλίων κτλ. Αλλά μετά πήγε στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και είπε ότι ένιωσε δηλαδή κάπως διαφορετικά και είπε ότι θα επιστρέψει.
0: Έφαγε Greek μουζάκα. Τζατζίκι.
1: Ναι, πνευματικά όμως.
0: Σουβλάκι.
1: Με την ευρεία έννοια, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά. Θα πας τώρα στα νησιά και δεν θα φας.
1: Πώς τι τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος ήταν, Γιώργο, πού το είχα διαβάσει για έναν τύπο ο οποίος πήγε να βγάλει, λέει, selfie και περνούσε από πίσω του η Μαντόνα και του έκανε κάτι photobombing και τα λοιπά. Λέει, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, να είναι και κανένα οξύθυμο και να γυρίσει να τη βρει κιόλα. Ότι του χαλάει, ρε παιδί μου, το πλάνο.
0: Απά, είναι πιο από εκεί.
1: Δεν βλέπει, κυρία μου, τώρα. Έχει πιαστεί το χέρι μου δεντωμένο τόση ώρα να βγάλω το καλό το προφίλ και έρχεσαι και εμφανίζεσαι από πίσω. Ποια νομίζει ότι είσαι, η Μαντόνα που λέγανε, το άλλο με τον Ταλάρα που έλεγε και ο Πανούση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό ξέρει τι μου θύμισε. Θα στο, ναι, πω μετά στο διάλειμμα.
1: Άμα, ναι, δεν κάνει το πούμε στον αέρα, όχι. Δεν κάνει, κατάλαβα. Εγώ είμαι στο μυαλό σου, μην νομίζεις. Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα έχουμε πολύ πλούσια επικαιρότητα για Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έτσι, είναι μία Παρασκευή, δηλαδή που ουσιαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο, να το χαρείτε, έχουμε καύσωνα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που, ας πούμε, θα το εκμεταλλευτούν ως το τελευταίο της άδειάς τους. Είναι και κάποιοι που θα το αξιοποιήσουν ως το πρώτο της άδειάς τους, γιατί κάποιοι φεύγουν τώρα. Δούλευαν όλο το καλοκαίρι.
0: Καλά να πάθουν.
1: Και θα πάνε να ξεκουραστούν.
0: Καλά να πάθουν.
1: Ναι, γιατί καλά να πάθουν, γιατί όταν θα γυρίσουν.
0: Έτσι.
1: Θα τα βρουν όλα μαζεμένα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Όχι, τα σχολεία θα ανοίξουν. Όχι, νωρίτερα θα αρχίσει η έκθεση εδώ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 του μηνός, που παρεπιπτόντως θα έχουμε μία συζήτηση στις 9.30 για αυτό το θέμα. Να δούμε τι περιλαμβάνει φέτος η έκθεση. Τι, με προσκυνάς. Α, όχι, είναι κίνηση των Ιαπών.
0: Οι Ιάπωνες.
1: Κινέζοι ήταν άλλοι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι οι Ιάπωνες.
0: Ναι. Μην τους μπερδεύουμε. Ναι.
1: Η Ιαπωνία λοιπόν θα είναι φέτος η θυμόμενη χώρα. Θα δούμε και τα σχετικά αφιερώματα κτλ. Και με τα εισιτήρια, γιατί μας τα έλεγε στη συνάδελφο η Σοφία Υπακαλίδου τις προάλλες, ότι υπάρχει αυτό που λένε το. Αν κλείσεις δηλαδή νωρίς εισιτήρια, παίρνεις και καλύτερη τιμή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Γράφεται
1: και, βεβαίως...
0: και το πακέτο μέτρων για την, ναι, έκθεση. Έτσι, ετοιμάζεται.
1: Αυτά 1,8
0: έως 2 δις.
1: Γιατί την έκθεση θα τη χαρούμε όσο διάρκει μια εβδομάδα. Μετά όμως.
0: Μετά θα χαρείς τις φοροαπαλλαγές και τις φοροελαφρύνσεις.
1: Δεν θα μας πιάσουν, ξέρεις, από τώρα ό,τι και να γίνει.
0: Από πρώτη πρώτο.
1: Ναι, φοροελαφρύνσεις στα προϊόντα λες.
0: Όχι,
1: ναι, γιατί στους μισθούς και στα εισοδήματα και σε όλα αυτά.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι, θα τα δούμε μετά με τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι, αλλά οι φοροελαφρύνσεις θα σε πιάσουν κατευθείαν.
1: Θα τα δούμε λοιπόν. Και να σου πω κάτι. Επειδή θα έχουμε και σε λίγο ρεπορτάζ να δούμε και με τις τιμές τα προϊόντα που πρόκειται να μειωθούν μετά από συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και τι μέτρα έτσι σχεδιάζουν για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων που έχουν πάρει για άλλη μια φορά την ανηφόρα. Δηλαδή, μέσος όρος στην Ελλάδα η βενζίνη στα 2 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ξανά γίνε. Αλλά το θέμα είναι να το συνηθίσουμε. Δεν συνηθίζεται αυτό. Αλλιώς αφήνεις το αυτοκίνητο, το κλειδώνεις έτσι σε ένα ασφαλές μέρος, αν έχετε,
0: ναι,
1: μια πιλωτή, μια αυλή εκεί.
0: Ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάμε το ποδαράτο.
0: Ναι. Και γυμναστική κάνεις.
1: Ναι.
0: Η εικόνα της ομάδας σου συνηθίζεται.
1: Η εικόνα της ομάδας μου. Λοιπόν, κοίταξε τι έπαθα χθες. Είχα μια προσδοκία να δω την ομάδα, πραγματικά, να, ναι, δω τι θα προκύψει μετά την Κωνσταντέλια αέρα, Κωνσταντέλια εποχή. Στο πρώτο ημίχρονο που τα πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ, είχα το μυαλό μου και στον Καραλή, γιατί ξέρεις ότι λατρεύω Στίβο, λατρεύω Μανόλο, οπότε γινούσα και στην ΕΡΤ 2, έβλεπα και την προσπάθεια του Μανόλο.
0: Και ήθελες να δεις κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Και χάρηκα τόσο πολύ και με το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, μπορεί να είχαν γκολ, αλλά είχε μια καλή ομάδα, ας πούμε, ότι είχε κατοχή, είχε τελικές, είχε αυτά κτλ. Παίρνει και ο Μανώλο πηδάει το 6-16, μια χαρά. Πώς λέμε, γίναμε. Έτσι.
0: Ναι. Μετά ξεγίναμε.
1: Μετά αλλάζω, δεύτερο ημίχρονο και βλέπω άλλον αγώνα, άλλη ομάδα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, ο Μπάμπα έσωσε την κατάσταση πάντως, οπότε έχει δώσει άλλη μια ευκαιρία να το δούμε. Αυτό που πραγματικά χάρηκα είναι με τον Όφη, γιατί κέρδισε 3-0 στο Europa League και μάλιστα με 9 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του. Να τα λέμε και αυτά. Σήμερα όμως έχουμε στο Diamond League τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κυνηγάει τώρα όχι την πρωτιά, κυνηγάει ένα ρεκόρ, έτσι, ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Από την άλλη έχουμε και τον Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό στους Κρίκους που αγωνίζεται και αυτά θα τα δείξει δύο αυτούς τους αγώνες. Ο ένας είναι το απόγευμα και ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου είναι το βράδυ. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην ενότητα με την αθλητική επικαιρότητα.
0: Ο Ιω Καζούρε θέλω να σου κάνω, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Μα τι Καζούρα θα με κάνεις άμα δεν δεχόμουν ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Από τη στιγμή που το δέχομαι, το βλέπω, το αναγνωρίζω.
0: Είσαι ικανοποιημένη δηλαδή. Το γεγονός ότι από Σεπτέμβριο κινδυνεύεις να μείνεις εκτός Ευρώπης δεν...
1: Κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε εσύ έχεις, ας πούμε, το έχεις εξασφαλίσει αυτό, έχεις την ησυχία σου.
0: Εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο, δεν τραβάω κανένα απολύτως άγχος και ζόρι.
1: Εκ των πραγμάτων μένεις εκτός Ευρώπης, οπότε δεν σε νοιάζει και ασχολείσαι τώρα με τους άλλους, κατάλαβες.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Έτσι, ναι, λοιπόν, έτσι, ναι. Λοιπόν. Τώρα, τι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τα ελληνοτουρκικά που οι Τούρκοι δεν ησυχάζουν, βρε παιδί μου, οι γείτονες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι, θαλάσσια πάρκα θα κάνουν. Όχι, δεν τους αρέσει το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εστία είδηση ήρθε με ένα πρωτοσέλιδο τώρα, θυμίζει εποχές 96.
0: Όχι, δεν το είδα το πρωτοσέλιδο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται.
0: Θα μπορώ να το δω, θα μπορώ να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό κάνουν πάντοτε οι Τούρκοι. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και να σου πω κάτι. Προτιμώ την υπεύθυνη εξωτερική πολιτική παρά τις κραυγές.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Γιατί όταν δεν κρατάς εσύ την καυτή πατάτα στα χέρια σου, λες και μια, δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε κουβέντες παραπάνω. Αλλά τώρα για αυτούς τους όψιμους υπερπατριώτες, ας δούμε τι κάνανε και αυτοί όταν ήταν στα πράγματα.
1: Εμένα ένα πράγμα με ανησυχεί τώρα. Σε αυτή την κατάσταση, με την περιραίωση ατμόσφαιρα όπως καλλιεργείται από τη γειτονική χώρα, έτσι, εμείς κρατάμε η χώρα μας μια υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτό, ακολουθούμε τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Όχι όταν και εποχή πάει... μείον στον ορίζοντα τώρα. Όχι και εποχή.
1: Αναφέρεσαι στο πρωτοσέλιδο της εστίας. Σου είπα, μην το βρει και εσύ.
0: Όχι και εποχή μείον.
1: Στο είπα, τα θε τώρα και τα έπαθε. Τι να σε πω.
0: Γιατί συνεχίζουμε πρωί-πρωί.
1: Εγώ δεν στο είπα καν ότι τον τίτλο μόνο στον αποκάλυψες. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Πες ότι πάει ένας Έλληνας ψαράς, δεν ρίχνει τα δίχτυα του εκεί στο Αιγαίο να ψαρέψει στα ελληνικά ύδατα κτλ. Και φτάνει μια τουρκική ακτεωρός. Εκεί τι γίνεται, Χριστό?
0: Το διαχειρίζεσαι ψύχραμα και αποτελεσματικά. Όπως διαχειρίστηκες ψύχραμα και αποτελεσματικά και την υβριδική εισβολή το 2020 στα σύνορα, στον Εύρο. Με σύνεση, με ψυχραιμία, αλλά με αποφασιστικότητα ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή?
0: Με αποφασιστικότητα. Στέλνεις το μήνυμα ότι ως εδώ.
1: Ναι. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα σε ένα γραφείο και λέω γυρίστε πίσω κύριε, εκεί είναι ελληνικά ύδατα. Αποφασιστικά θα το πω, θα χτυπήσω και το χέρι στο... Τι γίνεται, σου λέω? Τι γίνεται? Δηλαδή σκέψου τώρα για τους ανθρώπους στα νησιά που ζουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος.
0: Από
1: την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος να τραβήξει το αυτί, να πει
0: Μάρια.
1: Ό,τι και αν βλέπει ο Ερντογάν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του για τους επεκτατισμούς του κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα αντίβαρο σε αυτά που
0: αυτό,
1: προσδοκά.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και είναι, να σου πω, αν θες και από την άλλη πλευρά, ότι εδώ επειδή έχουμε να κάνουμε μια αποθράσινση του Ερντογάν, έχουμε να κάνουμε μια απόπειρα γκριζαρίσματος του Αιγαίου, είναι επιστροφή στα γνωστά. Δεν εκπλήσεσαι από αυτό το οποίο κάνει. Τον ξέρεις τον κακό σου τον γείτονα, τον περιμένεις τον κακό σου τον γείτονα. Το θέμα είναι να είσαι εσύ κατάλληλα προετοιμασμένος. Και η Ελλάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να στείλει το μήνυμα, αν θέλεις, της αποτροπής. Ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ είσαι.
1: Ναι, το έχει πει και το Υπουργείο Εξωτερικών άλλωστε, ότι είναι ανυπόστατη αυτή η τουρκική ισχυρισμή. Υπάρχουν αναθεωρητικές αιμονές, δηλαδή, της γείτονος. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση και συνήθως αυτά συμβαίνουν τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν μπορώ δηλαδή, με αυτόν τον Αύγουστο. Καταρχάς και τους καύσωνες ακόμη τα παλαιότερα χρόνια τους είχαμε Ιούλιο μήνα, τώρα Αύγουστο μας έρχονται. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Πάντοτε θα ανεβαίνει η θερμοκρασία τον Αύγουστο, διότι είναι τέτοια.
1: Ανεβαίνει, θα μας κάψει το τέλος. Φτάνει. Είναι αυ. Εγώ έχω συνηθίσει τον Αύγουστο με λίγη δροσούλα παραπάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Μόνο οι θάλασσες είναι πιο ζεστές σε σχέση με τον Ιούλιο, γιατί κρατάει αυτή τη θερμοκρασία όλου του καλοκαιριού. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τη Μαντόνα, Γιώργο. Είμαστε έτοιμοι έτσι, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και στους ακροατές μας που μας ακούν έτσι. Θα πάρουμε μια γεύση καλοκαιριού με τη Μαντόνα. Ελληνικό καλοκαίρι.

0: Όρφε ξένε, λέει το τραγούδι, με τη Μαντόνα μας που έχει πολύ ταγραφηθεί η Ελληνίδα νησιώτησα.
1: Α, έγινε Μαντόνα μας τώρα, ε.
0: Γιατί δεν είναι, σου
1: επειδή
0: λέω.
1: Επειδή έφαγε τζατζίκι, μουσακά, σουβλάκι και τα λοιπά.
0: Έκανε μεγάλη. Να σου πω, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές να απολαύσει μέσα σε ένα καλοκαίρι μετέωρα, Κέρκυρα και
1: Πάτμο
0: μαζί.
1: Να την πιάσουμε ξανά αυτή την κουβέντα.
0: Μέσα σε ένα καλοκαίρι να το κάνει όλο αυτό.
1: Ναι, road trip που λέμε στο Κιλκής.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε αποστομώσω όμως.
1: Για πες.
0: Τώρα θα μιλήσουμε για ακρίβεια. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου, γιατί έχουμε και τα καύσιμα, ένα μέτωπο, και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Παγώνουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Για να το δούμε αυτό. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ρόα τριπ, πάντως με αυτή την τιμή στη βενζίνη, κάποιος θα το σκεφτεί καλά.
1: Στα καύσιμα έχουμε ένα θεματάκι, ναι, αλλά στα τρόφιμα όμως αρνητικό πληθωρισμό.
2: Ναι, αρνητικό πληθωρισμό.
0: Εντάξει, τώρα η Μαντόνα δεν πήγε στα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι. Ναι.
2: Ένας αρνητικός πληθωρισμός που καταγράφηκε το μήνα Ιούλιο και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτό το κομμάτι το οποίο είδαν και οι καταναλωτές στην τελική σε σχέση με το πώς ανταπεξέλθεται στον προϋπολογισμό τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης πάντως, ο Τάκης ο Θοδωρικάκος, βλέποντας τα στοιχεία της Eurostat με τον ετήσιο πληθωρισμό τροφίμων να έχει πάει στο μείον 0,4 και σε μια μηνιαία βάση το 2,3. Στην Ευρωζώνη θυμίζουμε ότι οι αντίστοιχες μεταβολές ήταν 0,8 και 0,2. Είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο τιμών έχουν αποτελέσματα, αλλά η κυβέρνηση δεν φυσικάζει. Η προσπάθεια συνεχίζεται με παρεμβάσεις και συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή με στόχο την πιο ανταγωνιστική αγορά. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε την εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και για να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου τις έναρξη συμφωνίες για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Σύμφωνα τώρα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον έκθεση μεταξύ 1,5% και 2%. Παράλληλη λίστα αναμένεται να διευρεθεί σε ό,τι αφορά στα προϊόντα, λέμε πάντα, τις επόμενες μέρες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι θα είναι γύρω στα 1.500, αφού πιστεύει ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν προσθεθεί 200 με 300 κωδικοί προϊόντα, 1.200 είναι σήμερα, 1.100 για να είμαστε ακριβείς. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, κατηγορίες που αφορούν βασικές ανάγκες για τα νοικοκυριά. Να πούμε ότι 60 προμηθευτές, μεγάλες εταιρείες δηλαδή, έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ενώ αναμένεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, λίγες όμως, 4 με 5. Αυτά είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά στο σημείο τιμών. Εγώ θα πω το εξής. Έχουμε το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα διαθέσιμη και από την άλλη πλευρά έχουμε διαθέσιμο τον προϋπολογισμό μας. Πολλοί από εμάς καταναλώνουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένες εταιρείες και τα αγοράζουν από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους αγορές. Θα δουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αν σε αυτά τα προϊόντα υπάρχει αυτή η μείωση 7% έτσι όπως προσδιορίζεται σε αυτό το κομμάτι και αυτό θα φανεί τελικά στις αγορές τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρόφιμα βέβαια, πάμε και σε μια άλλη μεγάλη παράμετρο που εκεί θα βάλουμε γερά το χέρι στη τσέπη και θα αφορά στην ενέργεια και στα καύσιμα. Με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο δίζελ κίνησης και στην αντλία συγκεκριμένα και μετά τις 31 Αυγούστου όπου λήγει και το ίσχυς της υφιστάμενης υπουργικής απόφασης που επίσης προσέφερε αυτή την επιδότηση τα 10 λεπτά στο λίτρο. Οριστικές αλλά μάλλον αναμενόμενες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο. Η μέση τώρα πανελλαδική τιμή του δίζελ κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του παρατηρίου τιμών υγρών καυσίμων, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο. σημειώνοντας μάλιστα μια ημερήσια αύξηση 1,6 λεπτά του ευρώ. Σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου, η αύξηση είναι στα 2,3 λεπτά ανά λίτρο, δεν είναι αμελητέα, μέσα σε μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα βέβαια που η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει τα $94 στο βαρέλι. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι από την αρχή της έναρξης του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτή η τιμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είχε ξεπεράσει και τα 110 και σκαρφάλωνε στα 120 ευρώ το βαρέλι σε περίοδους κρίσης. Η άνοδος και η πτώση συνδέεται άμεσα βεβαίως με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ανησυχία της τροφοδοσίας της διεθνούς αγοράς πετρελαίου. Μέσα σε όλα αυτά, οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια επηρέασαν και την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα καυσίμων, εντείνοντας πίεση ειδικά στην αγορά του ντίζελ. Και διαβάζαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα αυτές τις μέρες για τις προμήθειες που κάνει σε αυτό το κομμάτι η Ρωσία, με την Κίνα να ανησυχεί και αυτή από την πλευρά της και να προειδοποιεί για μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπιστεί τους επόμενους μήνες. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που έχει σχέση με την συνδυασμένη εφαρμογή των κρατικών και των εταιρικών εκπτώσεων, 10 λεπτά η κυβέρνηση, 5 λεπτά οι επιχειρήσεις, με την Hellenic Energy και τη Motor Oil να προχωρούν σε έκπτωση 5 λεπτών στο δίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη, η οποία επίσης να θυμίσουμε λίγη στο τέλος Αυγούστου, δεν ξέρουμε αν αυτό θα παραταθεί. Να πούμε επίσης ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουμε και τις αυξανόμενες τιμές στη χοντρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και τα σοκ είναι απανωτά, θα πρέπει να πούμε, καθώς από τα επίπεδα των 88 με 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγράφηκαν από τις 8 μέχρι 16 Αυγούστου, οι τιμές έχουν να κινηθεί σταθερά πάνω από 145 ευρώ τη μεγαβατόρα πάντα, ενώ ότι σήμερα έφτασαν και τα 162 ευρώ, που είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε από την αρχή του καλοκαιριού. Η χώρα μας μπορεί να βρίσκεται χαμηλότερα σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά αυτό φυσικά δεν έχει καμιά αξία σε σχέση με την αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές. Και το ζήτημα που υπάρχει από εδώ και πέρα, πώς θα αντιμετωπιστεί μέσα σε όλα, και να κλείσουμε με αυτό την αναφορά μας στα ενεργειακά, σημαντικό πρόβλημα προκάλεσαν και οι παρατεταμένοι καύσονες στην Ευρώπη, εξαρτώντας τα αποθέματα υδάτων, και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν και ύδατα, όπου αυτά τουλάχιστον που ήταν τα αποθέματα των προηγούμενων ετών, δυσχεραίνοντας την κατάσταση, και με τον αρμόδιο επίτροπο να προειδοποιεί ότι έρχονται δύσκολες εβδομάδες οι επόμενες για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο κ. Γιόγκερσεν είπε χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε δύσκολες μέρες για το επόμενο διάστημα, καθότι αυτό σίγουρα αναμένεται να μετακυλιστεί και στην αγορά ενέργειας και στην κατανάλωση που έγινε έξτρα αυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες τις χρήσιμες, τις οποίες έτσι κάποια πράγματα τα βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Ήταν λοιπόν μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, Χρήστο, αυτό και με τον πληθωρισμό, τον αρνητικό πληθωρισμό, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε, έτσι.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα, γιατί όταν τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στο 25% αρθριστικά, άμα το δεις τον πληθωρισμό, και σου πέφτει τώρα για 0,2% για παράδειγμα, δεν το λες αυτό και άλμα.
1: Το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι, οι αυξήσεις που δίνονται στο πραγματικό εισόδημα να μπορούν να φανούν και στην τσέπη, δηλαδή να αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, να μην ροκανιστούν από τις αυξήσεις στα προϊόντα, για να μπορέσει και εκεί να πεις ότι πιάνει κόπο ρε παιδί μου και η προσπάθεια που γίνεται στα δημόσια οικονομικά.

0: Λοιπόν, από τα καλά του Σεπτεμβρίου είναι η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί το λέω αυτό? Πολλοί κόσμος το περιμένει, όχι μόνο η Θεσσαλονικής, αλλά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουν αυτή τη διοργάνωση κάθε χρόνο.
1: Και τις συναυλίες.
0: Γιατί έχει τα πάντα, ναι. Δηλαδή θα μπεις μέσα, θα περιηγηθείς στα περίπτερα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτάσεις που εσύ δεν τις γνωρίζεις. Θα μου πεις τώρα, δεν μπαίνεις στο διαδίκτυο να ενημερωθείς κτλ. Σε πληροφορώ ότι πολλοί κόσμος έρχεται σε πολλά πράγματα σε πρώτη επαφή μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και όχι μόνο. Οπότε θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Χελέξπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαξιρλή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Και φυσικά η φετινή ιδιαιτερότητα είναι ότι η τιμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία.
2: Έτσι. Απλώς να πούμε βέβαια ότι κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926. Και αυτό που λέγατε βέβαια, και η διαχρονικότητα στα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της

0: εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φάρμακοβιομηχανία και με πολλές άλλες και πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία, όπως ξέρουμε, πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης.
1: Και ο θεσμός που έχετε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι λειτουργεί και ως γέφυρα με αγορές πέρα από, από τα Βαλκάνια, διότι φέρνει κοντά επιχειρήσεις, φέρνει κοντά επιχειρηματίες και ανοίγει και τους δρόμους για να υπογραφούν και εκείνες οι συμφωνίες, οι οποίες θα βοηθήσουν και στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και της τοπικής κατ' επέκταση.
0: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με το θεσμό της τιμόμενης χώρας ουσιαστικά είναι η οικονομική διπλωματία στον μεγαλύτερο βαθμό, και το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται από την τελευταία δεκαετία που ξεκινήσαμε αυτόν, που ξαναξεκινήσαμε αυτόν το θεσμό της τιμόμενης χώρας, όλες οι μεγάλες υπερδυνάμεις, οικονομικές υπερδυνάμεις που τις είχαμε σε αυτή τη δεκαετία, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και το γεγονός ότι έχουμε και αυτά αποτελέσματα, το ότι πολλές από τις συνεργασίες, τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ξεκίνησαν και οι πρώτες συζητήσεις αλλά και οι πρώτες επαφές σε B2B συναντήσεις, τις οποίες αναπτύσσουμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μέσα στην έκθεση στα χρόνια που ήταν τιμόμενη χώρα η κάθε μεγάλη αυτή οικονομική υπερδύναμη, και το ίδιο ευελπιστούμε και νομίζω ότι εκεί θα φτάσουμε και με την Ιαπωνία, ότι θα γίνει κάτι ανάλογο. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για συναντήσεις με τις αντίστοιχες εταιρείες οι οποίες θα είναι μέσα στο ιαπωνικό περίπτερο.
2: Οι οποίες, βέβαια, οι εταιρείες που λέτε, κατευθείαν όταν ακούμε η Ιαπωνία, το μυαλό μας πηγαίνει αμέσως στην τεχνολογία. Εσείς τώρα από τις συμμετοχές που έχετε λάβει μέχρι στιγμής από την τιμόμενη χώρα, έχετε μία εικόνα του τι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ιαπωνία?
0: Ναι. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, υπάρχουν τρεις άξονες βασικοί και υπάρχουν βέβαια και οι υπόλοιποι κλάδοι, γιατί θα παρουσιάζεται όλη κατά κάποιο τρόπο η ιαπωνική επιχειρηματική και οικονομική δράση. Είναι αυτοκίνηση, τεχνολογία και φαρμακοβιομηχανία, είναι οι τρεις μεγάλοι κλάδοι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε παρουσία με πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μέσα και διαδραστικές. Θα έχουμε γεύσεις από την ιαπωνική κουζίνα και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν αυτήν την εικόνα που όλοι περιμένουμε, και νομίζω ότι σε 15 μέρες από σήμερα θα την έχουμε μπροστά μας.
2: Από συμμετοχές γενικότερα, υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που θέλετε έτσι να μας γνωστοποιήσετε για να καταλάβουμε το μέγεθος της φετινής διοργάνωσης?
0: Της ΔΕΦ είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, στους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε και με, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Γνωρίζετε για την ανάπλαση της ΔΕΘ, το ότι είναι στον αέρα ο διαγωνισμός και τα φύλλα δημοπράτων.

0: σε σχέση με τον ανάδοχο κατασκευαστή και εκτιμούμε ότι του χρόνου ίσως θα συζητάμε για την τελευταία ΔΕΘ με αυτά τα κτίρια και με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί θα μπούμε στην κατασκευαστική περίοδο και πλέον το 2030 θα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και για μια συμβολή στην πόλη και στον δημόσιο χώρο διαχείρισης της πόλης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είμαστε σήμερα.
1: Και αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε, κύριε Τσαξιρλή, είναι το γεγονός ότι η διαδικασία της ανάπλαξης θα τρέξει με την έκθεση ανοιχτή σε λειτουργία. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει κάθε Σεπτέμβριο να αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό αλλά και πολιτικό γεγονός της χρονιάς.
0: Και όχι μόνο ο Σεπτέμβριος, γιατί γνωρίζετε ότι οι εκδηλώσεις μέσα στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο είναι σχεδόν κάθε μέρα, αν εξαιρέσουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα το διατηρήσουμε με τους οποιουσδήποτε όρους και καταστάσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά για μας είναι κάτι δεδομένο, γιατί συνηθίζουμε να λέμε στην εκθεσιακή βιομηχανία, αν λείψεις έστω και μία μέρα θα λείψεις πολύ περισσότερο, οπότε και όλες μας οι εκθέσεις και τα γεγονότα μας με προσαρμογές τις οποίες ούτως ή άλλως έχουμε προβλέψει σε μεγάλο βαθμό θα τα δούμε μπροστά μας και φυσικά θα τα παρουσιάσουμε κιόλας για να δούμε με ποιον τρόπο θα κάνουμε τη διαχείριση της επόμενης μέρας κατά την κατασκευαστική περίοδο.
2: Τώρα, κυρία Τσαξιρλή, πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, επειδή μιλήσατε και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο, βέβαια, εμείς είδαμε τώρα, ανοίξαμε την πολύ ωραία σελίδα που έχετε κάνει, που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί την έκθεση. Γράφει δηλαδή τα πάντα μέσα. Αλλά στις εκδηλώσεις είδαμε ότι για τις 12 του μηνός δεν έχετε προγραμματίσει κάτι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη συναυλία που είναι για τα 30 χρόνια που γίνεται του Αντώνη Ρέμου, θα γίνουν πολλές μικρότερες εκδηλώσεις, αλλά όχι συναυλία κεντρική το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και νομίζουμε ότι θα προσελκύσουμε πολύ κόσμο, γιατί πηγαίνοντας και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα περάσουμε και από την έκθεση, όπου θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα ανακοινώσουμε.
2: Θα σήμερα, μπορεί κάποιος δηλαδή να το κάνει συνδυαστικά, ναι.
0: Έτσι,
2: να έρθει στην έκθεση και μετά να κατηφορήσει προς το Λευκό Πύργο. Ναι.
0: Και μια τέτοια ευκαιρία.
2: Και κάτι πραγματικά τελευταίο σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, γιατί τώρα διαβάζω στη σελίδα σας ότι υπάρχει δυνατότητα να κλείσει κάποιος νωρίτερα εισιτήριο με καλύτερη τιμή.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται κάτι τέτοιο. Πλέον μπαίνουμε και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια και μάλιστα θα γίνεται προσπάθεια να κόβονται ηλεκτρονικά εισιτήρια ακόμα και όταν έρχονται στις πύλες, με τη βοήθεια ατόμων που θα γίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κλειστούν αυτά τα εισιτήρια, ώστε να είναι και στα μειωμένα εισιτήρια σε σχέση με η μειωμένη τιμή εισιτήριου σε σχέση με τα εισιτήρια που θα πουλούνται με τους παραδοσιακούς τρόπους από τα ταμεία της έκθεσης. Θέλουμε δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπούμε στην επόμενη μέρα και της τεχνολογίας ακόμα και στο εισιτήριο, γιατί όλοι θα θυμούνται τις παραδοσιακές μάρκες που είχε η ΔΕΘ για να μπαίνει κάποιος μέσα. Νομίζω ότι κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, που νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.
2: Πάντως, επειδή είναι δύσκολη καιρή για τις οικογένειες, θα υπάρχουν κάποια οικογενειακά πακέτα.
0: Υπάρχουν οικογενειακά εισιτήρια, τα οποία είναι προφανώς μειωμένα και σαν άμα τα βγάζαμε ξεχωριστά, και οικογενειακά και γενικότερα όλα αυτά που πάντοτε η ΔΕΘ διαχρονικά τα προσέχει, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει είναι οι επισκέπτες να μην είναι ικανοποιημένοι, και βέβαια θέλουμε επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλονίκη, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα από όλη την Ελλάδα, και φυσικά έχουμε και τους φίλους μας τους Βαλκάνιους που μας επισκέπτονται ιδίως στη ΔΕΘ πάρα πολύ τακτικά. εκτός από τα τυχόν City Break των Σαββατοκύριακων, αλλά νομίζω ότι πλέον ιδίως με την Βουλγαρία και σε μεγάλο βαθμό με την Ρουμανία έχουμε τα χαρακτηριστικά ενδοχώρας, οπότε γι' αυτό και εμείς και την καμπάνια μας την τρέχουμε και σε όλες τις βαλκανικές χώρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαξιρλή. Ο Χάγιο, όπως λένε οι Ιάπωνες, τη λέξη καλημέρα.
2: Θα τα ακούμε τα Ιαπωνικά καλημέρα. Συχνά από εδώ και πέρα. Καλημέρα, ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo.

0: Ντά και σιμεντέ, λέει η κοπέλα. Χρήστο, τι μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι βρυσιά. Γιατί
1: δεν
0: τώρα
1: ξέρω,
0: λέει ο Χρήστος, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Ιαπωνικό είναι, θα πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία μας.
1: Για την έκθεση.
0: Γιατί είπαμε, ναι, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και αν δεν μπορείς να πας στην Ιαπωνία, θα έρθει η Ιαπωνία να σε βρει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Τσαλικάκη, ο οποίος έχει οριστεί μέλος της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του καρκίνου και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Κύριε Τσαλικάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι τρέχει ο εθνικός σχεδιασμός στη μάχη που δίνουμε όλοι κατά του καρκίνου. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε το περίγραμμα στην ουσία, τι πρέπει να περιμένουμε μέσα από αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης και πού εστιάζει και η δική σας συμμετοχή, η δική σας συνδρομή σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαρά.
2: Κατά δεύτερον, ο ορισμός αυτής της ομάδας εργασίας από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, έχει σκοπό την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, ολιστικού σχεδίου, εγώ συνηθίζω να το λέω, από την πρόντιση μέχρι την θεραπεία, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι εθνικές στρατηγικές. Έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς τον Υπουργό, αλλά και όχι μόνο αυτό, από την κουβέντα που κάναμε με κάποια μέλη που διατηρώ σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, είναι όχι μόνο να δώσουμε αυτό το σχέδιο στον Υπουργό, αλλά και να παρακολουθούμε την εξέλιξή του, την εφαρμογή του και όποιες διορθώσεις χρειαστεί να γίνουν. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα εθνικό σχέδιο, είναι ευρωπαϊκή απέτηση από το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή έχω την συνήθεια να διαβάζω τις αποφάσεις αυτά που μνημονεύουν, τα έχοντας υπόψη που λέμε εμείς στο δημόσιο, μνημονεύει αυτό ακριβώς ο Υπουργός, ότι από το 2022 και μετά πρέπει βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάθε χώρα μέλος να έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Για μένα προσωπικά αλλά και για την υγειονομική μας περιφέρεια, αφού ρωτήσετε, είναι μεγάλη τιμή από την Βόρεια Ελλάδα να συμμετέχουμε εγώ λόγω της εμπειρίας στον χώρο της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια και ενός σχεδίου που εκπονήσαμε για την Δυτική Μακεδονία, για την Πτολεμαίδα τώρα τελευταία στον Υπουργό, είναι τιμητικό.
1: Αν μη τι άλλο, και το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει να έχει μια μακροπρόθεσμη στόχευση, διότι φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ξεπερνά κυβερνητικούς κύκλους αυτό το σχέδιο. Να είναι δηλαδή ένας μπούσουλας πάνω στον οποίο θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι για μία μέρα ούτε για μία κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα είναι για τα επόμενα χρόνια και οι στρατηγικές πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένες, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται τώρα και τι ερευνάτε, τι χρήματα πέφτουν πάνω στην έρευνα. Εγώ την εμπειρία μου στη δεύτερη γενική περιφέρεια, όταν είχαμε σχεδιάσει με την κυρία Ξουρή τότε και παραδώσαμε ένα σχέδιο το τι θεαγένειο θέλουμε, είχαμε πει το εξής. Και το λέω συχνά όταν με ρωτάνε, δεν θέλουμε απλά ένα μεγαλύτερο θεαγένειο να είναι πιο ψηλό κτίριο, πιο πολλά τετραγωνικά για να χωρέσει περισσότερο κόσμο. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η κατάσταση. Θέλαμε τότε να δούμε την ολιστική διαχείριση του καρκίνου και το αντικαρκινικό νοσοκομείο, αν θα λέγεται θεαγένειο, αυτό το ξέρω, που θα χτιστεί, να έχει στρατηγικές μέσα και να συμπεριλάβει το πού πάει ο καρκίνος. Μάλιστα, είχαμε πλησιάσει κάποιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται και ρίχνουν δισεκατομμύρια στον χώρο της έρευνας για τον καρκίνο. Πού πάει αυτό το πράγμα. Τώρα, τελευταία, άμα διαβάσετε, είναι στην επικαιρότητα αυτά τα νέα εμβόλια κατά του καρκίνου, τα mRNA, να μην τα πω και λάθος, γιατί δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου αυτής της έρευνας. Αλλά βλέπουμε ότι πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Και λέγαμε τότε, αντί να χτίσουμε 30 χειρουργικές αίθουσες, μήπως πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Τώρα ετοιμάζεται η αιματολογική κλινική. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα εγκαινιαστεί. Μια άλλη προοπτική, πάει αλλού το πράγμα, για τους αιματολογικούς καρκίνους βέβαια. Αλλά είναι προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Και την πρόληψη φυσικά, που είναι το νούμερο ένα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα στο οποίο μπορούμε να σταθούμε, κύριε Τσαλικάκη?
2: Από όσο γνωρίζω, γιατί δεν είναι στη δική μας, πώς το πω, αυτή τη στιγμή ούτε στην υγειονομική περιφέρεια, ναι, αλλά ούτε και χειριζόμαστε εμείς το θέμα που θα γίνει αυτή τη στιγμή, είναι στη φάση του ότι τρεις εταιρείες έχουν καταθέσει, η μία νομίζω εκ των δύο, κάποια προσφυγή, η οποία θα αποφασιστεί, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Οκτώβριο. Θα είναι οριστική η απόφαση από τα δικαστήρια και μετά της αναδύεται το έργο και ξεκινάει. Όλα αυτά τα έργα, από την εμπειρία μου από το παιδιατρικό του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος, θέλουν από τον σχεδιασμό τους μέχρι την τελική τους έτσι, ακόμα και όταν υπάρχουν τα χρήματα, όπως ο Ιάρχος τα είχε τα χρήματα, περίπου 7-8 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι από τον Νοέμβριο του 26 ας μετρήσουμε περίπου 7 χρόνια για να έχουμε το νέο Θεαγέννη.
1: Κύριε Τσαλεκάκη, ένα ισχυρό σχέδιο, εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, πέρα από την πολιτική δέσμευση, απαιτεί σταθερή χρηματοδότηση, αλλά φαντάζομαι και μηχανισμούς παρακολούθησης. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του?
2: Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι εξασφαλισμένη, αλλά εγώ θα το πάω για να είναι βιώσιμο ένα σχέδιο από την ιδιότητά μου, από την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Πρέπει να έχει μια καλή βάση. Οπότε εμένα η πρώτη μου, γιατί ετοιμάζω, 31 θα μαζευτεί αυτή η ομάδα, η οποία θα έχει μετά μικρότερες ομάδες εργασίας, δεν μπορούν 20 άτομα να δουλέψουν όλοι μαζί, το καθένα θα πάρει το δικό του κομμάτι. Εμένα η δική μου, σαν διοικητής υγειονομικής περιφέρειας, η δική μου πρόταση θα είναι καταρχήν να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε τα πραγματικά δεδομένα, να δούμε ποιοι είμαστε, να το πω έτσι, για να μην σας πάω σε άλλα μονοπάτια για τους καρκίνους, για τους δείκτες, για τις περιοχές, για χίλια άλλα πράγματα. Να δούμε πόσοι είναι οι καρκινοπαθείς. Μόνο αυτό το στοιχείο θα πω. Πρέπει να είναι πολύ καλά ορισμένο όλο αυτό. Πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που μια φορά το έχει πει ο Υπουργός και παρεξηγήθηκε, αλλά από τη δική μου εμπειρία, από την ανασχόλησή μου με έναν άλλο σχεδιασμό, και εγώ συζητώ πολλές φορές στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για κάποια πράγματα που διαβάζω σε κάποιες έρευνες. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα που συλλέξαμε εμείς από οργανισμούς και φορείς για κάποια πράγματα εδώ εσωτερικά της ελληνικής περιφέρειας. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σωστά είναι να βάλουμε τη σωστή βάση στα δεδομένα. Τι ανάγκες έχουμε, πώς είναι οι νέοι καρκινοπαθείς, πώς είναι ανακατηγορία καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό. Μετά να πάμε να δούμε αυτές οι κατηγοριοποιήσεις, πώς γίνεται η κατανομή στον ελληνικό χάρτη, να δούμε πού υπάρχουν αυτές οι ανάγκες και μετά να πάμε να πούμε άλλα πράγματα.
1: Για να μπορέσει, φαντάζομαι, βάσει αυτό το δεδομένο να προχωρήσει και η μελέτη για να εξασφαλιστούν, βεβαίως, παράδειγμα, η ποιοτική και η ολιστική φροντίδα, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί ξεκινάς. Από το μέτρημα. Από τα δεδομένα. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα μετράω τα δεδομένα. Είναι καθοριστικό για να πάρεις πολιτικές αποφάσεις, γιατί όλη αυτή η ομάδα έχει έναν στόχο, να καταρτήσει ένα πλάνο, να το παραδώσει στον Υπουργό. Για ο Υπουργός, για να έχει εμπιστοσύνη σε αυτήν την ομάδα, πρέπει να δει και ο κάθε Υπουργός. Τώρα, εγώ δεν μένω σε αυτό. Όποιοι κρίνουν όλο αυτό το έργο της ομάδας όταν θα κατατεθεί, πρέπει να δει ότι η ομάδα πατάει σε πραγματικά ελληνικά δεδομένα.
1: Και προφανώς να γίνει κατανοητό προς όλους ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια την οποία μπορούμε να την νικήσουμε. Δεν είναι όλες οι μορφές του καρκίνου ίδιες και δεν είναι πλέον μια ασθένεια ταμπού.
2: Βεβαίως. Εμένα η ενασχόλησή μου με τον καρκίνο ξεκινάει αρκετά χρόνια. Σας είπα από το σχεδιασμό του Θεαγέννη, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια σχεδιάσαμε και το Λεμαΐδα, για τη Δυτική Μακεδονία, ένα μικρό ογκολογικό. Στο πλαίσιο αυτό έχω κάνει πάρα πολλές επισκέψεις και με συνεργασία με τον ΕΛΟΚ, με τον κύριο Καπετανάκη, τον ελληνικό οργανισμό για τον καρκίνο, και με διάφορους ογκολόγους και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, και έχω και έναν πολύ καλό μου φίλο, τον διευθυντή, τον κύριο Νικολάου στην Αθήνα, ογκολόγο, ο οποίο τυχαίνει να τον παρακολουθώ σε κάποιες συνεντεύξεις. Ο ίδιος λέει, και εγώ δεν το ήξερα, ότι 2 στους 3, και τώρα συγγνώμη που θα ίσως το πω ψυχρά και έτσι αναστατώσω κάποιους ακροατές μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 2 στους 3 άνω των 65 δυστυχώς θα έρθουμε σε κάποια επαφή με αυτή την ασθένεια. Αυτό πλέον το 2026 δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί 9 στους 10 καρκίνους, λέει από την άλλη πλευρά ο κ. Νικολάου, ότι είναι πλέον, ειδικά αν τους με όλη αυτό την πρόληψη η οποία τρέχει, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι θα πρέπει να ενδιαφερθούμε, είναι οι άσημοι.
1: Μάλιστα. Και αυτό να κρατήσουμε.
2: Εάν δείτε, εγώ το είχα ακούσει πριν 2 χρόνια σε ένα συνέδριο που βγήκα στο εξωτερικό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και λέω, ήταν μια κυρία από τη Ρουμανία και έτυχε να μοιραστούμε ένα ταξί για να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο, και λέω, με τι ασχολείσαι, τι είναι αυτό? Λέει, ετοιμάζουμε ένα σχέδιο, μου λέει, στην Ρουμανία για την αμνηστία για τους καρκινοπαθείς, και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και προχθές διάβαζα ότι υπάρχει έρχεται στην ελληνική νομοθεσία αυτό για την αμνηστία, δηλαδή μετά τα 5 χρόνια να σβηστεί από το ρέκορντ του κάθε ασθενούς ότι ήταν καρκινοπαθής, για να μην υπάρχει αυτό να μην είναι και προσωπικά δεδομένα, αλλά για διάφορους λόγους, για διάφορες χρήσεις μας, να μην υπάρχει αυτό στο παρελθόν μας, να μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Να μην αναφέρω τώρα, δεν
1: όχι, όχι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε.
2: Θέλω να πω ότι έχει πολλές διαστάσεις και όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα εθνικό σχέδιο δράση. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσαλικάκης, ο διοικητής της Τρασχυρονομικής Περιφέρειας. Και πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. 110 drones της πυροσβεστικής βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο όπως επισημάνθηκε, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικώς, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει μέχρι και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόδεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόδεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει ότι στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόδεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο με νόμο θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά το δικαστικό όχι του ΣΤΕ, εξηγεί εργατολόγος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος τόνισε ότι μετά την απόφαση του ΣΤΕ κλείνει οριστικά σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό αίρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιγυρία, όπου τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ημέρα, η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, που θα ξεκινήσει ένα Σαββατοκύριακο από τα τελευταία έτσι λίγο του Αυγούστου, που μας λίγο ξενιασιά ακόμα για όλους όσους κάνουν διακοπές. Για όσους εργάζονται βεβαίως, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα λόγω και των καιρικών συνθήκων. Να πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αυξηθεί και άλλο η θερμοκρασία, άρα πολλά νερά στο νήσιο, προσοχή για τις φωτιές, το έχουμε ξαναπεί, ας μην γίνουμε έτσι κορτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που όλη μέρα είναι ντυμένοι με τα ρούχα τους και πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μας προστατεύσουν, ενώ πάντα πυροσβέστες, εθελοντές, στρατιώτες, όσους παίρνουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια για την πυρασφάλεια. Λοιπόν, ο καιρός της ΣΑΜΟ αυτή την ώρα είναι καθαρός και έντρος, με την θερμοκρασία να είναι 27 βαθμούς. Έχουμε ηλιοφάνεια. Βόρειος ασθενής είναι ο άνεμος μέχρι 2 με 3 φουβόρ. Και επίσης να σας πω, έχουμε υγρασία 65%. Σύμφωνα τώρα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, ο καιρός θα παραμείνει καλός και ζεστός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα δείξει 31 με 32 βαθμούς στις μεσαιβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις ή στις δραστηριότητες. Πάμε το Σάββατο 22 Αυγούστου, ο καιρός το βλέπετε αίθριος και καλοκαιρινός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι 1 με 2 φουβόρ. Να σας πω ότι 24 με 28 θα είναι 8 με 11, 12 με 4, 29 με 31, 5 με 8 το βράδυ 31 έως 29 και το βράδυ από τις 9 έως τις 11 μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Για όσους θέλετε να βγείτε έξω να εξορμήσετε, καλό θα είναι να πάτε. Είναι όλες οι καιρικές συνθήκες πολύ καλές για να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εμείς να πάμε να δούμε το τι ακριβώς έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε, γιατί το οφείλουμε. Για το τελευταίο αντίο που υπόθηκε από όλους μας στον Δήμαρχο Φούρνων, τον Δημήτρη τον Καρίδη, σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Δήμαρχο Φούρνων Δημήτρης Καρίδη, εκδηλώσει τιμής από τους κατοίκους, θρήνος στους Φούρνους Κορσιών για τον άδικο χαμό του Δημάρχου. Στη Χρυσομιλία, στη Θήμενα και στους Φούρνους οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το πλοίο Παναγία Μεγαλόχαρη με αναμένους πλουσούς, εκδήλωση τιμής από τους κατοίκους. Εκατοντάδες φουρνιώτες συνόδευσαν στην εκκλησία της Ορότου και υπόντος Δημάρχου. Παρούσε οι αρχές του τόπου τίμησαν τον δικό τους άνθρωπο, τον Δημήτρη Καρίδη. Να σας πω ότι ήταν και η ηγεσία του ναυτιλίας και να πω ήταν χαρακτηριστική εικόνα και η στιγμή που ο Φώτης Μάγκος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σήκωσε το φέρετρο μαζί με τους υπόλοιπους φουρνιώτες για τον Δήμαρχο Δημήτρη Καρίδη, τον άνθρωπο που πραγματικά νομίζω ότι ράγισε καρδιές, αλλά έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Το μήνυμα αυτό που λέει ότι πρέπει να παλεύεις και μάλιστα να βάζεις στην άκρη όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να χωρίζουν μεταξύ τους ανθρώπους, ενώ πολιτικές, κόμματα και διάφορα άλλα πράγματα, προς όφελος μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό απέδειξε όλη αυτή η τιμή η οποία έγινε από τους κατοίκους των Φούρνων και όχι μόνο, και θα έλεγα από το νομό της ΣΑΜΟ, γιατί ήταν εκεί οι πάντες, όσοι μπόρεσαν δηλαδή να πάνε, είδα ανθρώπους οι οποίοι, ιδιώτες, οι οποίοι άφησαν τις δουλειές τους να πάνε να πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη τον Καρίδη και να έχουν και δυο ζεστά λόγια να πούνε και για την οικογένεια αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο που, όπως σας είπα, θα παραμέρει σε όλα. Με τον προκάτοχό του, το Γιάννη το Μαρούσι, άλλαξαν το ρου της ιστορίας των Φούρνων να αφήνει πραγματικότητα. Βαριά παρακαταθήκη για όλους και για αυτούς οι οποίοι θα αναλάβουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όποιοι και είναι αυτοί, να ξέρετε ότι στην κυριολεξία σηκώνουν στις πλάτες τους ένα βαρύ φορτίο και θα πρέπει να το φέρουν σε πέρας. Δύσκολη στιγμή όταν ο Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατείου μίλησε στον επικύριο για τον Δημήτρη Καρίδη. Όμως πάμε να το ακούσουμε με τη σειρά, γιατί η ΕΡΤ ήταν εκεί.
1: Αγαπητέ μας Δημήτρη, είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι δεν είναι εδώ, είναι νοερά μαζί μας. Το αναφέρω και στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό, ο οποίος εξοδότησε ένα διαβάσω από τα βαθιά του συγκριτήρια για την απώλεια ενός εξαιρετικού ανθρώπου και ενός εξαιρετικού αυτοδιοικητικού. Ο Δημήτρης ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ένας μοναδικός, ο οποίος μπορούσε να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές πήγα μαζί του σε ανώτατους θεσμικούς παράγοντες της παρούσης κυβέρνησης και με ένα απίστευτο θάρρος, όχι θράσος, θάρρος, το θάρρος που οπλίζει κάποιον όταν έχει δει και αιτήματα, αλλά δυστυχώς δεν το λέω πολύ, πολλοί φαίνονται τρεμάμενοι στις πόρτες εξουσίας. Ο Δημήτρης δεν ήταν αυτός. Αυτό το θάρρος έκανε τον έφερε να λύσει προβλήματα τα οποία χρόνιζαν, τα οποία ήταν ανάγκη εδώ για τον λαό, τον φούρνο. Και βέβαια, με αυτή την παρουσία, ο Δημήτρης ήταν αγαπητός στην εξουσία και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και τους παρόντες αλλά και τους απόντες. Απ' την άλλη πλευρά, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν εγκυστρωμένος, καθυλωμένος στη δημαρχική καρέκλα. Φορούσε τη φόρμα χρειαζόταν του πυροσβέστη, του εθελοντή, του υδραυλικού, του μηχανικού, του καθαριστού. Πάντα στο πλευρό πρωτοχρονιστών των συμπολιτών του. Και αυτό βέβαια εκτιμήθηκε και στους φούρνους εδώ και διεθνώς και πανελλήνια εννοώ. Δηλαδή συνδύαζε ένας άνθρωπος χωρίς να έχει μεγάλη μόρφωση, η οποία πολλές φορές δεν είναι καλός σίγουρος. Αλλά συνδύαζε αυτό, οπλισμένος με το πάθος του, προήγαγε τα προβλήματα και αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη εδώ στους συμπολίτες, στους εν ζωή. Ξέρετε, όταν η Αιχαιοί θα έπανε τραχεία στο ακροτήριος ίδιος, τη Θρία, φτιάξανε ένα τείχο τεράστιο για να φαίνεται σε όλο το πέλαγος και να θυμίζει ποιος είναι εκεί. Από τον απέναντι λόφο που θα ταφεί ο Δημήτρης, ο τάφος του θα φαίνεται σε όλο το Αιγαίο που τόσο αγάπησε και θα λένε αυτοί που το βλέπουν ότι ενθάται γείται ένας ο οποίος αγάπησε με πάθος τους φόρμους, την Ελλάδα και τον άνθρωπο. Καλώς ταξίδι.
2: Αγαπητέ Δημήτρη, σήμερα βρίσκομαι εδώ με μια ιδιότητα που μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω από προσωπική μου σχέση μαζί σου. Βρίσκομαι εδώ εκφράζοντας το Υπουργείο Αναπηρίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Ελληνική Κυβέρνηση. Ένα Υπουργείο που πάντα θεωρούσες και εσύ δικό σου σπίτι. Αλλά βρίσκομαι εδώ πάνω απ' όλα για να αποχαιρετήσω έναν πολύ αγαπημένο φίλο και έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί για περισσότερο από 6 χρόνια. Γνωριστήκαμε μέσα από τους θεσμικούς μας ρόλους. Εσύ ως Δήμαρχος Φούρνων και εγώ ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου. Και μέσα από τη δουλειά μας αυτή χτίστηκε σιγά σιγά κάτι πολύ περισσότερο. Εμπιστοσύνη, εκτίμηση, φιλία. Για εμένα η σχέση μας απέδειξε κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία. Ότι ένας Δήμαρχος ενός μικρού νησιωτικού Δήμου και ένας εκπρόσωπος του κεντρικού κράτους δεν έχουν απλά μια υπηρεσιακή σχέση Λούνε και Λαμίνη. Μαζί σπάσαμε το στερεότυπο και αποδείξαμε πώς μπορούν να βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Να ακούν ο ένας τον άλλο, να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να παλεύουν μαζί για ένα κοινό σκοπό. Και εσύ, Δημήτρη, ήξερες να το κάνεις αυτό με έναν τρόπο υποδειγματικό. Ήσουν μαχητικός για τους Φούρνους και τη Θήμαινα, αλλά πάντοτε με αξιοπρέπεια και μέτρο. Ποτέ δεν ζήτησες κάτι παράλογο. Ποτέ δεν ερχόσουν απροετοίμαστος. Ήξερες τι χρειαζόταν ο τόπος σου, ήξερες γιατί το χρειαζόταν και δεν άφηνες τίποτα στην τύχη. Ήσουν ένας ανίστακτος εργάτης της προκοπής. Και σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, φαίνεται καθαρά το χνάρι που αφήνεις πίσω σου. Το χνάρι της αξιοσύνης που αναγνωρίζεται χωρίς να χρειάζεται να διαφημιστεί. Το χνάρι της αξιοπρέπειας, το χνάρι ενός καλού οικογενειάρχη που ήξερε να αγαπά και να αγαπιέται. Το χνάρι ενός ανθρώπου που ήξερε να διεκδικεί χωρίς να χάνει το μέτρο και να μάχεται χωρίς να χάνει την ανθρωπιά του. Ήσουν ατόφιος, Δημήτρη, ακέραιος και ψημένος στη δουλειά. Μας έμαθες τι σημαίνει να ψήνεσαι στο αδάτι του Αιγαίου. Θα μπορούσα σήμερα να ανασύρω πολλές κοινές αναμνήσεις. Μοιραστήκαμε οράματα που έπρεπε να γίνουν πράξη. Δουλέψαμε για τα λιμάνια, την ακτοπλοεία, τα έργα που όλοι έλεγαν δεν γίνεται. Κι όμως, Δημήτρη, αρκετές φορές τα κατάφεραμε, τα φέραμε. Από τη Χρυσομπηλιά και το Καμάρι μέχρι το λιμάνι, αλλά μέχρι και το Μουσείο της Ακρόπολης. Και περήφανα στάθηκες εσύ και οι συνεργάτες σου όταν παρουσιάστηκε η ενάργεια ιστορία του τόπου σου. Το νησάκι μας, όπως λέγαμε, Ζεις στιγμές σπουδαίες, διότι έκανες και κάναμε όλη την υπέρβαση που εσύ μας παρότρινες να κάνουμε. Να φανταζόμαστε τον τόπο αυτό όπως αξίζει. Σήμερα, Δημήτρη, είναι σαν να σε βλέπουμε, με το τσιγάρο στο χέρι, εκείνο το βλέμμα του αετού. Το αντίστοιχο βλέμμα που κοίταζε πάντα λίγο παραπέρα, σαν να έψαχνε ήδη το επόμενο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Έτσι θέλω να σε κρατήσω στη μνήμη μας και έτσι να σε φανταζόμαστε. Να πετάς ψηλά, ανοίγοντας επιτέλους τα φτερά σου χωρίς πόνο, ελεύθερος και περήφανος. Όπως ακριβώς έζησες, καλό ταξίδι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για όσα κάναμε. Αντίο.
3: Από την ώρα που φάνηκε σήμερα, μεγαλόφαλη, ένα βουητό, μόνο ακούγαμε, δυναμίτες ακούγαμε, σιώταν η γη από την ώρα που φάνηκε μεγαλό. Αλλά δεν σιώταν όμως από αυτό, αλλά το μέγεθος του ανδρός που ερχόταν εδώ πάνω ξανά στον τόπο. Βρισκόμαστε εδώ, κάτω από αυτό το βαρύτη, τον αβάστακτο ίσχυρο, μιας πρόωρης και βαθιά άνοιξης απώλειας. Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο ένα βήμα. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο δικό μας, έναν άξιο λειτουργό, έναν ακάματο αγωνιστή της πρώτης γραμμής. Αποχαιρετούμε εσένα, Δημήτρη, ένα ρηχτό παλικάρι. Στέκομαι εδώ σήμερα, κουβαλώντας μαζί μου τη θλίψη των κατοίκων του νησιού μου, αλλά και το βαρύ και ομόφωνο πένθος ολόκληρης της αυτοδιοικητικής οικογένειας της χώρας, εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά τον Πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζοβλου, μεταφέρω το ίστατο χέρι και το βαθύ σεβασμό και των 331 συμμάχων της πατρίδας μας. Σύσσωμη ελληνική αυτοδιοίκηση σήμερα θρυνεί έναν δήμαρχο πατόσκυρου. Γιατί ο Δημήτρης δεν υπήρξε ποτέ ο δήμαρχος της καρέκλας. Ήταν ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής, πανταχού παρόν στους αγαπημένους φούρνους και στη θύμενα. Αυτό το ίδιο πρωτόγνωρο θάρρος και την αμετακίνητη αποφασιστικότητα έδινε και στα κέντρα αποφάσεων στην Αθήνα, κύριε Γενικέ. Οπλισμένος με τα δίκαια αιτήματα του λαού, στεκόταν μπροστά στην κεντρική εξουσία ως ίσως προς ίσον. Διεκδικούσε με θεσμική ευπρέπεια, αλλά με απόλυτη διεκδικητικότητα για τους φούρνους και τη θύμενα, και οι φορείς της πολιτείας αναγνωρίζαν την αυθεντικότητα και το καθαρό του βλέμμα. Εκτιμούσαν βαθιά τη στάση του και τον περιέβαλαν με ειλικρινή αγάπη και σεβασμό. Όμως πέρα από τα θεσμικά αξιώματα, επιτρέψτε μου να καταθέσω σήμερα εδώ ένα κομμάτι από τη δική μου ψυχή. Γιατί με τον Δημήτρη δεν ήμασταν απλά δύο συνάδελφοι μικρών ή σχετικών δήμων. Με τον Δημήτρη μας συνέδεε κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο κουβό και πιο ανθρώπινο. Μας συνέδεε η κοινή μας μάχη με την ασθένεια. Με τον καρκίνο, για να το πούμε με το όνομά του. Ήμασταν ομοιοπαθείς και συνοδοιπόροι σε αυτό το δύσκολο και κρυφό μονοπάτι. Στις συχνές μας κουβέντες, εκεί που αφήναμε λίγο στην άκρη την ανταλλαγή ιδεών και τις εκκρεμότητες των Δήμων, ο Δημήτρης ποτέ δεν λύγησε. Ανεμετρήθηκε με απίστευτο σθένος, αλλά δεν έχασε τη στιγμή τη γενναιότητά του, την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη για ζωή γεμάτη δημιουργία. Και αντί να ζητά δύναμη, και εμένα προσωπικά και όλους μας, μας μετέδιδε εκείνος το δικό του ανυπότακτο πείσμα. Έδινε θάρρος να συνεχίζω βλέποντας τον ίδιο να παλεύει ταυτόχρονα με τις δικές του σωματικές δοκιμασίες, αλλά και με τις καθημερινές ανάγκες των νησιών. Μέχρι την τελευταία στιγμή το μυαλό ήταν εδώ, στη δημιουργία. Σχεδίαζε με ανυπομονησία για τους Σεπτέμβριο τα εγγένεια του νέου καταδυτικού πάρκου στους Φούρνους και μας έπαιρνε όλους έναν να μας καλέσει εδώ. ενός έργου πνοή που πάλωξε τόσο πολύ για να το κάνει πραγματικότητα. Δεν πρόλαβε όμως, το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς και ο Δημήτρης ταξίδεψε ήδη για άλλες θάλασσες και άλλα λιμάνια που σίγουρα θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει ο ίδιος και εκεί. Αφήνει όμως πίσω του μια σπουδαία ζωντανή παρακαταθήκη. Το παράδειγμα του πως ένας ακρίτας δήμαρχος μπορεί να συνδέει την τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική διοίκηση μέσα από τη διεκδίκηση, την επιμονή, τον αμοιβαίο σεβασμό, την εργατικότητα, την αγάπη για τον άνθρωπο.
1: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, Βορείο Αιγαίο, εκδίδει ψήφισμα σε μνήμη του επιχόντα δημάρχου Φούρνων Κουρσιών Δημητρίου Καρίδη ως απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής, σεβασμού και αναγνώρισης για την προσφορά του. Εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του και τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στην οικογένεια στους οικείους του επιχόντους καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες του Δήμου των Φούρνων Κουρσιών. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη μακρόχρονη και πολυετή προσφορά του Δημάρχου στο Δημόσιο Βίο και την ανάπτυξη της περιοχής. Αποφασίζει να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη εκ μέρους του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου να παραστεί αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εξόδια του ακολουθία, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κατά την πρώτη επόμενη τακτική συνεδρίαση του Σώματος και να κυματίσουν με σύστηση σημαίες σήμερα στα καταστήματα της Βέλειας κατά την ημέρα της εξόδου ακολουθίας. Φίλε Δημήτρη, βαρύς ο χτύπος της καμπάνας. Αυτός που αντίχησε απ' άκρης άκρης ολόκληρο το Αιγαίο και μας έφερε στο νησί σου. Βαριά η σκιά της απώλειας, ασήκωτη, ασήκωτη για τους Φούρνους. Η απώλεια του φίλου μας, του άνθρωπου και δημάρχου, Φούρνων Κουρσιών, του Δημήτρη Καρύδη. Φίλε Δημήτρη, άξιε δήμαρχε, ταπεινούμε τα λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν εκφράσεις ικανές να ανταποκρίνονται, να περιγράψουν το δημιουργικό σου έργο, το ύψος της προσφοράς σου, την πολυσχηδή προσωπικότητά σου. Ο συναισθηματικός λόγος υποκλίνεται προς την αξία του άνθρωπου Δημήτρη. Ένας γνήσιος, αυθεντικός νησιώτης, συντρέχτης και εργατικός, προσιτός, φιλικός και ευγενής, ακούραστος να τρέχει με ζήλο, να λύσει όποιο πρόβλημα βασάνιζε τους συμπολίτες και την κοινωνία. Ο Δήμαρχος αγαπούσε όλο τον κόσμο, σαν καλός ποιμένας, πρότιζε για όλους και ξεχωριστά για τον καθένα. Λάβαινε τα αιτήματα και τα έκανε δικά του προβλήματα, τα προωθούσε και δεν ησύχαζε μέχρι να επιληθούν, να δικαιωθούν οι συμπολίτες του. Ήθελε η τοπική του κοινωνία να διάγει βίο ήρεμο, δίχως άγχη και καθημερινά προβλήματα. Ο ίδιος είχε γευτεί την κακοτράχηλη ζωή του νησιού, τις δυσκολίες, τις αγωνίες των κατοίκων, την απομόνωση. Γι' αυτά ο καλός ποιμένας δήμαρχος εργαζόταν καθημερινά. Χτύπαγε πόρτες, ώσπου να ανοίξουν, να τον ακούσουν, να λάβει θετικά μηνύματα. Ήταν αποτελεσματικός. Καθημερινή δράση και θετικά αποτελέσματα.
4: Απονέμουμε φόρο τιμή στον επιχόντα δήμαρχο Φούρνων. Το επιπλέον διατέλεσε από το 2020 ως το θάνατό του Δήμαρχος Φούρνων. Τόσο ως άνθρωπος, τόσο και ο δημοτικός σύμβουλος, την ατέλεσε Δήμαρχος, με το ήθος του, την αξιοπρέπεια, τις αρχές του, την καλοσύνη του, την αφροκιά του, τίμησε τους ελληνικούς του ρόλους, στάθηκε δίπλα στους συμπολίτες του και υφηρέτησε τον τόπο του με ευσυνηθισία και συνειδητή αγάπη για τα κοινά, αφήνοντας το στίγμα του τόσο στον Δήμο Φούρνων Κρισιών, όσο και στις ζωές όσο είχαν την τύχη να συνεργαστούν ή απλώς να γνωρίσουν. Εκπροσωπώντα σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτική Σάμου, εκφράζω την βαρύ πεποίθηση μα, τα συγκινητήριά μα στην οικογένεια και στου λοιπού και τι συγγενεί του φίλου. Για τον λόγο αυτό, ασθενή του Δημήτρη Κουταρίου. Σεβόμενη την επιθυμία τη οικογένεια, ο Δήμο Δυτική Σάμου σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφάσισε αντί Στεφάνου να καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ στο Σωματείο την υπογείμια σύλλογο φύρων και προσωπικών αντιμετωπιστών νομού Σάμου ΕΦΟ. Για να αποδώσει την δέουσα τιμή στην ιστορία και την προσφορά του Δημήτρη και του νησί των Φούρνων στην πολιτική.
5: Όταν τόσοι πολλοί σε μια τόσο δύσκολη ώρα σε τέτοιες θερμοκρασίες, στο καλοκαίρι, άνθρωποι όλων των ηλικιών με όλες τις καταβολές που έχουν πίσω τους, βρίσκονται εδώ, παρόν, βουβοί, κρινώντας, κλαίγοντας. Τι παραπάνω μπορεί να πει ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε όλοι εμείς που έχουμε το βαρύ καθήκον να αναφέρουμε δύο λόγια, δύο θύμησες, δύο ιστορίες από όσα περάσαμε μαζί. Έχω το δύσκολο καθήκον να εκπροσωπώ το Δήμο Ανατολικής Σάμου, να εκφράσω τη βαθιά οδύνη, τη βαθιά θλίψη όλων των Δημοτικών Συμβούλων, όλων των παρατάσεων, αλλά και των απλών σαμιωτών, των απλών κατοίκων του Δήμου μας, οι οποίοι στο άτομο του θανάτου άφησαν ένα βουβό στενάτι. Άφησαν ένα κλάμα το οποίο μπορεί να μην το είδαν όλοι, αλλά σίγουρα έφυγε μέσα. Και θέλω να πω ότι παρόλο που και εγώ υπηρετώ τα τελευταία χρόνια σας το διοικητικό, το Δημήτρη θα τον τιμάνω περισσότερο για τους αγώνες του και την υγεία. Η ειρωνία. Έφυγε νέος, επιμένως από την επάρκεια. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συναντήσεις που είχαμε στα Υπουργεία μαζί, ήδη τότε έφυγε επιρετός διοικητής του νοσοκομείου Σάμου. Τον αγώνα, την αγωνία του, το τρέξιμό του, τα τηλέφωνά του, τις παρεμβάσεις του, την επιμονή του, το πείσμα του, τη μαχητικότητα. Δεν υπάρχουν εύκολα άνθρωποι στον Δήμο. Και πρέπει να είστε υπερήφανοι στους νιώτες που ήταν ένας από εσάς που πολεμούσε για εσάς μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής. Ας είναι να φρύ το δρόμο των σχέδων.
6: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

επιστρέψαμε και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να σας πω και όλα στους συντελεστές αυτούς εδώ της εκπομπής. Είναι η Γερή Σουλουγάνη, όπως πάντα, στη ρύθμιση των ήχων. Στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Παυλίνα Κοσμά, η Κλάδη Βασίλα, ο Κώστας Τσακυρίδης και ο Αλέξανδρος Στρατής. Ή αν θέλετε να αλλάξουμε τη σειρά, Αλέξανδρος Στρατής, Κλάδη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης. Είναι οι άνθρωποι που βοηθούν στο να βγει αυτή εδώ η εκπομπή στον αέρα, στο μικρόφωνο Κάρι Ζαγουδάκης. Πάμε να αλλάξουμε ύφος τώρα και να πάμε στα Ιερέα Πυθαγόρια του 2026. Μεγάλη πομπή και εντυπωσιακή αναπαράσταση στο Πυθαγόριο με τη συμμετοχή πλήθος εθελοντών και εθελοντριών. Πραγματοποιήθηκε την 5η 20 Αυγούστου μεγάλη πομπή των Ιερέων στο πλαίσιο του 20ου Επιτυχιακού Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο της Σάμου. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τελετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες κρατώντας αναμένες δάδες ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποντή και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στην Άιρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναντάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα της βραδιάς. Τώρα η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη εντυπωσιακό στιγμότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφους και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλωση του λιμάνα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα θεαματικό φινάλε. Το 20ο Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια ολοκληρώνει έτσι ένα ακόμη κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: μπορούσαν αναδεικνύοντας την διαχρονική σχέση της Σάμου με την αρχαία ιστορία, τη φιλοσοφία και τη μουσική και τον πολιτισμό. Τώρα, από εκεί και πέρα να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι Αργυρό Χατζηφωτίου, η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η κυρία Μαρία Κονδύλη, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, συνάδελφος καλός, ο Σωτήρης ο Μαριωρής.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή από αρχής του θεσμού Ιρέα Πυθαγόρια να συμμετέχω από την πρώτη χρονιά και ανελιπώς κάθε χρόνο. Πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Το φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ιρέα Πυθαγόρια, που είναι έμπνευση του Σωτήρη Μαριωρή και το οποίο βέβαια στη συνέχεια αγκάλιασε και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, είναι κάτι που προάγει τον πολιτισμό μας για τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία και την ιστορία. Όλη την ιστορία χρειάζεται να την μαθαίνουν πάντα όλοι οι Έλληνες, γιατί είναι το μέλλον μας και η ύπαρξή μας ως έθνος. Ευχαριστώ για όλη τη συμμετοχή και καλή δύναμη στο δικό σας έργο.
2: 20 χρόνια κύριε Ζαβουδάκη, Ιρέα Πυθαγόρια, 20 χρόνια πολιτισμός στον τόπο μας. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα εδώ και 20 χρόνια και πρώτο και καλύτερο τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Σωτήρη Μαριωρή και δημοσιογράφο μας. Να ευχαριστήσω την ΕΡΤ που είναι πάντα χορηγός μας κάθε χρόνο και το Υπουργείο Τουρισμού και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά συμβάλλουν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Και είναι δεκάδες οι εθελοντές, πιστέψτε με, για να βγει όλο αυτό το πρόγραμμα.
3: Είχαμε πραγματικά μια συγκινητική στιγμή τα 20 χρόνια που ξεκινήσαμε το 2007. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μας και χάρηκα πολύ για την αποδοχή και την πρόθεση των απόψεων του φεστιβάλ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι έγινε ταινία δανέζικη, θα προβληθεί στην επόμενη χρονιά, 2007. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, από την καρδιά μου, όλους τους συντελεστές που όλα αυτά τα χρόνια ήταν μαζί μας. Δούλεψαν μαζί μας και τους εκατοντάδες εθελοντές που πρόσφεραν μια ξεχωριστή υπηρεσία. Τους ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου.

0: Ήταν λοιπόν χιλιάδες κόσμου που παρακολούθησαν όλη αυτή την εκδήλωση που έγινε για τα 20 χρόνια φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια. Να είμαστε καλά, γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και στον τουρισμό, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, πάμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων για τη χορήγηση του βοηθήματος γάμου και του βοηθήματος σπουδών από το πυροδότημα Γερογιαννά και του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με δύο υποψηφίες να αναδεικνύονται δικαιούχοι. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Πυροδοτήματος συνεδρίασε στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου Παρασκευά Παπαγιοργίου, όπου εξετάστηκαν οι υπάκινοι που είχαν κατατεθεί μετά από την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θα το πούμε, ρε παιδιά. Συνολικά υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις, μια για κάθε κατηγορία ενίσχυσης. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο υποψήφοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται τόσο ως προς το εισόδημα, όσο προς και την εντοπιότητα. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου την καταβολή των δύο βοηθημάτων. Τώρα, να δούμε τα στοιχεία. Τα καθαρά έσοδα ήταν 45.740 από τα μισθώματα των ακινήτων. Από αυτά κατανέμονται 22.870,33 ευρώ και από αυτά θα πάρουν οι δύο δικαιούχοι ακριβώς τα μισά, 11.435,17 για τον καθέναν. Στη συνεδρίαση και στη σχετική διαδικασία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγιοργίου και τα μέλη διαχειριστικής, η δικηγόρη Σάμου Ιωάννης Χατζηκοζαβής και στο Ματία Θωμασούλη, η οποία είναι και παράλληλα τη Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει πλέον ο δρόμος για την καταβολή των δύο οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. Βέβαια, να σας πω εγώ, για πρώτη φορά, πολλά πράγματα γίνονται για πρώτη φορά, αλλά περνάνε στον τούκο, γιατί έχουμε μια γκρίνια η οποία δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πληροδότημα Γερογεννάκη ήταν μια πονεμένη ιστορία. Αυτή η δημοτική αρχή κατάφερε να το ξεμπλοκάρει από την επιμονή της κυρίας Θωμασούλη, η οποία εκ του αποτελέσματος δικαιώνα. Και θα έλεγα ότι δικαιώνονται και οι κάτοικοι της Σάμου, διότι θα αρχίσουν να εισπράττουν από αυτό το πληροδότημα, το οποίο ο αείμνηστος Γερογιαννάκης ήθελε να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η προσφορά ήταν και η προσφορά πρέπει να φτάνει στον σαμνιώτη πολίτη, αυτόν που έχει εντοπιότητα, σε αυτόν που το χρειάζεται. Και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η προσπάθεια η οποία έγινε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, από την κυρία Θωμασούλη. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Σύμφωνα με την διαθήκη του διαθέτη, του αείμνηστου κυρίου Γερογιαννάκη, Σταμάτη Γερογιαννάκη, αναφέρεται ότι τα ετήσια εισοδήματα από τα μισθώματα και την εκμετάλλευση δηλαδή των ακινήτων που ανήκουν στο πληροδότημα Γερογιαννάκη, τα οποία ο ίδιος κατέλειπε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, το ίμιση εξ αυτών διαμοιράζεται σε τρία βοηθήματα, είτε γάμου, είτε βοηθήματα σπουδών, είτε ανάμεικτα, ανάλογα με τις υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν. Από το έτος του 2025 τα εισοδήματα τα οποία ήταν πλέον προς απόδοση ανερχόταν στο ποσό τον οποίο διαμοιράζεται των 11.435 ευρώ εκάστος. Ήταν δύο υποψηφιότητες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες είχαν οριστεί. Εδώ να αναφέρουμε ότι τα κληροδοτήματα υπάγονται σε ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και η όλη διαδικασία επιβλέπεται από την επικεντρωμένη διοίκηση. Η προϊσταμένη λοιπόν της επικεντρωμένης διοίκησης, η οποία εδρεύει στη Μυτιλίνη, η κυρία Χαλδέζου, μας υπέδειξε τον τρόπο ακριβώς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάγεται το συγκεκριμένο κληροδότημα. Και έτσι βγήκαν προσκλήσεις που αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα συστηματικά κριτήρια, πού ακριβώς, τι θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά το ότι είναι άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι στα χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα, δεν έχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία και υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή, μέσα στο έτος το οποίο πρέπει να έχουν τελέσει όταν αφορά το βοήθημα γάμου, να έχουν τελέσει το γάμο μέσα στο έτος του 25, και όταν είναι βοήθημα για σπουδές, θα πρέπει να είναι ενεργός φοιτητής με συγκεκριμένες βαθμολογικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να αναγκώνται από το Λίαν Καλός και Ανωτέρω, όπου ελέγχθηκαν με όλα τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίστηκαν, ήταν μέσα στις προδιαγραφές και μέσα στις προσκλήσεις που είχαμε βγάλει και τις οποίες είχαμε δημοσιεύσει και σε μια πανελλήνια εφημερίδα, την Καθημερινή, αλλά και σε μια τοπική εδώ. Και μετά από έλεγχο όλων των κριτηρίων, τελικά θα αποδοθούν αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Υπήρχε και ανάρτηση μέσα στο Δημαρχείο. Δίδεται η σχετική δημοσιότητα. Θα ακολουθήσει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο και δικός μας. Ακολουθούμε δηλαδή τη βούλη του διαθέτη. Τι εμείς από μόνοι μας είπαμε ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε δωρεές. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό, το οποίο το κινούμε κατά γράμμα. Ως εκ τούτου, για την επόμενη χρονιά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις, θα δημοσιευθούν, θα γίνουν ανάλογες δημοσιεύσεις. Κάθε χρόνο θα γίνεται αυτό, Θεού επιτρέποντος, εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στο νομοθετικό πλαίσιο, θα ακολουθείται πιστά η όλη διαδικασία. Οπότε πραγματικά είναι ένα βοήθημα. Να αναφέρουμε ότι εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία μόνο οι κάτοικοι και οι πολίτες που βρίσκονται στη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, γιατί υπάρχει ρητή γνωμάτευση ότι αρχικά ο διαθέτης μιλούσε για την κοινότητα Σαμίων, έγινε διεύρυνση και από την αποκεντρωμένη μας απάντηση ότι είναι από τη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, εκεί πέρα υπάρχει μια διεύρυνση στο κριτήριο, και όλα τα υπόλοιπα εμείς είμαστε εδώ, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, θα βγουν ξανά πάλι νέες προκηρύξεις, όσο περισσότερα είναι τα μισθώματα, δηλαδή περισσότερα κίνητα μισθωθούν, γι' αυτό βγαίνουν και ανατακτά διαστήματα δημοπρασίες. Λοιπόν, όσο θα μισθώνονται ακίνητα του κληροδοτήματος Γεωργιανάκη, τόσο αυξάνεται η μερίδα του Λέοντος. Όταν δεν υπάρχουν μισθώματα, θα μειώνεται. Πάει ανάλογα με τα τελευταία οικονομικά κριτήρια που μας δίνει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Για να μπορέσει να αλλάξει η βούληση του διαθέτη και να γίνει, γιατί αρχικά μιλούσαμε η διαθήκη αναφέρει για επίδομα γάμου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο διαθέτης τη διαθήκη του την συνέταξε το 1970. Ακόμα ο θεσμός της Πρίκας ήταν κάτι πολύ, πολύ κατανοητό. Αλλιώς κοπέλες με χαμηλά εισοδήματα δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Μην ξεχνάμε ότι η αποκατάσταση της γυναίκας τότε, σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, ήταν ότι ο γάμος αποτελούσε το μοναδικό προορισμό για τις περισσότερες των γυναικών. Ως εκ τούτου, επειδή ο ίδιος είχε μια ευαισθησία προς το θέμα των άγαμων θυγατέρων και κορασίδων, γι' αυτό προσπάθησε να συντάξει μια διαθήκη όπου αναφέρει ότι το ίμιση των εισοδημάτων, των ετήσιων εισοδημάτων, θα πηγαίνει στα βοηθήματα γάμου, σε τρία βοηθήματα γάμου. Αυτό έγινε μετά στα χρόνια που περάσανε και λόγω του ότι οι κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν, καταργήθηκε η Πρίκα, έγινε διεύρυνση του σκοπού και τοποθετήθηκε και το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα σπουδών. Εμάς η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε πάλι και να το διευρύνουμε, όπως πολύ σωστά αναρωτιέται ο κόσμος. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει στο εφετείο δικαστικός και είμαστε στα σκαριά ώστε να ακολουθήσουμε με αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να δώσουμε διεύρυνση των κριτηρίων και να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα επιδόματα.
0: Τα έχει ανάγκη ο κόσμος αυτά τα επιδόματα, όπως λέει και η Θωμασούλη, και νομίζω ότι αξίζουν στις καρδίες αυτούς τους ανθρώπους που προέβλεψαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους όλα αυτά τα οποία συγκέντρωσαν να τα επιστρέψουν στον κόσμο, να τα επιστρέψουν στην κοινωνία, και αυτό νομίζω είναι μια πράξη η οποία δείχνει την κοινωνική αλληλεγγύη την οποία πρέπει να έχουμε όλοι μας σήμερα. Λοιπόν, όμως με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση των ρήχων, την Παρδέλα, όπως μας στην επιλογή των τραγουδιών, Αλέξανδρος Στρατή, Κλεάρχη Βασίλα και Κώστα Τσακυρίδη, οι οποίοι βοήθησαν στο να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ζαβουδάκης. Ευχές και προσοχή σε όλους μας την επόμενη Τρίτη. Εγώ θέλοντος και έρθε επιτροπούσεις θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας εν Σάμμο 2026, που σημαίνει τι συμβαίνει στη Σάμμο το 2026. Γεια και χαρά σας!

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων στα $94 το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο. Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Ανοίξτε πανιά με την

Να είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 11 και 10. Εδώ σε τόνους μουσικούς, συνεχίζετε το ζωντανό μας πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Με την Γλυκέρια Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Θα ακούσουμε ξένη μουσική την πρώτη ώρα, τραγούδια έτσι που φλερτάρουν με το folk, αλλά και όχι μόνο. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ελαφρολαϊκή και λαϊκή ελληνική μουσική. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την KD Lang και ένα συγκρότημα που είχε κάποτε τους Reclines. Στο, ξέχασα γλυκύρια τον τίτλο, Lucky. Lucky in my eyes.

Κέιτ Λάγκ, μια τραγουδίστρια με απίστευτη χρειά και εκφραστικότητα. Ό,τι πει, ό,τι και αν είναι, το λέει υπέροχα. Και θα πάμε τώρα στους Mudcrats. Είχαμε ακούσει ξανά Mudcrats μέσα στην εβδομάδα. Τώρα θα πάμε να τους ακούσουμε σε ένα άλλο τραγούδι από αυτό που είχαμε ακούσει. Lover of the Bayou.

0: Ακούσαμε το Lonely Highway με τον Paul Wassef. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε με άλλα ακόμα τραγούδια.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Νομίζω ότι τα περισσότερα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια που έχουν μια ζεστασιά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια πραγματικά πολύ ζεστή φωνή. Leonard Cohen και If It Be Your Will.

0: if it be your will.
1: Μερικές φορές οι τραγουδοποιοί εμπνέονται από τη ζωή τους και είναι πολύ φυσικό, από τα διέξοδά τους, από τις... και από τη δυστυχία τους. Πάμε να ακούσουμε, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Vic Chestnut, δεν θέλω να σας ρίξω, οπότε απλά θα ακούσουμε το τραγούδι Coward.

Και ας αλλάξουμε τώρα λίγο ατμόσφαιρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι του Bob Dylan, Señor, ή αλλιώς Tales of Yankee Power, με τον Willie Nelson και τους Καλέξικο.

κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Bruce Springsteen και Working on a Dream. Σε λίγο πάμε στις ειδήσεις από το Earth News των 12 και θα συνεχίσουμε με ελληνική, λαϊκή και ελαφρολαϊκή μουσική μέχρι και τη μία το μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια, όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρία στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: ΕΡΤ Αιγαίου.

Επιστροφή στη μουσική μας, φίλες και φίλοι. Κάθε μέρα δυο πιστεύω να είναι χορταστικές ώρες μουσικής μέσα από την εκπομπή σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Αυτή την εβδομάδα έτυχε να μην έχουμε καθόλου συνεντεύξεις. Από την επόμενη όμως θα έχουμε. Θα έχουμε τον Γιάννο Εόλου στις 25 του μήνα και τις Πολύμνη, αν θυμάμαι καλά, στις 27. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την Ελένη Ροδά και τη χαρακτηριστική φωνή της στο «Η δουλειά κάνει τους άντρες».

Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια έχουμε το «Νάχα τη δύναμη» με το Γιάννη Πουλόπουλο. Ενώ αμέσως μετά θα τον ακούσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, «Ξημερώνει Κυριακή».

Θα πάμε τώρα σε μια τραγουδίστρια που με το ένα πόδι είναι στο νέο κύμα και με το άλλο στο λαϊκό τραγούδι. Η Ρένα Κουμιώτη με τη χαρακτηριστική φωνή της στο «Τα χέρια του μισάνοιξε».

πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι πριν τις διαφημίσεις των 12.30. Ένα πιο σύγχρονο τραγούδι, το «Φιλί μας το πρώτο» με το Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Σοφία Παπάζογλου.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Πάμε τώρα να ακούσουμε την υπέροχη Ντένια Κουρούση στο «Άνθρωποι, άνθρωποι».

Ένας ακροατής μας είπε ότι ο Μιχάλης Μενιδιάτης σαν σήμερα πέθανε 21 Αυγούστου του 2012. Ένας σημαντικός λαϊκός τραγουδιστής, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου του 1932 στις Αχαρνές. Εκτός από λαϊκός τραγουδιστής, ήταν και επιχειρηματίας που διέπρεψε στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Το πραγματικό του όνομα ήταν Καλογράνης, Μιχάλης Καλογράνης. Προφανώς από το ότι είχε να κάνει με το Μενίδη, είχε γεννηθεί και μεγαλώσει το Μενίδη, γι' αυτό το λόγο άλλαξε το όνομά του. Γεννήθηκε λοιπόν και μεγάλωσε στο Μενίδη και ήταν γιος ενός πολύτεκνου φύλακα στη Λαχαναγορά της Αθήνας. Από νεαρή ηλικία άρχισε να παίζει μπουζούκι, παρασυρώμενος από ακούσματα κάποιου νεκτερινού κέντρου της Αθήνας. Πρωτοεμφανίστηκε σε λαϊκό πάλκο το 1953 στο κέντρο Δροσιά του Δημήτρη Γκίκα στο Μενίδη, όπου εμφανίζονταν και ο Μιχάλης Δασκαλάκης, ο Τάκης Ομπίνης, ο Γιώργος Λάφκας και ο Γεράσιμος Κλουβάτος. Το 1957 ξεκίνησε τη δισκογραφία του με το «Θα χτίσω μια καλύβα» του Γεράσιμου Κλουβάτου. Καθιερώθηκε και αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα με συνθέσεις του Απόστολου Καλδάρα, όπως «Μην περιμένει

εποχής, γεγονός που τον βοήθησε ιδιαίτερα να αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, όταν το 1964 αποφάσισε μαζί με τον αδελφό του Κοσμά Καλογράνη να δημιουργήσουν νυχτερινό κέντρο. Υπήρξε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης του κέντρου Φαντασία, ένα πάρα πολύ γνωστό κέντρο που είχε αφήσει εποχή, που κατέστη αφενός σύμβολο της Αθηναϊκής νύχτας, σε αυτό μάλιστα αναδείχθηκε η λαογραφική συνήθεια του σπάσιμου των πιάτων, που βέβαια δεν το ήθελαν κάποιοι καλλιτέχνες, βασικά δεν το ήθελε ο Στέλιος Καζαντζίδης, και αφετέρου κέντρο ανάδειξης νέων καλλιτεχνών όπως η Δούκισσα, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Καλατζής και άλλοι, αλλά και συμπαράσταση παλαιότερων καλλιτεχνών σε δύσκολες στιγμές όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και άλλοι που έδειξαν την συμπαράστασή τους. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, προσινής και ευγενικός, κατάφερε παρά τους έντονους πειρασμούς γενικά του χώρου της νυχτερινής καλλιτεχνικής ζωής να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια πολύ καλή οικογένεια, όπως έχουν πει κάποιοι, χωρίς ποτέ να δώσει αφορμή για δυσμενή σχόλια. Φορώντας σχεδόν πάντα μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου και οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό του, επισκεπτόταν τακτικά διάφορα κουτούκια του Πειραιά, του Εγάλεου, του Φαλήρου κλπ, στα οποία και έριχνε μερικές βόλτες πυρνέκου ζεϊμπέκικου. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 21 Αυγούστου του 2012 από καρκίνο. Γιος του είναι ο επίσης τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης. Το Πετραδάκι Πεταδάκι ήταν γραμμένο από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στους στίχους και τον Απόστολο Καλδάρα στη μουσική.

Αυτό το τραγούδι το είχε πει πρώτη η Σωτηρία Μπέλου, ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη. Και τώρα θα πάμε ξανά στον Απόστολο Καλδάρα, όπου θα ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου μαζί με την Κέτι Γκρέι σε ένα βράχο φαγωμένο.

ίσως να ήταν η Ιεροσυλία αν δεν βάζαμε Σωτηρία Μπέλου. Πάμε να την ακούσουμε στο «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη» του Μπαγιαντέρα.

Πάμε τώρα, φίλοι μου, στον τραγικό στη ζωή, αλλά ανεπανάληπτο καλλιτέχνη Άκη Πάνου. Θα πάμε σε ένα από τα τραγούδια του, θα κλείσω τα μάτια, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Χαρούλα Λαμπράκη.

Είχα επιλέξει να ακούσουμε το «Δεν θα ξαναγαπήσω» με τον Δημήτρη Μπάση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι σε στίχους του υπέροχου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μάνου Λουίζου.

Ευχαριστούμε όσες και όσους μας άκουσαν. Ελπίζω να σας κρατήσαμε όμορφη συντροφιά. Ήταν η Γλυκερία σου Λουγάνη στον ήχο, η Παυλίνα Κοσμά στην παρουσίαση και επιλογή της μουσικής. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατική και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλου και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσεις. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες τα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ουρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούναρης, Θανάσης Γούναρης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούναρης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ενυδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούναρης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκησης, η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράσος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί η ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκτινίασης Εγκλημάτων της Ήλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στο Νιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους και Κέρκυρας στις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη, όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς αποσταθμισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το Λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος είναι ένας 38χρονος Σέρβος. Συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξαν ψεύτικα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνάται η απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λεύγο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Βρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολλοί ημέρες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο Δρέπανο που λέγεται, είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο, αμερικανικής σημαίας, είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές. Ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στο συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσεια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου.

0: Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί. Θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκια θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάκια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόναση στις νήσους Στροφάδες. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο, και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγίνης, και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης, και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Επευχερία λοιπόν του εορτασμού, στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη, και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
2: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες, από ό,τι φαίνεται.
1: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε, Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
2: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών, και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες, και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους, και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών, έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς. 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ, και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα πας, θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
1: Αλλά
2: και
1: μακάρι, βέβαια, να πιαστούν,
2: όχι μόνο
1: έτσι
2: να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος καινές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή.

0: Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και απτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόεδρος του Δημοχείου Αργύρης, για μας δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιδιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά, ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτοβάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί, βέβαια, πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα, τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη, έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα. Mm-hmm. Και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη, στην υπηρεσία Πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Mm-hmm. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες τους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ mm-hmm. πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
2: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
2: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύκτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των Μάλιστα. νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρδασικές πυρκαγιές, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κοροναίος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τελετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηφωτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικού χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλου του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία, σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βεβαίως εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
7: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει οι Δίκοι, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέστες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι στη Βυσσόπη με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του και ο πάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: μέρες από άρθα και χαίρομαι.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα ύψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων ακυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤΔΙΟ Σπορ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετα σε το δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
6: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
7: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
6: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
8: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
8: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος, δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
6: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
10: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
6: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
9: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως.
6: Ναι.
9: Ναι, ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
9: Τον ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
9: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπωρινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
6: Λιγότερα χρήματα.
9: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
6: Ναι.
9: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
6: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
9: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
6: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Νίκος Κελαϊδίτης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
11: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
12: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
11: Ουσιαστικά περισσότερο για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
12: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
11: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
12: Όπως λένε.
6: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκονας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
13: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
12: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
13: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
6: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
14: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
8: Ναι.
14: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα ότι θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
8: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
14: Στην αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
8: Κανένα ειδήποτο.
14: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
8: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μιλήσατε στη βοηθό μου. Και...
14: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα-τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
8: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
14: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
8: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
14: Εντυπωσίασε αυτά που είδεξε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
6: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προς αύξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δεκάτου του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
6: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
16: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
17: Διακοπές τέλος.
18: Ναι.
17: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
18: Όχι, όχι.
16: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
19: Πέντε μέρες.
17: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
19: Οι μόνες.
20: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
21: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
17: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
21: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
16: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
20: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
17: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
21: Νάξο.
17: Πόσες μέρες?
21: Για τέσσερις.
22: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
17: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
22: 9 βράδια.
21: Πάμε στην Άξο.
17: Για πόσες μέρες?
21: Για 5 μέρες.
17: Μόνοι σου?
21: Όχι, με την παρέα.
16: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
23: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
24: Χαμό και πανικό?
23: Τα πάντα όλα.
24: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούν.
23: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα να βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
24: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
21: Κανονικές διακοπές, ναι.
22: Καλόνισο.
24: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
22: Γι' αυτό πάμε.
24: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
16: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
25: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
16: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
6: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
26: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
0: Βέβαια.
26: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους
0: επισκέπτες. Από ξένους τουρίστες. Σίγουρα δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
26: Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
0: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
26: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι είναι νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Οπότε και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
3: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουμε ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως στα πρατήρια η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
3: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
3: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για και έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην μπορούν φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε

0: στο 7%. Μπορεί σε κάποιο προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγγε Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, σχεδόν 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρόδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους έτερο επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών, να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές τελευταίες ενόπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγματεύσεως

0: διαπραγμάτευση, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
0: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι, σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των ελέγχων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
4: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου. Mm-hmm. Και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία, και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο καλώδιο, ναι. Το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά project τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
0: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
4: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά, και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του AirNews, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς. σεισμού σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλο στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
0: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρό σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
0: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρό σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών. Ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, Τάσο?
7: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβι. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10. Παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ων Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηρίστα Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Πριν λίγο, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, μεταξύ των χωριών των Ζωνιανών και της Αξού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα εναέριο μέσο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Με αιχμή την οικονομία, ο νέος γύρος αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με στόχο να αποτραπούν μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το κλίμα το Brent έχει φτάσει τα 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Στον καθοριστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, επισημένοντας ότι ο Αύγουστος αποδεικνύεται ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάφο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ΑΔΕ. 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες από αέριο γέλιο έκρυβε σε αποθήκη 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα.
2: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 έως και τις 4. Η εκπομπή επικαιρότητα, είπαμε, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν εδώ 3 με 4. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Έρχονται 40 το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Το βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύεται, ή το τρέξιμο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Πίνετε άφθονα υγρά. Επιλέξτε και ένα καπέλο. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και φυσικά δροσερούς χώρους, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φυρόερα. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου.

Μας ακούτε και στο ΕΡΤ ΕΚΟ φυσικά και διαβάζετε τα πάντα στο ertnews.gr. Εν τω μεταξύ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών από όλες τις αρμόδιες αρχές.

0: Εν τω μεταξύ, όπως κάθε καλοκαίρι, αλίμονο βέβαια αν δεν συνέβαινε και φέτος, έχουμε δει περιστατικά με ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται στη θάλασσα γιατί οδηγούν ένα jet ski, γιατί έχουν τέλος πάντων μία άδεια στα χέρια τους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχουν. Έχουν άδεια χειριστή εννοώ. Ανεπίσημα, έτσι, όχι ότι επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά. Για να δούμε για αυτό το φαινόμενο τι ακριβώς έγινε και φέτος για άλλη μια χρονιά. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με αυτά τα jet ski? Πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται όμως όταν οδηγούν, όταν τα κρατάνε στα χέρια τους ανήλικα παιδιά?
1: Αυτό φταίνε και οι γονείς, φταίνε και εκείνοι που τα δίνουν στα παιδιά και φταίει και γενικότερα ότι δεν υπάρχει στελέχωση στις υπηρεσίες για να γίνουν και ανάλογοι έλεγχοι και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Φταίει ότι νοικιάζουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και σε ενήλικους και σε ανήλικους, γιατί η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι, άρα με 50-100 ευρώ όποιος θέλει βγαίνει για διασκέδαση και βγαίνει παγανιά και όποιον πάρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ελλάδας στη θάλασσα για το 2026 και δυστυχώς εγώ προσωπικά τα λέω, εσείς τα επικοινωνείτε, δεν έχω δει όμως κάποια ανταπόκριση, κάποιο αντανακλαστικό, δεν βλέπω τόλμη, δεν βλέπω πολιτική βούληση για ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια, για ένα θέμα που αφορά την πρόληψη και ένα θέμα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματίας, εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, θέλουν πελάτες, θέλουν να πουλήσουν, να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά.
0: Οι γονείς όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο.
1: Δεν το γνωρίζουν. Ότι όλα είναι μια χαρά, δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια κινδύνου και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα. Ο άνθρωπος που έχει τη γουρούνα, που νοικιάζει μηχανάκια, που νοικιάζει αμάξια, ο άλλος που έχει την ταβέρνα, ο άλλος που κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που έχει το κλαμπ, που έχει το μπαρ, γιατί δηλαδή πρέπει μπροστά στο χρήμα να μπαίνει ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στα πατίνια, στη στεριά τα παγορεύουμε. Θέλουμε διπλώματα, θέλουμε κράνη, όχι σε ανήλικους, βάζουμε κάμερες. Στη θάλασσα τους δίνουμε τη βάρκα με την εξολέμβια να πάνε για μπάνιο. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο ταυτόχρονα.
0: Και
1: γιατί
0: παράνομο, έτσι, παράνομο.
1: Παράνομο όχι πάντα, κάποιες φορές τους το επιτρέπουμε. Άρα νόμιμα κάνουν αυτά που κάνουν. Το διατάφτα ποιο είναι όμως?
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε τόσα ατυχήματα, τόσα δυστυχήματα? Έχουμε νομοθετήσει? Όχι. Έχουμε κάνει κάτι να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες? Όχι. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Έχουμε ενημερώσει σωστά τους γονείς για να ξέρουν ότι βάζουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους? Όχι. Οι επιχειρηματίες σου λέει, αφού μου το επιτρέπεις, εγώ λεφτά θέλω να βγάλω, νόμιμος είμαι. Κάποιοι είναι παράνομοι, δεν υπάρχει έλεγχος για τους λόγους που σας είπα. Κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι γονείς τους είναι εδώ, οι γονείς τους είναι εδώ, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν έχει καμία ευθύνη ο επιχειρηματίας σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστατεύσει, να πει παιδιά, όπα, εδώ είναι κίνδυνος. Και κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε και κάθε μέρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και όλο περισσότερα ατυχήματα έχουμε και κάποιες φορές και δυστυχήματα. Και εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή και δεν είναι ότι γίνεται τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
0: Ακριβώς,
1: εγώ κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέω. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση και αντανακλαστικά.
0: Κύριε Βάλη, έλεγχοι γίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις τα καλοκαίρια? Δεν γίνονται,
1: όχι,
0: λέτε.
1: Πώς θα γίνουν έλεγχοι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό? Όταν μια υπηρεσία πρέπει να έχει 100 άτομα και έχει 50, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Όταν πρέπει να έχει αυτοκίνητα και σκάφη και έχει και δεν έχει κόσμο να τα στελεχώσει, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Πόσα πρόστιμα μπήκαν, πόσοι έλεγχοι γίναν, πόσα ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε? Άρα λοιπόν είναι γενικό το πρόβλημα. Για να δοθεί λύση θέλει στελέχωση, νούμερο ένα. Δύο, νομοθετικές αλλαγές. Και έτσι θα υπάρξει μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Στη στεριά βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βέβαια, με το είδαμε κάμερες, πρόσφατα και με τα πατίνια.
1: Με τα πατίνια, με την αυστηροποίηση του κοκ κάθε μέρα. στη θάλασσα, ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ένα τέτοιο δεδομένο? Από το 1950, από το 1970. Mm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πουθενά και σε τίποτα. Και όταν εμείς τα λέμε, καλό είναι κάποιοι να ακούνε, να έχουν αντανακλαστικά, να μην έχουμε αλαζονία, υπεροψία. Γενικά να ακούμε τον κόσμο που είναι της δουλειάς. Δυστυχώς εγώ με αυτά που βλέπω δεν έχω δει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή κάποια μικρή έστω. Δεν έχω δει καμία. Δηλαδή όπως ήμασταν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς είμαστε και φέτος, παρόλα όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες, αν μπορούμε να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να προσέχει κάποιος πριν μπει στο νερό για jet ski, για οτιδήποτε άλλο?
1: Θα πρέπει να φοράει ισοσίβιο, θα πρέπει να έχει το κλειδί δεμένο πάνω του, θα πρέπει να έχει ξανακάνει, να είναι κοντά σε απόσταση από την παραλία, στα μέτρα που του επιτρέπουν μέσα από σημαδούρες, 200-300 μέτρα ανάλογα που του έχουν κάνει, να υπάρχουν διαγραμμοί στη θάλασσα με σημαδούρες και όχι να είναι χύμα, λουόμενοι, jet ski, παιχνίδια, water toys κτλ. Θα πρέπει να γνωρίζει τον καιρό, να επιτρέπεται να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Να μην έχει πιει, που δεν το ελέγχει κανείς αυτό. Θέλει πολλά
0: προαπαιτούμενα. Νομίζω κανένας δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
1: Κι όμως, ξέρετε
0: κανένας δεν θα σε ρωτήσει,
1: παιδιά,
0: έχεις πιει,
1: είναι με τις μάρκες και με τους φίλους τους χωρίς οσίβια και κάνουν παιχνίδια. Πόσοι μεθυσμένοι που πίνουν, γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος να τους κάνει αλκοτέστ ή τους ρωτάει? Ποτέ. Γίνεται κάτι και τον ελέγχουν? Ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν που σας λέω.
0: Ναι, εδώ πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις και να περάσεις ωραία και λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι να μην καταναλώνεις αλκοόλ ακόμα και αν πηγαίνεις, μόνο για να κολυμπήσεις.
1: Δυστυχώς όλοι από τα μπιτσόμπαρα πίνουν και μετά πάνε να διασκεδάσουν. Λες και η θάλασσα είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πνιγμούς, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα, δυστυχήματα, και όλοι στο βωμό του κέρδους ρισκάρουν τις ανθρώπινες ζωές. Και εντός θάλασσας και εκτός, και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, και άλλοι που δεν φταίνουν, οι άνθρωποι που κάνουν τον μπάνιο τους, μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Ναι. Από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το τελευταίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάτε εσείς με το παιδί σας ή ένας ηλικιωμένος να κάνει το μπάνιο του και ξαφνικά περνάει ένα παιδί με μια βάρκα πιωμένο και του κόβει το χέρι, το κεφάλι. Ή περνάει ένας με το jet ski και το χτυπάει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες? Καταλαβαίνετε ποιο είναι η ουσία για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει τίποτα στη θάλασσα. Γιατί όμως δεν υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στον τομέα αυτόν δεν γνωρίζουν, έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δικηγόρος και να τον ασχοληθεί με θέματα υγείας, ένας ναυτικός να ασχολείται παράδειγμα με θέματα δικαιοσύνης κτλ. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες γνώσεις, να μπαίνει στην ανάλογη κατάσταση για ανάλογη τομή. Ο δικηγόρος στο δικαιοσύνη, ο γιατρός στο υγεία, ο ναυτικός ή ναυτιλιακά στο ναυτιλία, του τουρισμού στον τουρισμό. Ο καθένας δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Δεν γίνεται εσείς να είστε δημοσιογράφος και να σας βάλω εγώ να κάνετε τον καπετάνιο ή εγώ να είμαι καπετάνιος και να με βάλετε να κάνω τον δημοσιογράφο. Δεν μπορούμε λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα απλά πράγματα, δεν θα βρούμε γιατριά. Και εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, εσείς τα επικοινωνείτε και δυστυχώς συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα. Άρα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, έλεγχη και πρόληψη.
1: Και στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα νησιά, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, πληρότητα κόσμου. Δεν μπορούν 5 άνθρωποι σε ένα λιμεναρχείο, όταν θέλει 10, να είναι στο πλωτό, να είναι στο τζιπάκι, να είναι στην προβλήτα για τα καράβια, να είναι μέσα για τη γραφειοκρατία, να είναι για τα σκάφη για απόπλου κατάπλου. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα χιλιάρικο 24 ώρες το 24ωρο, με μισό προσωπικό, να τρέχουν παντού σε όλα τα πόστα. Είναι αδύνατο να γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη.
1: Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: και
1: την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε πάρα καλά πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

Εν τω μεταξύ, μια φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Και φυσικά υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ευθύνη και από τον καθένα ξεχωριστά που προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει έτσι σε τίτλους ειδήσεων τι γίνεται, και εμείς πάλι εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση, στο κόμιτο Καρίστου, στην Εύβοια, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της, καθώς και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος πλησίων του οικισμού. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεταξύ των χωριών Ζωνιανά και Αξού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των ΗΠΑ, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αγάπη μου στα δυο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλλιθέας νωρίτερα.
1: Στην κοινότητα Καλλιθέας, ναι, είναι της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Είναι μια ημιορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση, με θάμνους, κουρνάρια κλπ. Σε πάνω από ένα συνοικισμό που λέγεται Λούστρα. Υπάρχουν ένα αέρια, βγαίνει και 112 ενημερωτικό.
0: Προληπτικά ή για εκένωση θα
1: όχι,
0: έχει.
1: Όχι, προληπτικά, ναι. Και ο Δήμος Αγρινίου είναι εκεί με υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, ό,τι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Έχετε αέρα?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι, γιατί εφόσον έρθουν και αέρια μέσα, όπως λέτε, βρίσκονται εκεί, θα.
1: Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα είναι από ό,τι ακούω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αισιόδοξο. Και έτσι δεν θα έχετε και πρόβλημα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκηνέων.
1: Ο Δήμος Αγρινίου είναι ένα πολύ μεγάλο Δήμο. Να ξέρετε ότι συνορεύουμε με την Ευρυτανία και με του δύο Δήμου τη Ευρυτανία και με το Δήμο Καρπινησίου. Δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή αυτή πιο πάνω υπάρχει η επαρχιακή οδός Αγρινίου Καρπινησίου μέσω Προυσού. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο 1247 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερος από νομούς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια γύρω από τις λίμνες, και βέβαια με ρωτάτε για τη λίμνη Στράτου και για το πανευρωπαϊκό, κατάλαβα.
0: Ακριβώς, που διεξάγεται. Πότε ξεκίνησε χθες?
1: Αυτό ξεκίνησε χτες, προχτές κάναμε την πρώτη μέρα που ουσιαστικά υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Ξέρετε, η λίμνη Στράτου είναι από το Αγρίνιο 5 λεπτά. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάνω στον Αχελό. Και βέβαια είναι ένα εξαιρετικό σημείο, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται και για ενεργειακούς και για αρδευτικούς λόγους, αλλά θεωρείται μια από τις καλύτερες πίστες για θαλάσσιο σκι στον κόσμο. Και την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που την έχει παραχωρήσει στην Ομοσπονδία του Θαλάσσιου Σκι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες και αναβαθμίστηκαν. Πραγματικά ο καινούριος πρόεδρος αναβάθμισε πάρα πολύ την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, τους υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία όλες τις αποστολές, γιατί είναι από 14 χώρες, περίπου 130 αθλητές, και είναι μάλιστα και ένας αθλητής από μια χώρα της Αφρικής, από την Τινησία. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας πανευρωπαϊκός αγώνας νέων, μέχρι 14, U14, U17, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Αγρίνιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει όλο αυτό το υδάτινο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου και της Τελοκαρανίας γενικότερα. Γιατί είναι η λίμνη Στράτου η τεχνητή, είναι η Τριχονίδα η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας.

0: που θα βλέπει ο άλλος μέσα από τα βίντεο, τις ώρες αυτές της προβολής, θα είναι σίγουρα μία, ενδεχομένως να είναι και η επόμενη επιλογή όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα.
1: Να ταξιδέψουν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και να κάνουν και προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, ευνοεί και το κλίμα της χώρας μας στο να, να γίνονται προπονήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όλο αυτό που διεξάγεται εκεί και εύχομαι να συνεχιστεί και να.
1: Να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με άλλες κατηγορίες και έχει μπει και στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Άρα ουσιαστικά είστε στην αρχή για να προετοιμαστείτε για κάτι καλύτερο στην πορεία.
1: Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί πρακτικά το Αγρίνιο γίνεται ένα κέντρο του αθλητικού ιδεώδους, της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό που μέσω από συνέργειες προσπαθούμε και να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο.
0: Βέβαια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Ωραία, και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλα αυτά που κάνετε, να συνεχίσετε έτσι η προβολή προς τα έξω, όλος αυτός ο φυσικός πλούτος είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά και να σβήσει η φωτιά πολύ γρήγορα, εύχομαι, και θα είμαστε σε επικοινωνία πάλι αργότερα μαζί σας, αν χρειαστεί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο συνάδελφο τον Βασίλη Φουντουλάκη από την Κρήτη για μια φωτιά στο Ρέθυμνο που είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα και μόνο μιας πυρκαγιάς κινούνται κατευθείαν όλες οι αρχές, τοπικές και πυροσβεστικές κτλ. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό που πέρασε το Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες εβδομάδες, τα ανταργλαστικά έχουν αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό. Είχαμε λοιπόν φωτιά και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη, αλλά όχι σε ένταση, είναι σε υποπλήρη, θα έλεγα, υποσχεδόν πλήρη έλεγχο μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα και έκαψε χορτολιβαδική χαμηλή έκταση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τουλάχιστον 10 οχήματα και 20 άτομα προσωπικό, ενώ συνέδρα και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, καθώς και ένα αέριο μέσο. Και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, διότι ένα αέριο μέσο είναι εκείνο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Άρα δεν έχετε αέρα.
2: Ακριβώς, άρα δεν είχαμε αέρα. Ήταν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που δεν συνέβαλε τις φωτιές του Νοτίου Ρεθύμνου πριν λίγες εβδομάδες, διότι λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσε να πετάξει το εναέριο μέσο.
0: Τώρα
2: πέταξε λοιπόν κανονικά και συνέβαλε στην κατάσβεση, συμβάλλει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε φυσικά άνθρωποι, ούτε περιουσίες τουλάχιστον που να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε είναι υποπεριορισμό, θα λέγει κανείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ξαναλέω, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού στον Δήμο Μυλοποτάμου.
0: Μάλιστα, ευχάριστο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Κρήτη, ο συνάδελφος που μας είπε ότι ευτυχώς όλα καλά στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα εκεί στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ είμαστε, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας, θα σας κρατάμε παρέα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, σχόλιο, οποιοδήποτε μήνυμα στο Earth News Radio και εμείς θα το λάβουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας ταξιδέψω σε ένα πανέμορφο νησί. Πανέμορφο, πανέμορφο, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Ένα νησί το οποίο θα είναι ένα, είναι ανάμεσα σε 4 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς που θα βρεθούν στην Κορέα. Για ένα μήνα θα είναι ένα νησί, ένα ευρωπαϊκό νησί το οποίο έχουν επιλέξει οι διοργανωτές αυτής της έκθεσης, και θα διαφημιστεί το νησί μέσα από ένα περίπτερο, τι να πω, φωτογραφίες από την καλντέρα, γαστρονομία του νησιού, χίλια πράγματα. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Γεωργία Νομικού, η οποία είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης. Γεια σας, κυρία Νομικού.
1: Γεια σας από τη Σαντορίνη και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς ξεχώρισε η Σαντορίνη? Εντάξει, μην μου πείτε γιατί είναι πανέμορφο νησί, αυτό το ξέρουμε.
1: Η Σαντορίνη νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ασιάτες. Και ο συγκεκριμένος λαός αγαπάει πάρα πολύ το νησί μας, είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Υπάρχουν ακόμη και μέρη στη χώρα τους που έχουν φτιάξει καθηκόνα τη Σαντορίνη σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Οπότε το γιατί επέλεξαν εμάς πριν 2 χρόνια, όταν ήρθαν και μας επισκέφτηκαν από την κορεατική κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την αγάπη τους για το νησί και την αναγνωρισιμότητα του νησιού στη συγκεκριμένη αγορά.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα αναφέρουν εκεί τα πάντα γύρω από τη Σαντορίνη και όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
1: Ναι, οι διοργανωτές μας έχουν μιλήσει ότι περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου προσέλευση σε αυτό το πανηγύρι, fair, θα το λέγαμε στα αγγλικά, ένα πανηγύρι των νησιωτικών προορισμών από όλο τον κόσμο, μια συνάντηση επί της ουσίας των νησιών, με παρονομαστή τη βιωσιμότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και τις δυσκολίες που έχουν τα νησιά, και φυσικά η κλιματική αλλαγή, την οποία και τη βλέπουμε και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες, όμως κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα περίπτερο για 1 μήνα, στο οποίο περίπτερο θα παρουσιαστεί η τοπική ζωή κυρίως, δηλαδή ο πολιτισμός του κάθε νησιού, οι ιδιαίτερες παραδόσεις και όλα αυτά. Εκτός βέβαια από το περίπτερο, εμείς θα έχουμε εκεί παρουσία έναν ολόκληρο μήνα με άνθρωπο που θα ταξιδέψει από τη Σαντορίνη και θα μείνει εκεί 1 μήνα, αλλά και μια κορεάτισσα φοιτήτρια η οποία γνωρίζει άριστα ελληνικά. Διότι υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κορέα με τμήμα ελληνικών σπουδών. Και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, τα παιδιά. Μας έχουν μεταφράσει και τα φυλάδια μας και όλο μας το υλικό στην κορεατική γλώσσα. Γιατί οι Ασιάτες, ως γνωστόν, δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα αγγλικά. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε μία γλώσσα πέρα από τη δική τους. Οπότε θα είναι μία παγκόσμια συνάντηση με ένα συνέδριο το οποίο θα τεθεί κάποιο κοινό ψήφισμα για να προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και την υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένα κοινό συμβούλιο αυτών των περιοχών που θα συμμετέχουν, ένα κοινό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και στο μέλλον και θα ανταλλάσσει πρακτικές, θα ανταλλάσσει γνώση και όλα αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη προβολή της Σαντορίνης, περισσότεροι τουρίστες. Πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, δεν ξέρω, έχετε καταλήμματα?
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη τα τελευταία 2,5 χρόνια το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι το μήνυμα beyond the postcard, πέρα από την καρποστάλ. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μακραίων ιστορία, έχει γαστρονομία, έχει φανταστική παράδοση και πολύ βαθιά ανά τους χρόνους της ιστορίας την εινοποίηση. Οπότε το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι όλα αυτά τα στοιχεία της Σαντορίνης που θα μπορέσουν να κάνουν τον προορισμό τουριστικά πιο βιώσιμο.
0: Και ούτως ή άλλως ο τουρισμός στη Σαντορίνη έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μπορεί να παρατεθεί λίγο ακόμα αυτή η σεζόν.
1: Ναι, και φυσικά να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας από όλες τις πτυχές του και όχι μόνο να έρθουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να την ανεβάσουμε στο Instagram.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πότε είπαμε θα γίνει αυτό, τώρα τον 8
1: το Σεπτέμβριο. Αυτό ξεκινάει το Σεπτέμβριο, 4 Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει για μας μέχρι τις 4 Οκτώβριο, εν συνόλο μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή που έχει επιλεχθεί το νησί μας για να συμμετέχει εκεί. Και φυσικά για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε παγκόσμια, γιατί θα είναι πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε παγκόσμια τα μηνύματά μας για τη βιωσιμότητα και πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη δηλαδή κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό και έχει περάσει στο ευρύ κοινό ότι από 1η-1η του 25 έχουμε ρυθμίσει τις ροές της κρουαζιέρας.
0: Ναι. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και
1: ένα
0: εδώ,
1: θέμα που το είχαμε πολλά χρόνια και δημιουργούσε πολύ έντονα προβλήματα συνοστισμού μέσα στους οικισμούς. Και τώρα όλοι μας οι οικισμοί παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση και να βρεθούν ισορροπίες μέσα στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως το μήνυμα, νομίζω, όχι μόνο για τη Σαντορίνη αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των νησιών και της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα, για μια φωτιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Εμείς εδώ έχουμε στιγμές αγωνίας,
0: ναι,
2: και δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο γεγονός.
0: Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι σε δασική περιοχή?
2: Είναι και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και σε υψηλή, γιατί υπάρχουν αεροπελήγορα. Ξέρετε, η Μεσσηνία φύγεται όλο από ελιές. Οπότε δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιτηρούν και ελικόπτερα και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις. Η άνεμη είναι ισχυρή. Παρόλο που έγινε καλή κινητοποίηση του δεκάλεπτου, να σας πω ακριβώς,
0: ναι,
2: δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί είχε πει ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
2: Τώρα προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και με τη βοήθεια βέβαια του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Πιστεύω σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα έχουμε εξελίξει και θα δούμε πώς έχουμε πάει.
0: Θα έχουμε άλλη εικόνα. Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές εκεί, για οικισμούς αυτή την ώρα?
2: Είναι πολύ κοντά σε δύο οικισμούς. Ο ένας είναι το κοινότητα του Μεσοχωρίου, που είναι ο οικισμός Βαράκες, που ανοίξει στην κοινότητα καινούριου χωριού, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και η κοινότητα Μεσοχωρίου, που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτή τη στιγμή όμως η φωτιά είναι δίπλα από τον οικισμό Βαράκες του καινούριου χωριού.
0: Έχει πολύ κόσμο εκεί?
2: Εκεί, κοιτάξτε, τώρα είναι καλοκαίρι. Ο Δήμος μας είναι όλα τα σπίτια γεμάτια. Ενώ το χειμώνα είναι λίγα τα άτομα εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 80% άτομα.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, να απομακρυνθεί ο κόσμος.
2: Θα γίνει αμέσως.
0: Υπάρχει συντονισμός. Είστε όλοι από πάνω, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα, όπως είπατε και εσείς.
2: Αρκεί να πάνε τα θέματα όλα καλά.
0: Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Εσείς πάντως που σκοπεύετε να πάτε οδικό στην Αλεξανδρούπολη, εάν σταματήσετε σε κάποιο φανάρι κόκκινο, μη σας κάνει εντύπωση εάν δείτε αντί για ένα κόκκινο φανάρι μια κόκκινη καρδούλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το κόκκινο, το κόκκινο φανάρι, αλλιώς ο σταμάτης που λέμε έτσι πολύ λαϊκά, αντί να είναι λοιπόν κόκκινο χρώμα, να είναι μια κόκκινη καρδούλα. Και θα μας πει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για ποιο λόγο υπάρχει μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σας, κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον σε όλους.
0: Να είστε αντί καλά.
1: Αντί για σταμάτη λοιπόν, μια κόκκινη καρδιά, ο πιο γλυκός νομίζω τρόπος για να σου πούνε στάσου στο φανάρι. Στο κέντρο της πόλης είναι το πρώτο φανάρι σε σχήμα καρδιάς. Ο κλασικός σταμάτης έδωσε την θέση του σε μια κατακόκκινη καρδιά για τους πεζούς, για αρχή. Μια πρωτότυπη ιδέα την οποία με πολύ πολύ αγάπη τη δώσαμε εχθές, πρώτη μέρα σε εφαρμογή και σε χρήση. Σαν μια υπενθύμηση στους πεζούς να πατήσουν λίγο φρένο στην βόλτα τους και να σκεφτούν για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που κρατάει το κόκκινο φανάρι, το φανάρι της καρδιάς, στους ανθρώπους που αγαπούν και φυσικά τον εαυτό τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί βλέπεις μια καρδούλα και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, αν αγαπάς κάποιον και σε περιμένει, ελάττω σε ταχύτητα.
1: Και έξω στο φανάρι, αυτούς που αγαπάς, αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή. Και εφόσον άρεσε, θα το γενικεύσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά φανάρια της πόλης. Και από Σεπτέμβριο και στα σχολεία της περιοχής που υπάρχουν αντίστοιχα διαβάσεις φανάρια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος, να πούμε και αυτό. Είναι μια πολύ όμορφη πρακτική, προκειμένου να την αντιγράψουν, να την ακολουθήσουν
0: και όσοι
1: άλλοι δήμοι θέλουν, γιατί είναι πρωτότυπο, αλλάζει λίγο την καθημερινότητα, τη συνήθεια, βάζει και χρώμα, έτσι και μια ιδιαιτερότητα στη στιγμή και στους ανθρώπους που κρατικούν στις πόλεις μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε δήμαρχε, πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι καλό που θα το υιοθετήσετε και σε άλλα μεγάλα έτσι, κομβικά σημεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Σχεδόν 4 η ώρα, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς όμως θα δώσουμε ραντεβού αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι μαζί με την Άννα Ασημέλη. 2 στις 3 για ένα Σαββατοκύριακο παρέα μαζί σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Ετελοακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμητο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων. Και είναι απεχθής όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν και ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας.

από την ερχόμενη εβδομάδα, κανονική ροή των εκπομπών με 1965, την εκπομπή της Πέμπτης και την επικαιρότητα. Saint-Germain, Rose Rouge, στην αρχή σήμερα. Για τα μηνύματά σας, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και με καλύτερες, ας πούμε, σε έκταση απόψεις, μπορεί να στείλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ακούσαμε δύο από τα μέλη των Crusaders στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα είναι οι Crusaders και η Randy Crawford.

Αυτή ήταν η σύντομη εκτέλεση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας των Crusaders με την Randy Crawford, το Street Life. Η ολοκληρωμένη εκτέλεση υπάρχει στο άλμπουμ των Crusaders, έβγαιναν και σε πιο σύντομες ερμηνείες και έτσι μπορούσαν να περάσουν στο ράδιο και έγιναν επιτυχίες και αυτό και το επόμενο. Στη δεκαετία του 70 το τραγούδι που ακούσαμε είναι σύνθεση του Joe Sabl που τον ακούσαμε και χθες. Στην δεκαετία του 70 υπήρξε μία τάση τραγουδίστριες R&B να ηχογραφήσουν με jazz συγκροτήματα ή να αφήσουν τις ηχογραφήσεις τους σε παραγωγές από καλλιτέχνες της jazz. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Η Little Esther ξεκίνησε από πολύ παλιά, από το τέλος του 40-50, μικρό κοριτσάκι. Όμως μεταξύ 1971-77 ηχογράφησε μία σειρά από τραγούδια και άλμπουμ για την εταιρεία της jazz Kudu. Ο Τζο Μπεκ, συνεργάτης μεταξύ άλλων και του Miles Davis, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Το περίεργο είναι ότι αυτό εδώ που θα ακούσουμε, που είναι παλαιότερο, θα το ακούσουμε μετά και στην πρώτη, ως την πρώτη, στην παλαιότερη ερμηνεία, έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που πέρασε και στις χορευτικές πίστες τότε. Esther Phillips.

Το Show 20 ήταν της δεκαετίας του 70, όταν έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία του τραγούδι. Ήταν μια διαφορετική δεκαετία, η δεκαετία του 50. Το ηχογράφησε και το ανέβασε και στο Hit Parade, μάλιστα τότε, στη Νέα Υόρκη το 1959, η Diana Washington. What a difference a day made.

από τις παλαιότερες στις κάπως νεότερες. Cassandra Wilson, Someday My Prince Will Come.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Σε ετοιμότητα δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο εφόσον απαιτηθεί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Καρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλείο καύσωνε η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα ενώ σου είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέν. Συναγερμό σε σχολείο της Κεντρικής Σουηδίας. Ένοπλος με σπαθί έβαλε στη σχολική εγκατάσταση και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Κασάντρα Γουίλσον. Δεν είναι η πρώτη φορά, σχεδόν σε κάθε εκπομπή έρχονται μηνύματα τα οποία έστω και ένα-δύο με συγκεκριμένες απόψεις ή επισημάνσεις που με κάνουν να πιστεύω ότι πράγματι παίζει ρόλο αυτή η εκπομπή. Ναι, φέρω το τραγούδι αυτό να ακούσουν και όλοι αυτοί οι νεότεροι που δεν τα ξέρουν, αλλά να τα ακούν και κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί τους ή δεν μεγάλωσαν αλλά τα έμαθαν αργότερα στη δεκαετία του 80 ή του 90 γιατί έψαχνε στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα έχουν φύγει αρκετά τα μηνύματα και έχουν έρθει άλλα και δεν θυμάμαι τα ονόματα. Πάντως ο Παντελεήμων μου γράφει πρώτα για το συγκεκριμένο τραγούδι που παίξαμε πριν σε δύο ερμηνείες το ότι γράφεται η λέξη difference διαφορετικά. Πράγματι γράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο και στην πρώτη ερμηνεία και στη δεύτερη. Όμως σε έναν άλλο φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει περάσει τώρα και δεν μπορώ να το δω και μου λέει ότι το τραγούδι είναι What a difference a day makes, έχω να πω το εξής. Στο άλμπουμ που έχω της Esther Phillips, έτσι το ξέρω εγώ, το τραγούδι είναι What a difference a day makes. Όμως στο άλμπουμ της Diana Washington, το παλιό, το διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου, είναι What a difference a day made. Λεπτομέρεια. Αλλά και για μένα και για τους δύο φίλους που έστειλαν τα μηνύματα, ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

μεγάλη έκπληξη πριν μερικές δεκαετίες. Η απίθανη επιτυχία που είχε αυτή η αθέρια φωνή που ήταν η Νόρα Τζόουνς. Ήταν μόλις 21 αυτός που έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Τότε το 61 στη Νέα Υόρκη. Κυκλοφόρησε το 62. Πολύ πριν τον μάθει ο πλανήτης με το Rocket. Ο Herbie Hancock.

0: προχωράμε σε ένα φοβερό μουσικό με καταγωγή από το Puerto Rico που ήταν και στο συγκρότημα του Tito Puente και με τον Harry Mann. Ταιριάζει μετά από αυτό που ακούσαμε ο Ray Barreto, πολύ σπουδαίος, που μάλιστα εκείνη την εποχή που τα τραγούδια αυτά, κάποια από αυτά τα τραγούδια είχαν μια μεγαλύτερη διείσδυση στο ραδιόφωνο, αυτό μπήκε μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής όταν κυκλοφόρησε το 1963. Ray Barreto.
1: Caballero, ay, acá me entra Guatus, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatus, el hombre más guapo de La Habana. Guatus, Guatus,
2: ¿qué quiere?
1: Oye, me dicen que tú eres guapo.
2: A mí, todo me tiene miedo.
1: No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera.
2: Más grande

0: bla, bla, bla, caballero, así que...
1: El Βατώση Ρέι Μπαρέτοφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και όπως γράφει και ο Παναγιώτης, μέσα στον Αύγουστο του 26, μια εκπομπή που είναι ότι πρέπει για εκεί που είσαστε. Λοιπόν, Κόζι Κόουλ, άγνωστος τώρα πια, αλλά σπουδαίος ντράμερ που ήταν στο, μεταξύ άλλων, μεταξύ 49 και 53, στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Φοβερός ντράμερ, θα τον ακούσετε τώρα. Μετά και σε ηλικία πια είχε μεγαλώσει, ήταν 49 ετών, ηχογράφησε αυτό που θα ακούσουμε. Το 58. Δεν είναι μόνο ότι έγινε χρυσός δίσκος, ήταν από τα δημοφιλέστα τραγούδια στο ραδιόφωνο τότε και ανέβηκε μέχρι την τρίτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade. Το Part 2. Το Part 1 ένα μήνα αργότερα είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο με το Part 1 και το Part 2. Αφού έγινε επιτυχία το Part 2 που θα ακούσουμε τώρα, οι DJ στο ραδιόφωνο ανακάλυψαν και το Part 1 και είχε και εκείνο εμφάνιση λόγω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσα στα 100 πρώτα αργότερα. Από τα χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της εποχής, Cozy Cole, Topsy Part 2.
2: Topsy Part 2.

Κώση Κόουλ. Πάμε γρήγορα στον βιμπαφωνίστα Carl Jader. Και αυτό είχε ακουστεί πάρα πολύ όταν κυκλοφόρησε τότε. Είναι την ίδια εποχή που τα jazz ακουγόντουσαν πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο. Ήταν 1965. Θα το παίξουμε και όταν θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την άλλη εβδομάδα.

Από Δευτέρα λοιπόν τα αφιερώματα έρχονται κανονικά εδώ στο Earth News Radio. Την Κυριακή ακούστε οπωσδήποτε το δεύτερο μέρος στο Κόσμος για τον μεγάλο John Barry. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, η Σάρα Βόν.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Κατά τη γνώμη μου, ένα τραγούδι που θα έπρεπε να διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία, να μαθαίνουμε τα αγοράκια πώς πρέπει να βλέπουμε το άλλο φύλλο.

0: Παρασκευή, 21 Αυγούστου του 2026, Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, και 21 Αυγούστου η ημέρα που το 1938, ναι, τότε γεννήθηκε ο περίφημος Kenny Rogers που ακούμε. Δυστυχώς αυτό το παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, η Παρασκευή, έχει για άλλη μια φορά θέα σε φωτιά. Οπότε εντάχει, εμείς, Θάνος Τσιμέκας στην τράπεζα ήχου, Μαρία Τζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, εύκολο, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, μπαίνετε εκεί και μπορείτε να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Θα πάμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Λαχουρή, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Γιατί εκεί στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, έχουμε πολλά προβλήματα. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε στις 2 και 23 πρώτα λεπτά το μεσημέρι από ένα χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο χωριό Θάνος. Έτσι τουλάχιστον εικάζεται. Πήρε πολύ γρήγορα έκταση εξαιτίας του ότι στην περιοχή υπάρχει αγροτολιβαδική έκταση. Η φωτιά λοιπόν έτσι πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η κυρία Γιωργά, η δήμαρχος Λίμνου, επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε τη συνδρομή εναέριων μέσων. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. Η φωτιά, όπως μάθαμε πριν από λίγο από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλίνης, έχει επεκταθεί και στο χωριό Θάνος. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο χωριά είναι γειτονικά.
0: Τα χωριά είναι το χωριό Θάνος και ποιο άλλο?
1: Και Πλατή.
0: Και Πλατή, μάλιστα.
1: Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χωριά αυτά βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο. Σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων υπάρχουν οι παραλίες τους, που είναι από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και από τις οποίες οι λουόμενοι και οι επισκέπτες βλέπουν την εξέλιξη της φωτιάς.
0: Η απομάκρυνση, Δήμητρα, αυτό, οι απεγκλωβισμοί αφορούν κατοίκους των χωριών ή τουρίστες και κόσμο που ήταν εκεί στις παραλίες, αν το γνωρίζεις αυτή τη στιγμή?
1: Από ό,τι γνωρίζω, κάποιοι ίσως πρόλαβαν να κατεβούν κάτω προς την παραλία. Κάποιοι ίσως το απέφυγαν, γιατί ξέρετε ότι ο δρόμος προς την παραλία του Θάνους, επειδή γνωρίζω καλά την περιοχή, περνάει μέσα από αγροτολιβαδική έκταση. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο
0: να εγκλωβιστούν εκεί αν πάει η φωτιά.
1: Γι' αυτό υπήρξε και η ενημέρωση για κατεύθυνση των πολιτών προς την Ήρυνα, και πάρα πολύ σωστά. Είδα κάποια βίντεο που μου έστειλαν συνάδελφοι από την Λίμνο, όπου φαίνονται οι λουόμενοι να παρακολουθούν την εξέλιξη φωτιάς. Φαντάζομαι όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός έγινε στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Σε αφήνω να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθούμε και εμείς συνέχεια. και θα τα πούμε και αργότερα. Οπότε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού Σώματος, γιατί αυτός έχει σαφέστατα την πλήρη εικόνα που αφορά τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσια ή την απομάκρυνση, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει εγκλωβισμός ανθρώπων. Κύριε Μπαλατσούκα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή, καταλαβαίνετε μάλλον και εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας πρώτα απ' όλα για αυτήν την απομάκρυνση από θαλάσσης.
2: Ναι, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή Θάνος που βρίσκεται νότια-νοτανατολικά της Λίμνου. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί και έχουν απεγκλωβιστεί 59 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο ναυαγωγικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
0: Μάλιστα.
2: Και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στο λιμάνι της Μύρινας.
0: Γνωρίζετε αν είναι κάτοικοι των οικισμών εκεί, των χωριών, ή αν ήταν επισκέπτες, τουρίστες κτλ.? Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία?
2: Δεν έχω ακριβή πληροφόρηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι είναι αρκετοί τουρίστες και κάποιοι κάτοικοι ίσως.
0: Μάλιστα.
2: Στην επιχείρηση επίσης συμμετέχουν και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα αλευτικό σκάφος.
0: Τα οποία τώρα βρίσκονται σε αναμονή.
2: Έχει... Όλα αυτά βρίσκονται στο σημείο, σε ετοιμότητα να επέμβουν εφόσον υπάρξει ανάγκη για εγκλωβισμό περαιτέρω ατόμων και σε άλλες περιοχές εφόσον υπάρξει ανάγκη.
0: Εάν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιχείρηση με τα 59 άτομα που είναι όλοι καλά.
2: Και έχουμε σκάφη
0: σε ετοιμότητα εάν παραστεί ανάγκη για να προχωρήσουν σε ανάλογες επιχειρήσεις.
2: Βρίσκονται επιτόπου στο σημείο.
0: Μάλιστα.
2: Στο σημείο ακριβώς.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Σπάνιο βέβαια να βρεις κάποιον που τον έχουν βαφτίσει. Έχει, λέει ο Θάνος, Ο Θάνος είναι ο Θάνος Τσιμέκας, δεν είναι η περιοχή της Λίμνου, την οποία όμως γνωρίζεις, είναι μια υπέροχη, μια μαγευτική περιοχή. Να ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική και οι άλλες δυνάμεις που κάνουν το καθήκον τους θα έχουν σύντομα καλά αποτελέσματα.

ότι μας ταιριάζει για να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον τον λένε Ιούδα. Μια πολύ αδικημένη μορφή ο Ιούδας, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι είναι του Ηλία Κατσούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2008.

Ίσως και στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, γιατί τον αγαπάμε όχι μόνο εμείς, νομίζω και εσείς. Έχει γράψει υπέροχους στίχους. Εκπαιδευτικός, αυτή ήταν η βασική του δουλειά. Αλλά μην πείτε ότι ένας στιχουργός με τέτοια εμβέλεια δεν είναι και εκπαιδευτικός για μας, όταν ακούμε τα τραγούδια, τους στίχους του που έχουν μελοποιηθεί. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Έχουμε 2 ώρες σήμερα. Θα βρούμε χώρο και να τα διαβάσουμε και να τα μοιραστούμε. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη που νωρίς έχει στείλει πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Και πολλά από αυτά δεν τα διαβάζω όλα τώρα, Γιάννη μου. Όταν θα μπαίνει και το σχετικό τραγούδι θα τα αναφέρω. Ευχαριστούμε πάντως, γιατί είσαι στην ουσία συνεργάτης. Μια τέτοια μέρα το 1916, 21 Αυγούστου δηλαδή, γεννήθηκε η Κονσουέλο Βελάσκεθ.

Όταν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη μουσική, γιατί έπαιζε πιάνο, ήταν συνθέτης και τραγουδίστρια, στα 25 της μόλις, δηλαδή το 1941, αν τα προσθέτω καλά, συνέθεσε τη μεγάλη επιτυχία της, τον Bésame Mucho, φίλαμε πολύ. Πριν είχαμε τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα, τώρα έχουμε την Κονσουέλο Βελάσκεθ να μας λέει φίλαμε πολύ.

0: Πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη φωτιά, όχι μόνο στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, αλλά και τις άλλες που είναι αυτή τη στιγμή μικρότερης επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να προλάβουμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, να συζητήσουμε ένα θέμα που δείχνει, δηλαδή όταν το πρωτοδιαβάσεις σου δίνει μια εντύπωση, αλλά μετά κάποιος μπορεί να κάνει μια πιο ουσιαστική επισήμανση. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό, ίσως το έχετε διαβάσει, εκεί στο ΒΟΑΚ, σε αυτό το δρόμο στην Κρήτη. Ένας οδηγός είδε στο πλάι του δρόμου ένα νεαρό γήπα να είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν αφυδατωμένος, δεν μπορούσε να πετάξει κτλ. Προς τιμήν του και τιμή του είδους μας, του ανθρώπινου εννοώ, σταμάτησε, του έδωσε νερό, του έδωσε και κάποια στοιχειώδη τροφή, ήταν υποσιτισμένος, και μετά βέβαια επιλήφθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό μόλις το διαβάζεις λες, κοίτα, ένα δείγμα ανθρωπιάς. Μερικές φορές ο άνθρωπος είναι καλύτερος από ό,τι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε, όταν βλέπουμε τις άλλες μας δραστηριότητες, πολέμους κτλ. Αν βρω χρόνο θα σας πω και για το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Τουρκία για τον κύριο Νετανιάχου του Ισραήλ. Άλλη ιστορία αυτή, περίεργη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Τελικά οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο ζώα, ας το πούμε έτσι, όσο νομίζουμε. Μετά όμως διαβάζεις την επισήμανση ενός ανθρώπου που βλέπει κάτι βαθύτερο σε όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα περιστατικά με όρνια που τα βρίσκουν ιδιαίτερα νεαρά άτομα που έχουν πρόβλημα, έχουν πληθύνει. Να μην σας τα πω εγώ, καλύτερα να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει κιόλας ο κύριος Μάριος Φουρνάρης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλκιόνη. Κύριε Φουρνάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς γιατί εσείς και κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι επισημάνσεις για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αύξηση ποσοτικά των νεαρών γηπών ή όρνια, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δική σας δεν ήταν η επισήμανση, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γήπας είναι το όνομα του είδους.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα έχουμε 4 γήπες. Το όρνιο είναι ένα από αυτά τα 4 είδη.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν έχει ως εξής. Μέχρι και το 2010, στο περίπου το λέω αυτό,
0: ναι,
1: τα περιστατικά από εξαντλημένα όρνια ήταν πολύ λίγα στη χώρα. Δηλαδή,
0: υπήρχαν μένα, αλλά ήταν σπάνιο.
1: Δεν ήταν σπάνιο, αλλά ήταν λίγα κάθε
0: Μάλιστα.
1: χρόνο. Έρχεται λοιπόν η κλιματική κρίση, όπου εμείς οι άνθρωποι δύσκολα την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε τρόπους να την αποφύγουμε.
0: Προστατευτικά μέσα, σωστά. Αν και τώρα με τους καύσωνες στην Ευρώπη βλέπετε ότι και οι άνθρωποι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται.
1: Η φύση όμως δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει,
0: σωστά,
1: έτσι εύκολα. Και ξεκινάμε από περίπου στο 2012-2013,
0: ναι,
1: να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά, όπου τα τελευταία χρόνια πια είναι κανόνας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι στη Νότια Ελλάδα, που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, διότι mm-hmm. εμείς οι εγκαταστάσεις μας κεντρικές είναι στην Πάρο,
0: ναι,
1: κάθε χρόνο από αρχές Απριλίου μέχρι σχεδόν το τέλος του Νοεμβρίου δεν έχουμε ούτε σταγόνα βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Πώς επηρεάζει αυτό τα όρνια? Τα όρνια δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά, τα οποία οι αετοί, οι κουκουβάγες και τα γεράκια παίρνουν ως επιτοπλίστων την υγρασία που χρειάζονται από την τροφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τρέφονται πολύ συχνά.
0: Ο γήπας όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση,
1: ναι,
0: δεν αγαπάει τη ζέστη, πρώτα απ' όλα από τα παλιά western το θυμόμαστε.
1: Όχι.
0: Και επειδή δεν χτυπάει τα φτερά του, ο ζεστός αέρας τον βοηθάει να κάνει αυτό το ωραίο πλανάρισμα.
1: Όχι, θέλω να πω,
0: τον έχουμε συνδέσει με τα θερμά ρεύματα αέρα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει άλλο στάδιο.
1: Προσέξτε όμως, τα όρνια τρέφονται πολύ αραιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ένα όρνιο να φάει μία φορά το μήνα. Και πάντα με νεκρά ζώα, έτσι. Δεν κυνηγάνε ζωντανά.
0: Ναι.
1: Τρώνε μόνο, είναι οι σκουπιδοφάγοι.
0: Είναι πτωματοφάγοι και κάνουν,
1: ναι,
0: και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμο.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχουν ανάγκη από νερό. Πίνουν νερό. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά που θα πιούν νερό στη μεγάλη ζέστη όταν το χρειαστούν πάρα πολύ. Αυτά όλο το χρόνο έχουν ανάγκη να βουτάνε το κεφαλάκι τους σαν τα σκυλιά, ας πούμε, σε μια γούρνα και να πίνουν νερό. Όταν το νερό δεν υπάρχει, το πρώτο πράγμα που θα τα πλήξει, κυρίως τα νεαρά ζώα, είναι η αφυδάτωση και όχι η έλλειψη τροφής. Και συνακόλουθα μένουν και νηστικά και εξαντλούνται τελείως. Φανταστείτε ότι πολλά από αυτά πάνω στην απόγνωσή τους πέφτουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε δεύτερο πρόβλημα, διότι δεν αρκεί να τα βγάλουμε στην ακτή ακόμα και όταν είναι σε καλή σωματική κατάσταση, διότι το αλάτι που θα περάσει από το φτέρωμά τους μέσω του δέρματος μέσα στον οργανισμό θα τα σκοτώσει, θα τα δηλητηριάσει μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεπληθούν και πάρα πολύ καλά με νερό. Το σημαντικό όμως είναι, που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου, ότι είναι ζώα τα οποία δυνητικά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Φανταστείτε ότι ένα όρνιο είναι το πρώτο ζώο που θα πάει σε μια νεκρή αγελάδα και θα σκίσει το δέρμα της και θα ξεκινήσει να τρώει.
0: Άρα ράμφος λοιπόν, που κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Πρέπει να προστατεύουμε πάρα πολύ και να το έχουμε στο νου μας, τον εαυτό μας πρώτα, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ζώο.
0: Δεν είναι καναρινάκι, α, το βρήκα,
1: δεν είναι,
0: πάμε
1: δεν
0: και
1: είναι
0: το...
1: γερακίνα, μάλιστα. Και να μας δαγκώσει, δεν πάθουμε τίποτα. Ρίχνουμε από πάνω του ένα βαρύ ρούχο να του καλύψουμε το κεφάλι και ελέγχουμε το κεφάλι του και το ράμφος να μην τυχόν και μας δαγκώσει το ράμφος. Τα πόδια είναι λιγότερο επικίνδυνα, μπορούμε στη συνέχεια εφόσον ελέγχουμε το κεφάλι να πιάσουμε και το σώμα και να το κουβαλήσουμε το ζώο. Αλλά θέλει πάντα να έχουμε έλεγχο του ράμφους να μην τυχόν γυρίσει και μας δαγκώσει.
0: Άρα υπογραμμίζουμε, κύριε Φουρνάρη, δύο θέματα. Πρώτον, ότι αυτό που συμβαίνει στα όρνια, στους γήπες, είναι μια απόδειξη, είναι μια φωνή της φύσης ότι δεν πάμε καλά.
1: Ότι δεν πάμε καλά, ότι υποφέρουμε, προσοχή, υποφέρουμε, δεν πάμε
0: μπορεί
1: καθόλου
0: να,
1: καλά.
0: Να σπάσει η αλυσίδα των ειδών εξαιτίας αυτής της μεγάλης αλλαγής. Και το δεύτερο, ότι αν θέλουμε να δείξουμε την προσοχή μας σε ένα τέτοιο πλάσμα, πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: αυτά είναι άγρια
1: ακριβώς.
0: Πλάσματα, μπερδευόμαστε εμείς, δεν είναι από κόμικ. Δεν ξέρει ότι εμείς πάμε για καλό και επομένως αν θέλουμε να κάνουμε το καλό θα το κάνουμε με το σωστό τρόπο σε πρώτο
1: ακριβώς.
0: Στάδιο, αλλά μετά θα ζητήσουμε εσάς κάποια υπηρεσία.
1: Πάντα σε συνεννόηση
0: έτσι.
1: Με τις δασικές υπηρεσίες και με τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε εννοώ σε συλλογικό επίπεδο για να μην αρχίσει και γίνεται είδωση που εξαφάνισε αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου είναι μεγάλο το νησί και έχουμε τεράστιο πληθυσμό από όρνια. Έχουμε περίπου 1000 όρνια στην Κρήτη. Στην Άξο, όπου έχουμε μεγάλο πληθυσμό από όρνια, είναι μικρότερο το νησί και το αδελφό μας σωματείο, ο Σύλλογος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Νάξου,
0: μάλιστα.
1: Έχει φροντίσει ώστε να έχει φτιάξει αρκετές γούρνες και έχουν και τα ίστρα για τα πουλιά. Οπότε εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα στην Άξο. Στην Κρήτη όμως έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε και ιδιώτες αλλά και τα δασαρχεία ποτίστρες για τα όρνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες.
0: Γιατί,
1: αυτό
0: εντάξει,
1: είναι το πρώτο
0: Κρήτη.
1: Βήμα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Φουρνάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας. Χαίρετε.

Ήταν 21 Αυγούστου του 2022 ο τραγουδιστής αλλά και μουσικοσυνθέτης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε στα 73 του από τη ζωή. Μια τέτοια μέρα. Με το Μίλα μου που είχε κάνει ντουέτο με την Πέση Αργυράκη, νομίζω είχε κάνει το μεγάλο σουξέ, και το 77 με Πασχάλη, η Μπέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη είχε πάει στη Eurovision με το μάθημα σολφές. Θα έχω φύγει πριν ο ήλιος. Φυσικά είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη διαδρομή με τους περίφημους Πολ.

0: μάλλον είναι καλά τα νέα από τη Λίμνο. Πριν πάμε στους τίτλους, να ακούσουμε τη Δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Γεώργα, που είναι στο Earth News, παιδιά. Για να δούμε.
1: Συνολικά, με το συντονισμό του λιμενικού, γίνεται κάτι αντίστοιχο και από την παραλία στο πλατή.
2: Ναι, αυτό εκεί ήδη γίνει και ναι. Επίσης η παραλία του Θάνους δεν είχε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τα άτομα που αναφέρεται απομακρύνθηκαν με επιμέλεια του λιμενικού, αλλά υπήρχαν και 100 αυτοκίνητα με επιβάτες, τα οποία κρατήθηκαν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πατέλη, στο λιμανάκι, και μετά αφού έγινε ασφαλής η διέλευση και η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, μετά οδηγήθηκαν προς Μύρινα, αφού έγινε ασφαλής.
0: Με τον εκπρόσωπο του λιμενικού μιλήσαμε πριν και ενημερωθήκαμε για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καλύτερα φαίνεται ότι είναι τα νέα από την περιοχή Θάνος της Λίμνου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος της Λίμνου με δύο πλωτά του λιμενικού. Απομακρύνονται και λίγα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διπλανή παραλία στο πλατή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σπέβδουν από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για τη Μότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Ετωλό Ακαρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Έφοδος της Ελλάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Εδώ είμαστε με το έκτακτο για αυτή την εβδομάδα απολύτως σχετικό, έκτακτος προς τη διάρκεια βεβαίως, 5 με 7 είναι τα ραντεβουδάκια τα 2 ώρα αυτής της εβδομάδας, από Δευτέρα μην ανησυχείτε, όχι στο κανονικό μας ραντεβού, θα λείψει το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες, να ξεκουραστείτε κι εσείς.
2: Γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα στη Λίμνο πηγαίνουν προς το καλύτερο. Τίνει να είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Μόλις έχουμε κάποιο διασταυρωμένο νέο θα σας το μεταφέρουμε. Σαν σήμερα το 2012, 21 Αυγούστου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός του λαϊκού τραγουδιού που μεσουράνησε δεκαετία 60 και 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Εδώ σε αυτή την αξιοπρόσεκτη συνεργασία, ο λαϊκός τραγουδιστής, μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, από την ταινία Happy Day.

0: μοιραστώ κάποια από τα μηνύματά σας πριν πάμε σε μια συζήτηση που είναι απολύτως σχετική και με την ημέρα αλλά και με διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
1: Και σιγοβράζει μια φωτιά, όμως μέσα δεν
0: και έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θυμόσαστε εκείνη την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2.
1: Και όλα γίνονται ξανά.
0: Το Σεπτέμβριο του 20. Και μάλιστα αυτή η αγωγή είναι κυρίως της ρωσικής Gazprom, αλλά έστελναν φυσικό αέριο και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το παράδοξο ήταν ότι μέσα σε αυτή την οπαδική αντίληψη που έχει κατακλείσει τα πάντα, είχα ακούσει τότε ακόμα και συναδέλφους μου, και λέω ακόμα και συναδέλφους μου γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί μεθοδολογικά όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, ότι είναι πιθανόν, λέει, να είναι ρωσικό σαμποτάζ. Εγώ που δεν είμαι και κανένας ειδικός στα διεθνή, ούτε κανένας πολύ ευφυής άνθρωπος, επειδή μου το είπε ένας συνάδελφος που ασχολείται με αυτά, λέω, με συγχωρείς. Αυτός ο αγωγός δεν είναι ρωσικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ναι, λέει, για να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους οι οποίοι με τα μέτρα, λέω, κάτσε ρε, να τους τιμωρήσουν. Αν θέλαν να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους, κλείναν τις τρόφικες. Να, ο Γιώργος Σωσκεύης, που είναι εξαίρετος μεν ηχολήπτης, αλλά δεν και κανένας ειδικός στα ενεργειακά, μου λέει, άμα θέλαν, κλείναν τις τρόφικες. Δεν σας δίνω. Να καταστρέψουν υποδομή δική του σοβαρότατη κτλ. Δεν είναι περίεργο?

0: τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια, αλλά όπως σας είπαμε παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Λίμνο. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου. Έχει επομένως την καλύτερη εικόνα και ελπίζουμε να είναι καλή όπως νομίζουμε και εμείς, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χασάπη, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι σε έλεγχο η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είχαμε
0: ωραία λέξη. Έλεγχος. Μάλιστα.
1: Είναι σε πλήρη έλεγχο. Έχουμε 6 σωστικά αεροπλάνα, έχουμε και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς ήταν σε μια πολυσύχναστη παραλία. Κατέβηκε η φωτιά σε μια πολυσύχναστη
0: παραλία. Και υπέροχη
1: παραλία.
0: Από ό,τι μας λένε εδώ. Είναι λέει, η ομορφιά του Θεού ή του ανθρώπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αναγκαστήκαμε να μετακινήσουμε κάποια γύρω στα 150 με 170 αυτοκίνητα προς το λιμανάκι του Θάνου, στην άκρη που δεν έφτανε η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι ιδιοκτήτες άφησαν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε με...
0: με πλωτά μέσα,
1: με πλωτά
0: βέβαια
1: μέσα, ναι.
0: Προέχει τώρα να γλιτώσουν
1: τώρα,
0: οι άνθρωποι
1: τώρα ήδη.
0: Αυτά όμως δεν έπαθαν τίποτα ζημιές τα οχήματα?
1: Όχι, όχι, οχήματα δεν είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κανα δύο μάντρες όπως πληροφορούμε είχαν. Αυτά πυμνιοστάσια μικρά, ναι, έχουν καεί.
0: Ελπίζουμε χωρίς ζώα
1: μέσα. Δεν έχω υπόψη μου. Σπίτι δεν έχω υπόψη μου ότι έχει καεί.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μετακινήθηκε η φωτιά από την παραλία του Θάνους, μετακινήθηκε προς τον Πλαγίσο Μόλο. Μόλις πέρασε την κορυφογραμμή, ευτυχώς λόγω της απανεμιάς έπεσε λιγάκι η έντασή της και ήρθανε τα σωστικά μέσα και τα πυροσβεστικά και τις σβήσανε.
0: Και είναι υπό έλεγχο, μάλιστα.
1: Ναι, είναι υπό έλεγχο. Είναι προεστίες οι οποίες πιστεύω στο επόμενο μισάωρο θα σβήσουν εντελώς.
0: Πάντα καλά νέα να έχετε να μας λέτε, κύριε Χασάπη, κύριε αντιδήμαρχε, τι εμείς.
1: Λέγαμε ότι θα την γλιτώσουμε φέτος, δεν ήμασταν τόσο τυχεροί.
0: Μια μικρή...
1: Καλό, όλα
0: ναι,
1: καλά, όλα
0: είναι
1: καλά.
0: Αυτό που λένε καμιά φορά, μια μικρή προκαταβολή για να γλιτώσουμε τα μεγάλα,
1: ναι,
0: και
1: τα
0: τέτοια. Μακάρι να είναι έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αντιδήμαρχε. Γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου, ο οποίος επικύρωσε τα καλά νέα που βλέπαμε εμείς, αλλά αν δεν το διασταυρώσουμε, είπαμε, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σας έλεγε για αυτή την περίπτωση της ανατίναξης των αγών φυσικού αερίου του Nord Stream. Μια συζήτηση που είχα, και το ξαναλέω δυστυχώς, με συνάδελφο, ο οποίος βέβαια έχει και καλά κάνει, λέει αυτό είμαι κατά του Πούτιν, και μάλιστα όταν του είπα εγώ τι ξέρει.

Κάποιοι ύποπτοι, ο ένας από αυτούς είναι ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που κατηγορείται ότι με μια ομάδα 5-6 ατόμων πήγαν και κάπως άνετοι, σαν να είχαν μια κάλυψη, ρε παιδί μου. Είχανε πάει εκεί, ούτε καλύφθηκαν, ούτε αυτό, κατέβηκαν, έτσι κατηγορούνται. Κάτσε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο. Το εντυπωσιακό, ότι ο συγκεκριμένος δίτης δούλεψε ως σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία που αφορούσε την ανατίναξη του Nord Stream. Άρα εδώ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, το Hollywood παίρνει πάντα τους καλύτερους, γιατί άμα δεν ξέρει αυτός που το έχει κάνει πώς να γυρίσουνε, ποιος άλλος ξέρει. Και το δεύτερο, ότι καλό θα είναι να είμαστε λιγότερο οπαδοί, να αφήνουμε τη λογική μας να μας οδηγεί, και αν καταλήξουμε σε μια πλευρά την οποία δεν συμπαθούμε κιόλας, να μην αρνηθούμε το συλλογισμό μας εξαιτίας αυτού και μόνο του γεγονότος. Μ' αρέσει που υποσχέθηκα μηνύματα και μπήκαμε τώρα στα κατασκοπευτικά και στα... Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Έστω πολύ γρήγορα για το Γιάννη, από αυτά που μας στέλνεις από το μουσικό ημερολόγιο καλύπτουμε ό,τι μπορούμε. Ο Γιώργος που λέει, χρόνια πήγαινε ο Γιάννης Πετρίδης σε αυτή την παραλία στη Λίμνο. Πού το ξέρεις εσύ, Γιώργο, η Ευδοξία? Α, σε ευχαριστώ, λέει, ως γυναίκα και ως μητέρα κοριτσιού για το εύστοχο σχόλιο σας για το τι θα έπρεπε να διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία μας, επειδή είχαμε βάλει το lady στην αρχή, γιατί μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο εξαιρετικός Kenny Rogers, και εκεί μέσα στο lady όντως δίνει την εικόνα που θα έπρεπε ένας άντρας να έχει για τις γυναίκες. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολλή αγένεια, μου λέει η Ευδοξία, και αδιαφορία απέναντι στα κορίτσια μας. Αυτός όμως που ακούμε και μας λέει να ροκάρουμε την κάσμπα, δεν είναι βέβαιο ο Kenny Rogers, είναι ο περίφημος Τζο Στράμερ. Ο βασικός τραγουδιστής αλλά και στιχουργός, βασικός τέλεχος των The Clash.

0: Ευχαριστώ Ιωάννη για τα καλωσορίσματα. Ευχαριστώ και την Πέπη. Μετά τις 6 που έχουμε φροντίσει για τώρα λόγω και της φωτιάς, επιταχύναμε λίγο και συμπυκνώσαμε την θεματολογία μας. Θα δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πολύ λίγο, που νομίζω ότι θα σας οδηγήσει στο να στείλετε μηνύματα σχετικά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι τόσο η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, όσο και κάποιες εξελίξεις που αφορούν την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, που ήταν σαφώς μια τρομοκρατική ενέργεια, είναι ένα καλό έδαφος για να συζητήσουμε και για το ίδιο το φαινόμενο, γιατί και το πώς ορίζεται, τι ορίζεται ως τρομοκρατία, ποιος το αποφασίζει, ο Σκεύης που είναι ηχολήπτης ή ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο ή η διεύθυνση ενδεχομένως, και μετά να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό και γιατί χρειάζεται, πραγματικά χρειάζεται να έχουμε μια διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η καλεσμένη μας, η κυρία Μέρι Μπόση, με πάρα πολλές ιδιότητες απολύτως σχετικές που αν τις απαριθμίσω θα χάσουμε το χρόνο, θέλω να πω δεν θα προλάβουμε ούτε καν να μιλήσουμε, είναι βέβαια και ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα, οπότε θα μας βοηθήσει και στην αποσαφήνιση των όρων και θα μας δώσει και ένα στίγμα της αξίας του να έχουμε μια τέτοια μέρα. Κυρία Μπόση, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τιμή λέει και μνήμη για τα θύματα της τρομοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από τον όρο αυτών καθεαυτών. Ας πούμε ότι ήρθαμε τώρα εμείς πρωτοετής φοιτητάκια εκεί στο μάθημά σας. Να μας πείτε

0: πώς την ορίζουμε για να ξέρουμε και πόσο θα ανοίξει η συζήτησή μας.
1: Καταρχήν να πω ότι τα θύματα της τρομοκρατικής δράσης, να ξεκινήσω έτσι, του παρελθόντος, του παρόντος, ενώ παραμένουν πολύ νοπά στη μνήμη των οικείων τους, όλοι οι άλλοι τα θυμούνται σε τέτοιες επαιτίους όπως τώρα κάθε χρόνο μια μέρα μνήμης. Και μετά μπαίνουμε στη συνέχεια της ζωής μας και ξεχνάμε όλα όσα συνέβησαν.
0: Παρόλο που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, δεν είναι χάθηκε κάποιος έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε, είναι αυτή η, με συγχωρείτε για την έκφραση, η ρημάδα επικαιρότητα που έχει τόσα πολλά πράγματα που όταν έρθει και πάρει το χώρο της εκτοπίζει τα προηγούμενα. Αυτό είναι ακριβώς ένας κανόνας δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πω όμως τα θύματα της τρομοκρατίας, πριν μπω στην ακριβή απάντηση του ερωτήματός σας, γιατί τα θύματα της τρομοκρατίας ατυχώς αυξάνονται κατά ιστορικές περιόδους και ανάλογα με εθνικές διεθνείς τάσεις και εντάσεις. Αναφέρατε εξής κάποια. Μετάλλαξη της έννοιας της τρομοκρατίας, την οποία παρακολουθώ τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν δίνει τους ακριβούς αριθμούς των θυμάτων, καθώς το πώς γίνεται αντιληπτή η τρομοκρατία εξαρτάται πάντα είτε από τα κράτη είτε από υπηρεσίες.
0: Και είτε από αυτούς που έχουν και την, πώς να το πω, την ισχύ να διαμορφώνουν την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το βάλατε. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα θύματα αλλά και τα ενδυνάμει θύματα πρέπει να πω ότι αυξάνονται διαρκώς. Με τις παρούσες δε διαστάσεις τρομοκρατικής δράσης, έτσι όπως την γίνονται διεθνώς, καταγράφονται δηλαδή το εξτρεμιστικό Ισλάμ, η ακροδεξιά, αυτή η πορεία είναι διαρκώς ανωδική. Και βέβαια αυτή η ανωδική πορεία θα πρέπει να δω ότι ενώ αυξάνονται τα ζητήματα αυτής και τα θύματα, είναι όμως υποκειμενική αντίληψη. Η κυβερνητική αντίληψη σημαίνει ότι το πώς ισχύει για το κάθε κράτος ή για το κάθε φορέα ή τον κάθε οργανισμό είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί το αναφέρατε και εσείς αρχικά. Δεν έχουμε ορίσει την τρομοκρατία με έναν ορισμό διεθνώς αποδεκτό.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν το αποδέχεται αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Δηλαδή έβλεπα, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά ίσως αξίζει να το σχολιάσουμε κιόλας, ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου, για γενοκτονία και τα λοιπά, ακόμα και για τρομοκρατική δράση που θέλει να το κάνει, λέει, και διεθνές μέσω της Ιντερπόλ. Άρα αυτός είναι ένας όρος που μπορώ εγώ να τον διευρύνω για να εξυπηρετεί λιγότερο, επειδή ενδιαφέρομαι για τα θύματα, αλλά επειδή μπορεί να εξυπηρετεί την εκάστοτε τοποθέτησή μου ή τους συσχετισμούς που με βολεύουν.
1: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Αυτό το έχω δει.
0: Πάω για καλό βαθμό,
1: φορές.
0: Βλέπω, κυρία Μπόση. Νομίζω
1: ότι ήδη τον έχετε πάρει το καλό βαθμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το κάθε φορέας και το κάθε κράτος έχει και μπορεί να ορίσει την έννοια της τρομοκρατίας, να ορίσει το ποιον θεωρεί τρομοκράτη και να βγάλει αυτά τα εντάλματα, είτε πρόκειται για τον Νετανιάχου, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο, είτε για τη Χαμάς, είτε για τη Χεζμπολάχ, είτε οτιδήποτε. Και την άλλη μέρα μπορεί ο ένας αντίστοιχος αυτής της λογικής να γίνει αρχηγός κράτους και βέβαια αυτό πάβει να ισχύει
0: και θα κάνει
1: σεβαστός από όλους.
0: Και θα βαφτίσει τρομοκράτη τον αντίπαλό του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: άρα,
0: τώρα
1: λοιπόν,
0: όμως είναι εφικτό όμως να δώσουμε έναν όρο τόσο σαφή και διαυγή που να μην, γιατί ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά ότι η ανθρώπινη νομοθέτηση και νομοθεσία πάντα χρήζει ερμηνείας, δηλαδή και το πιο απλό νόμο να βγάλεις χρήζει είτε διασταλτικής είτε άλλης ερμηνείας, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, γιατί μπορεί να λέει πολλοί κόσμος άρα αφού ό,τι τους βολεύει γιατί να ασχοληθώ κι εγώ. Είναι αντικειμενικά όμως εφικτό, ακόμη και αν στον ΟΗΕ ψηφιζόταν πανψηφί μια τέτοια περιγραφή.
1: Θα μπορούσε. Αλλά βλέπω τις διαφωνίες των κρατών είναι θέμα αντίληψης το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή, τον δράστη, τον δρόντα, την πράξη, τη λογική που συνέβη. Βέβαια βλέπω ότι κατά διαστήματα συμφωνούν σε συγκεκριμένες πράξεις βίας και κατά διαστήματα διαφωνούν στις αντίστοιχες πράξεις που καμιά φορά είναι οι ίδιες ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης βλέπω ότι δεν συνεργάζονται. Δηλαδή δεν συνεργάζονται οι ιδιοκτικές αρχές και εθνικά και διεθνώς, πανευρωπαϊκά, αν το θέλετε. Δεν έχω αυτή του είδους την στενή συνεργασία με την κοινή αντίληψη τι σημαίνει η βία. Και τι σημαίνει η βία και στο έθνος κράτος, αλλά και τι σημαίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τρομοκρατική βία.
1: Όταν γίνεται η πράξη, ναι, τότε αρχίζει και υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος.
0: Ναι. Αφού
1: αυτό
0: όμως,
1: είναι κατόπιν εορτής.
0: Αφού θρηνήσουμε, άρα εσείς λέτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το αντικείμενο που διδάσκεται είναι η διεθνής ασφάλεια, ότι λείπει πάρα πολύ μια προληπτική συνεργασία και δράση. Αυτό ας πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ισχύει, γιατί εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ μας ας πούμε δεν έχουμε ένα τέτοιο κοινό τόπο στις διοκτικές ή και άλλες αρχές ανεμπλέκονται?
1: Όχι, δεν έχουμε. Και αυτό έχει φανεί με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Ένα από τα παραδείγματα, ή μάλλον αρκετά παραδείγματα, είναι οι συλλήψεις που έχουν γίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μελών του ISIS, τα οποία πέρασαν ως μετανάστες από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως τρανζιτ. Θα μπορούσαν, όταν είχαν περάσει από Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους τους στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη? Θα μπορούσαν.
0: Θα μπορούσαν.
1: Αυτό δεν έγινε.
0: Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη, δεν θέλω να υπερασπιστώ τις διοκτικές αρχές, συλλογισμούς κάνουμε. Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση, μήπως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, να τις έχουν μοιραστεί προληπτικά? Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών και μυστικών, εκεί είναι, το κρατάνε, πώς να το πούμε τώρα, όπως ένας σκύλος κρατάει το παιχνιδάκι του, του που δαγκώνει και δεν στο δίνει με τίποτα.
1: Είναι αυτό που συχνά πυκνά αναφέρουμε, ως ότι η τρομοκρατία είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα δεν μοιραζόμαστε αυτού του είδους την πληροφόρηση με τους συναδέλφους της Βορειοευρώπης ή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν συμβεί όμως ένα γεγονός, τότε βλέπω την κινητικότητα, έχω δει πολλές φορές αυτή την κινητικότητα, όπου όλοι μαζί συνεργάζονται, όπως είπα, κατόπιν εορτής.
0: Ναι.
1: Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, έτσι ώστε να προλάβουμε μία σειρά από πράξεις βίας με κινητικότητα αυτού του τύπου της τρομοκρατίας, η οποία βέβαια συνεχίζεται.
0: Η Europol θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμός? Είναι υπερεθνικός, αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί με ένα πιο συντονιστικό και πιο άμεσο χαρακτήρα?
1: Όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε είναι η Ενφοπόλ, είτε η Europol, είτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες συλλειτουργούν πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, θα μπορούσαν να συνεργάζονται καλύτερα. Δεν έχω δει αυτού του είδους τη συνεργασία παρά μόνο κατόπιν αποτελέσματος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν γίνει πλέον η πράξη βίας, συλληφθεί ή εντοπιστεί.
0: Το έχετε υπογραμμίσει και έχετε το λόγο σας ότι το μετά, εντάξει, έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά για τα θύματα, γιατί μιλάμε για μια τέτοια μέρα που τιμούμε τα θύματα, είναι πια αργά.
1: Πολύ αργά, ακριβώς, είναι πάρα πολύ αργά. Και όπως σωστά είπατε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι στη μνήμη των ατόμων τα οποία έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι τα θυμούνται μόνο μία μέρα του χρόνου.
0: Έχουν έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Και μια τέτοια μέρα έρχεται, ας πούμε, και ένας παπασταματής μια εκπομπή και λέει στην κυρία Μπόση να μας πείτε. Ναι, εμείς το λέμε βέβαια για να δώσουμε ερεθίσματα. Υπάρχει όμως και ένας τρόπος να τα κρατήσουμε πιο ενεργά στη συλλογική μνήμη, κυρία Μπόση?
1: Πάντα υπάρχει. Υπάρχει με την κινητικότητα των αρχών, με την κινητικότητα των κρατών, όταν εντοπίσουν, όταν αντιληφθούν σε βάθος και όταν καταλάβουν την έννοια αυτή για να μπορέσουν να προλάβουν. Μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία αυξάνεται. Γίνεται τόσο δε υποκειμενική η αντίληψη της τρομοκρατίας, που αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί πάρα πολλά κολλήματα και πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αύξηση της βίας και έλλειψη γνώσεων γύρω από
0: σε αυτή. Τέτοιο επίπεδο. Πριν σας ευχαριστήσω, η τρομοκρατία δεν είναι, πώς να το πω τώρα, φορέας της τρομοκρατίας δεν είναι απαραίτητα άτομο ή μικρή ομάδα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας θεσμός.
1: Κοιτάξτε, τώρα βάλατε την έννοια της κρατικής
0: βίας. Ναι, όταν αυτή υπερβεί, όταν ξέρετε, το θεσμικό αυτό πλαίσιο, όχι έτσι κι αλλιώς, ναι. Γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα η χρήση της κρατικής βίας.
1: Αυτό που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε ισχύουν και για την κρατική βία. Βέβαια το θέμα εδώ είναι που μπαίνει ότι το κράτος έχει το δικαίωμα χρήσης βίας, ενώ οι οργανώσεις αυτού του τύπου...
0: Κάτω ομάδες... από όρους και προϋποθέσεις όμως που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό δεν και από τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες.
1: Οι οποίες πάρα πολύ συχνά δεν ισχύουν. Ναι. Γιατί είναι και αυτό υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Πατάμε κάτω.
1: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό. Το σημειώνω και αυτό, το βάζω στη σημείωση μου, κυρία Μπόση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστημίο Πειραιώς, αλλά και με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ένα αντικείμενο που το κατέχει πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπω εδώ τα άλλα που είχα σημειώσει στο ξεκίνημα του επόμενου ημιώρου, γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, ότι σαν σήμερα το 67, βέβαια, γεννήθηκε ο Μιχάλης Μητακίδης, ο B.D. Foxmoor.
2: Κι όλοι νιώθανε καλά που το είδος θα κρατήσει και το γλέντι θα αρχίσει. Τσάμπα της μάνας μου το δάκρυ και κυλήσει, η αγωνία της ο πόνος η λαχτάρα.
0: Βασικός των active member.
2: Που άκουσε το άστρο μου και κρύφτηκε στο φως.
0: Που το λέει και μόνος του ότι γεννήθηκε μια μέρα του Αυγούστου. Έτσι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλεων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά σε δάσος στην Ρωμάνα Έτωλο Καρνανίας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αίσθητη θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. 110 μη επαδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Θησαυροφυλάκιο κλοπημαίων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, σε θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλώς σας βρίσκουμε πάλι, αγαπητέ Αλέξανδρε. Είναι πιο πολύ λογοπαίγνιο αυτό που κάνεις, αλλά θα το πούμε σε πολύ λίγο για τη χρήση της λογικής. Γιατί η λογική είναι εργαλείο για να συνδυάζεις τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα με το που ξεκίνησες. Εντάξει, το βάζω εγώ αυτό το θέμα γιατί σε λίγο θα το δούμε πιο αναλυτικά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Και όταν λέμε μέρος δεύτερον, ωριαίο, διότι αυτή τη βδομάδα ήταν έτσι εκτεταμένα τα ραντεβού μας, είχαν 2 ώρες διάρκεια και έτσι θα σας ξεκουράσουμε για 2 εβδομάδες από Δευτέρα. Αυγούστου, πότε πήγε, σε λίγο θα φύγει και ο έρμος ο Αύγουστος. Πάντως αν σήμερα το 1979, 21 Αυγούστου δηλαδή, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι The Knack με το τραγούδι My Sharona. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, να ξέρετε. Ήταν η σύντροφος, λέει, του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Duck Figure. 6 εβδομάδες απολάμβανε την κορυφή του πίνακα επιτυχιών και η ίδια για την οποία γράφτηκε το τραγούδι, βεβαίως.

σε ζωηρούς ρυθμούς στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελά Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο στη δημοσιογραφική διεύθυνση η Μαρία Σφύρωερα, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

όπως υπογραμμίσαμε και με σχετική συνέντευξη στο προηγούμενο μέρος. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Ελπίζουμε ο συνάδελφος ο Αντώνης Πανούτσος να τα καταφέρει, γιατί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Φαίνεται ότι προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και μια ελαφρά δόση ναρκισισμού, ελαφρά όμως πραγματικά, διάβασα σήμερα άρθρα που διευκρινίζουν τη διαφορά μεταξύ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό και την εφαρμογή της. Εδώ δεν ήσουνα χθες, Γιώργο, που τα λέγαμε, δεν ήσουνα, αλλά μπορείς να τα ακούσεις το ερτέκο, δεν το λέω έτσι. Εξηγούσα και μάλιστα με τυπητάσεως, γιατί είδα πολλούς τίτλους, τέλος λέει στο 13ο και 14ο μισθό με απόφαση του Συμβουλίου, και έλεγα όχι παιδιά, τέλος τη δικαστική διεκδίκηση. Είναι όμως πολιτική απόφαση, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν απαγορεύει στην εκάστοτε κυβέρνηση να πει παιδιά τα ξαναφέρνω, για να τονώσω και το εισόδημα βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την αγορά. Γιατί από αυτά τα χρήματα, λέει, μα πρέπει να δώσουμε 2,5 δις που να, και άμα αυτά δημοσιονομικά, δεν θα κάτσουνε ρε παιδιά στο σπίτι να κοιτιούνται. Αυτά τα χρήματα θα ξαναπάνε στην αγορά, που σημαίνει ότι με το ΦΠΑ θα ξαναπάρεις ένα μέρος πίσω, που σημαίνει ότι τα καταστήματα που θα τονώσουν την κίνησή τους θα σου πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν είναι χρήματα που άλλος μόλις τα πάρει θα τα βάλει στο συρτάρι γιατί του περισσεύουν. Έχεις λέει, α, μωρέ, τώρα και που τα πήρα τι να τα κάνω. Θα πάνε στο σούπερ μάρκετ που έρχεται, λέει, και η κάθοδος τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Θα πας να πάρεις, πώς το λέγει η Βουγιουκλάκη, βάρη, λέει, κύριε, τέτοιο και μια την καλή σοκολάτα, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα. Θα πάρει καλύτερα χρήματα ο υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ. Θα σου πληρώσει το σούπερ μάρκετ μετά το ΦΠΑ, αυτό που είναι σε όλες τις τιμές. Θα βάλεις μια βενζινούλα παραπάνω που έχει περάσει τα 2 ευρώ και περνάς από το βενζινάδικο και σταυροκοπιέσαι. Σήμερα λοιπόν διάβασα 1-2 άρθρα που έλεγαν ακριβώς αυτό. Όχι, δεν εννοώ ότι το είπαμε εμείς και ξαφνικά ο δημοσιογραφικός κόσμος ακολουθεί, αλλά εμείς το είχαμε εξηγήσει από χθες αυτό. Και επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ και επειδή περιμένουμε, μ' αρέσει επίσης τις ανακοινώσεις και τις κυβερνητικές και αυτές που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, λέει για πακέτα μέτρων, δεν λέει για παροχές, γιατί εξηγούσαμε ότι αυτά που μας δίνει το κράτος τα έχει πάρει από μας, άρα δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή. Παροχή είναι όταν ο Σκεύης ταΐζει το παιδί του. Άμα το παιδί του βγάζει πιο πολλά λεφτά και του δίνει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι παροχή του Γιώργου, είναι παροχή του παιδιού προς τον μπαμπά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί η γλώσσα πολλές φορές κρύβει διάφορα. Να σας πω εντάχει, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτή η είδηση, πως η Ένωση Βρετανικών Κινηματογράφων, UK Cinema Association, για να είμαστε και ακριβείς, ανακοίνωσε χθες ότι οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών Meta AI. Και μάλιστα η απόφαση αυτή, που συνδέεται με αυξανόμενες ανησυχίες για την προστασία και της ιδιωτικής ζωής των θεατών αλλά και των έργων, γιατί μπορεί να τραβήξει την ταινία που βλέπεις και μετά εσύ να την, ξέρω εγώ, να την πουλάς, να την νοικιάζεις, αλλά έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες μέρες μετά την απαγόρευση χρήσης αυτών των γυαλιών στις δικαστικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οπότε Σκεύη, που ξέρω ήθελες να πας να πάρεις ένα ζευγάρι, περίμενε λίγο γιατί μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί και να πεις ρε παιδί μου πέταξα τα λεφτά, μα δεν μπορώ να τα φοράω εδώ, εκεί στο εστιατόριο, στο σινεμά, τι να τα κάνω τότε, να βλέπουν τον Παπασταματίου απέναντι και ας τσάμπα λεφτά πεταμένα.
Και επειδή δεν το προλάβαμε πριν, γιατί καλά κάναμε, πήγαμε στη Λίμνο να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά και ευτυχώς τα νέα είναι πολύ καλά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως. Σαν σήμερα, το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίστηκε η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, κράτησε 3 χρόνια, δεν το πέτυχαν, η αλήθεια είναι η κριτική. Όμως το 1898, μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις κατά των Οθωμανών, οι μεγάλες δυνάμεις ανάγκασαν την Τουρκία να αποσύρει το στρατό της από το νησί και είχαμε την αυτόνομη κριτική πολιτεία. Το 1905 ένας νεαρός τότε κριτικός πολιτικός και δικηγόρος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήρθε σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα Γεώργιο, γιατί ήταν αυταρχικός ο τρόπος διακυβέρνησης στην Κρήτη και γιατί καθυστερούσε η Ένωση. Και ο Βενιζέλος κήρυξε την επανάσταση στο Θέρισο Χανίων. Είχαμε δηλαδή μια επανάσταση ακόμη. Έχουμε μια de facto ένωση. De facto στα ελληνικά σημαίνει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή το 12 νομίζω, ναι, με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας πια, κάνει δεκτούς τους Κρήτες βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έρχεται η ώρα και για την de jure ένωση, εκ του νόμου δηλαδή, όπως λένε οι νομικοί που τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω, έρχεται η de jure ένωση μετά την συνθήκη του Λονδίνου και αφού είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλτάνος παρετείται από κάθε δικαίωμα πάνω στο νησί και 1η Δεκεμβρίου του 1913 είχαμε την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης. Η ορχήστρα που παίζει το λέω πιανίστας κουράστηκε μέχρι να τα πω εγώ, πιάστηκαν τα χέρια του, αλλά εντάξει, εντάξει, καλά πάμε. Μια τέτοια μέρα το 1940 δολοφονήθηκε ο Λέων Μπρονστάιν, ο Τρότσκι. Αυτός ξεκίνησε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Ρωσία και ήταν με τους Μενσεβίκους. Μενσεβίκοι ήταν η μειοψηφία που ήταν η πιο, ας το πούμε, συντηρητική πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Εκεί όμως είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, η πλειοψηφία, γι' αυτό τους έλεγαν και Μπολσεβίκους. Ο Λένιν κήρυξε την επανάσταση. Κάποια στιγμή ο Τρότσκι πήγε να βοηθήσει την επανάσταση στην Ρωσία, που δεν είχε γίνει ακόμα Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα ηγήθηκε του Κόκκινου Στρατού, πολλά άνδραγα θύματα, είναι η αλήθεια. Ουκρανός, εβραϊκής καταγωγής και Ουκρανός. Το λέω γιατί έχουμε τώρα ένα πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε εξέλιξη. Αφήστε και στην Ουκρανία τι γίνεται με κατηγορίες πολύ κοντινών ανθρώπων του Προέδρου Ζελένσκι για διαφθορά, με απόσχηση του Υπουργού που τον είχε παρετήσει ο κύριος Ζελένσκι που τώρα ζητάει εκλογές. Τα αφήνουμε αυτά. Πάμε λίγο πίσω στον Τρότσκι, ο οποίος όμως προσχώρησε στους Μπολσεβίκους για να βοηθήσει και όταν πέθανε ο Λένιν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος. Αλλά εκεί ήταν ο Στάλιν, παιδιά. Είχε άλλους μηχανισμούς, άλλα τέτοια και επειδή τον θεωρούσε και σοβαρό αντίπαλο, καλού κακού μη του συμβεί κανένα κακό. Έφυγε ο Τρότσκι τρέχοντας από τη Σοβιετική Ένωση και εξορίστηκε φυσικά και κάποια στιγμή 20 Αυγούστου του 1940 ένας Ισπανός κομμουνιστής, ο Μερκαντέρ, που λένε, προσέξτε το, δεν ήμουν μπροστά, ότι εκτελούσε εντολές του Στάλιν, τον τραυμάτισε σοβαρά με ένα τσεκούρι αλπινιστή και την επομένη, σαν σήμερα, ο Λέων Τρότσκι άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του, αφήνοντας και όμως ένα ολόκληρο ρεύμα στη μαρξιστική σκέψη, τον τροτσκισμό και τους τροτσκιστές. Αν βρούμε λίγο χρόνο αργότερα, μάλλον όχι, δεν θα βρούμε για αυτά που έχω φέρει εγώ μαζί μου, γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, να μην ξεχνιόμαστε.

Ακόμα και εγώ που το ήξερα τρόμαξα, είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι έπρεπε να είναι, και επικό χαρακτήρα να έχει η μουσική. Αφήσαμε επίτηδες και τις κραυγές, γιατί αυτό που ακούμε είναι Anvil of Chrome, είναι το η εισαγωγική μουσική στην περίφημη ταινία Conan ο Βάρβαρος. Μεγαλειώδη σύνθεση. Τέτοιες συνθέσεις, και επικές αλλά και άλλου χαρακτήρα, ήταν το χαρακτηριστικό, να το πω έτσι, του Βασίλη Πολυδούρη. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα ο Μπαζίλ Πολυδούρης στο Kansas City του Μιζούρι. Από γονείς με καταγωγή, προσέξτε το αυτό, από τη Μεσσηνία. Και λέω προσέξτε το, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μάλλον του δεύτερου μέρους, θα πάμε στη Μεσσηνία για πολύ καλό λόγο. Έχει συνθέσει εξαιρετικά έργα για το σινεμά ο Βασίλης Πολυδούρης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, Γιώργο, όχι με την ορχήστρα μας που παίζει το χαλάκι, να προχωρήσουμε μουσικά, γιατί έχω και τα μηνύματα εδώ ακροατών και ακροατριών, να τα συνδυάσουμε για να προλάβουμε.

Είναι 21 Αυγούστου του 1967 και εκεί στη Βηρητό, την πολύπαθη Βηρητό του Λιβάνου, γεννιέται ένας αξιοπρόσεκτος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σέρζ Τανκιάν. Πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο System of a Down. Το κάτω εγώ το έκανα αυγή, αλλά δεν πειράζει, αυτοί ξέρουν. Πάντως μαζί με τον κιθαρίστα, τον Tom Morello, είναι συνιδρυτής ο Serge Tankian της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που έχει σκοπό να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, για να μην παραπονιέμαι μετά ότι δεν προλαβαίνουμε και επειδή έχει να μας πει και πολλά ο Επιτρόπου στα αθλητικά, έχουμε στις 7 πετρούνια και είναι ήδη 6 και 22, 9 και 4 νομίζω Τεντόγλου στο Diamond Link. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας χθες. Τι έγινε ρε Σκεύη με τον Παναθηναϊκό, ξέχασαν από ένα σημείο και μετά την μπάλα που παίζουν? Ή πήρε ο ύπνος τον προπονητή και τους παίχτες? Γιατί το κέντρο φαινόταν, είχαν κουραστεί οι άνθρωποι. Βάλε εκεί κανένα δυο, πώς τους λένε, τρεχαλατζίδες που λένε στην επιστημονική ορολογία. Μην περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, σου βάζουν τώρα δύο γκολ. Ωραία η Τσέχη, έχει και ένα περίεργο όνομα. Κράσοβε ήταν το δεύτερο, το πρώτο δεν τολμώ. Το πω, θα μας τα πει επιτρόπου που έχει κάνει πρόβα σε λίγο. Λοιπόν, Νατάσα. Έχω πετύχει κάρια, λέει, να κάθεται ζαυλακωμένη στη μέση του δρόμου, ακίνητη, σαν ψεύτικη. Με έναν ακόμη που σταμάτησε να βοηθήσει, τη μαζέψαμε, την πήγαμε στη σκιά, της δώσαμε νερό και ευτυχώς συνήλθε και ήταν ζαλισμένη μάλλον από τη ζέστη και την αφυδάτωση. Αξέχαστη εμπειρία, χαίρε η Νατάσα. Ο Νίκος, καλησπέρα. Η κυβέρνηση δεν συζητάει, λέει, για επαναφορά 13ου, 14ου. Μόνο ανεβάζει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν άλλοι. Καλά τους ανεβάζει και πολύ, μην τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους ότι πιέζουν τις επιχειρήσεις. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα δηλαδή και όφελος από την ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάπου όμως έχει μειώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές, Νίκο. Για πάμε εδώ στο Viber, γιατί έχει ένα συνοστισμό χειρότερα από διόδια στην επιστροφή από τρίμερο έχει γίνει. Ο Βασίλης, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού που έπαιξες με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι το Seasons in the Sun με τον Terry Jacks το 1974. Βέβαια, ναι, έχεις δίκιο Βασίλη, αλλά και αυτό το Seasons in the Sun σε τραγούδι του Ζακ Μπρέλ έχει βασιστεί. Δηλαδή από τον Ζακ Μπρέλ ξεκίνησε, έγινε Seasons in the Sun και μετά το Αντίο Φίλε, πως είναι ο τίτλος, το είπε πολύ ωραία όμως ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο Γιάννης που έκανε τεστ για να δει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Earth News Radio, πολύ καλό είναι το τεστ, έπιασε Γιάννη μου. Ο Μιχάλης, γεια σου Ανδρέα, καλή εκπομπή. Κάποιος νωρίτερα μου είχε στείλει, ο Ιωάννης, έχω καιρό, λέει, να σε καλωσορίσω, καλή συνέχεια. Το στείλε πολύ νωρίς βέβαια ο άνθρωπος, αλλά αξιώθηκα να το διαβάσω. Ο Αλέξανδρος που έλεγε καλύτερα να μας οδηγούν, λέει, τα στοιχεία και όχι η λογική πάντα. Γιατί η λογική του ενός είναι παράλογη για τους άλλους. Ναι, εδώ κάνεις λογοπαίγνιο με τη λογική. Η λογική είναι μια μέθοδος. Δεν είναι η δική μου, η δική σου. Και δεν μου λες τα στοιχεία πώς θα μας οδηγήσουν. Αν δεν τα επεξεργαστούμε, θα τα πετάξουμε εκεί μπροστά και θα συνδυαστούν μόνα τους. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος επεξεργασίας για να αξιολογήσεις τα στοιχεία και να καταλήξεις σε συμπέρασμα. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς μια συγκεκριμένη πνευματική διαδικασία. Αυτή είναι, εγώ ονομάζω, λογική. Τώρα αν ο άλλος αμφισβητεί και τη λογική, εντάξει, τι να κάνουμε. Η λογική πάντως είναι μια μέθοδος επεξεργασίας που στηρίζεται σε αυτό που λέμε, σε έναν συστηματικό λογισμό. Δεν κάνεις το άλμα που σε βολεύει και τα λοιπά. Αυτό εννοούσα. Ότι έτσι μπορούμε να πούμε, ναι, η δική σου λογική όμως είναι λάθος, διότι, ναι, αυτό είναι στο επίπεδο του λογοπαιγνίου. Αλλά τα στοιχεία είναι πράγματα της
και πραγματικά αλλά και της νόησης που κάπως πρέπει να τα συνδέσεις. Αν μου πεις τον τρόπο να τα συνδέσω και έχεις καλύτερο από τη λογική, Αλέξανδρε, εγώ μαζί σου. Τι λέει ο Πέτρος? Ποιος βλέπει, λέει, όποιος βλέπει λίγο παραπάνω αλήθειες είναι ρωσόφιλος. Αυτή η τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας είναι τρομερή. Έχεις δίκιο για τους αγωγούς, μα δεν είμαστε τυφλοί ούτε και ρωσόφιλοι. Το πιο πιθανό πίσω από αυτές τις ανατινάξεις να βρίσκονται Ουκρανοί. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι νομίζει. Η Μάρθα, δεν ξέρω αν το ανέφερες, γιατί δεν άκουσα, λέει, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Α, αυτά κάνεις, Μάρθα, και με πληγώνεις τώρα, δεν μπορέσω να συνεχίσω. Τι μη κτάσκευες και γελάς. Έχουμε και εμείς συναισθήματα. Ναι, αλλά μου λέει, επειδή δεν άκουσα την πρώτη ώρα, δεν ξέρω αν είπες για τον αγαπημένο δάσκαλο και στιχουργό Ηλία Κατσούλη. Άρα άμα τα ακούσει μετά, τι νόημα έχει, αφού τώρα μου το λέει? Όχι, εντάξει, Μάρθα μου, και τον αναφέραμε και θα τον αναφέρουμε ξανά. Μια που το πες, θα το κάνουμε και άμεσα. Ο Angel τι λέει? Τα όρνια ως πτωματοφάγα έχουν υπερβολικά οξέα στο στομάχι. Γι' αυτό, λέει, είναι επικίνδυνα. Όχι, είναι επικίνδυνα γιατί αν πας να τα βοηθήσεις και σου ρίξει μία με το ράμφος, η ζημιά μπορεί να σου κάνει το όρνιο, εδώ σπάνε κόκαλα από τα πτώματα που τρώνε. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα. Δεν τα τρώμε τα όρνια. Το κράτος και η βία που αλυσοδένουν τον προμηθέα, τη γνώση, σήμερα θα ήταν τα μέσα καταστολής σε οποιαδήποτε χώρα. Τώρα η πολυαποσπασματικότητα και η εξειδίκευση χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν τη λογική μας. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η Φραντσέσκα, να περάσετε υπέροχα και να μας έρθετε ανανεωμένος με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φραντσέσκα. Η Κατερίνα, χθες το άκουσα από εσάς αυτό για το 13ο και 14ο μισθό. Πολύ χαίρομαι. Στέλλα, το κράτος μπορεί να πει «δεν έχω για δώρα». Δεν στα δίνω, ενώ ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πει το ίδιο στους υπαλλήλους του. Μια χαρά, προσάρμοσαν τον νόμο μόνο για τις επιχειρήσεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά ας ακούσουμε άλλο ένα μελοποιημένο Κατσούλη μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, γιατί σαν σήμερα έφυγε, όπως μας επισήμανε και η Μάρθα, το 2008.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Προειδοποίηση του ΕΟΔΗ για νέα αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είναι 21 Αυγούστου του 1903 και εκεί στη Σμύρνη γεννιέται τώρα ποιος, ο Κώστας Γιαννίδης ή ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννιέται, γιατί αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του, ένας εξαιρετικός συνθέτης της λόγιας μουσικής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας, πολύ γνωστός στη συμφωνική μουσική, αλλά που με το ψευδώνυμο, την αντιστροφή δηλαδή, Κώστας Γιαννίδης, έγινε πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή.

προλάβουμε και τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αθλητικά, μπάλες, ανασκαφές. Δεν λέγαμε για τον Βασίλη Πολυδούρη ότι οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Μεσσηνία που ακούσαμε νωρίτερα. Σε λίγο μετά τα αθλητικά θα πάμε και Μεσσηνία. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά όπως τα περιγράφω, ο Γιώργος με ρωτάει την άποψή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δίνει και χρηματική βοήθεια στην Ουκρανία, όμως τα οικονομικά σκάνδαλα το ένα πίσω απ' το άλλο, τα χρήματα πάνε στους ημέτερους και λίγα στο λαό. Πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία? Πολύ ωραίο ερώτημα θέτεις, αγαπητέ Γιώργο, παρακαλώ περάστε στο επόμενο. Ότι πρέπει πάντως να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός έλεγχος, γιατί αφού τα δίνεις, αφού τα δίνουμε εμείς, δεν μπορεί να κυνηγάνε τον ένα που ήταν στο γραφείο του κυρίου Ζελένσκι, τον άλλο που ήταν παραέξω, τον τρίτο που υποτίθεται ότι φτιάχναν κάτι όπλα ή θα έπαιρναν κάτι όπλα, και εσύ να τα δίνεις έτσι. Ελεγκτικός μηχανισμός σίγουρα. Τώρα αν θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή οικονομικής βοήθειας, μου βάζει ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλει και υπερβολική ανάλυση, και δεν είναι, δεν θέλω εγώ να διατυπώσω τώρα μια θέση, να σου το πω έτσι. Πάρα πολύ εύστοχη πάντως η ερώτησή σου Γιώργο, δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τα τελευταία μηνύματα. Η Στέλλα που είπε για το κράτος που μπορεί, βέβαια Στέλλα μου, το κράτος μπορεί να πει, λέει, δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, επιχειρηματίας δεν μπορεί κανονικά. Επειδή το κράτος λειτουργεί με τη δική μας άδεια και επιλογή, ούτε το κράτος θα έπρεπε να μπορεί να πει δεν σου δίνω. Θα του λέγαμε κι εμείς, α, δεν μπορείς κράτος, δεν θα σου δώσουμε κι εμείς τότε. Κάτι δεν διαχειρίζεσαι καλά κράτος. Αλλά επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ο Γεράσιμος κατ' ουσίαν, καλησπέρα Γεράσιμε, κατ' ουσίαν λέει de facto σημαίνει όχι νομικός δεσμευτική, σε αντίθεση βέβαια με τον de jure. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είπα το πώς μεταφράζεται άμεσα, γιατί στη μετάφραση υπάρχει και αυτό που λες. Όταν λέμε ότι de facto είναι εκ των πραγμάτων, δεν σημαίνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση. Τα πράγματα βάζουν κάτι, το οριοθετούν, αλλά μετά πρέπει να έρθει το de jure για να ισχύσει και εναντί του νόμου. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνησή σου, ο Βασίλης. Πάλι έχεις δίκιο, λέει, για το Seasons in the Sun και τον Ζακ Μπρέλ. Ναι, τι δίκιο. Εσύ τι έκανες τον ωραίο συνειρμό και το θυμήθηκα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν καν βγει ο Τάσος Επιτρόπου, κάτι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: αυτό το ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός κάτι μου θυμίζει ρε παιδιά, πρέπει να είναι όταν η ΑΕΚ έβαλε το τρίτο γκολ με ποια ήτανε, με την Κραϊόβα, ήταν το 2-2 που έγινε 3-2, αυτά τα ξέρει ο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, κάποιο γκολ ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν κάποιο. Ήταν από συγκεκριμένο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν έβαλε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι και το έβαλε ο Γιώβιτς, το 3-2. Δεν είναι ό,τι γκολ να είναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να κάνω εγώ μια σύνοψη του χθες για να μας γεμίσει, και αν έχεις αντιρρήσεις ή να προσθέσεις, με χαρά, για να μας πεις εσύ τα πολλά σημερινά και αυριανό μεθαυριανά. Ωραία. Δηλαδή, πάω χθες, ΠΑΟΚ. Δεν πατάει καλά. 1-1. Τώρα θα πρέπει να επιδιώξει τη νίκη εκτός Τούμπας. Παναθηναϊκός. Είναι η αντιστροφή του πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δηλαδή είναι πότε Κούδας, πότε Βούδας. Στην αρχή ήταν Κούδας, έβαλε τα δύο γκολ, καλά πήγαινε. Αλλά μετά το είδε Βούδας και ο προπονητής και η ομάδα και έβαλαν οι Τσέχοι τα δύο δικά τους. Μεγάλη ψυχρολουσία. Ο Όφι έβαλε τα ευρωπαϊκά του γυαλιά και δεν μας βλέπει. Και μπράβο του. Με 3-0 δηλαδή έφυγαν από την Κρήτη οι αντίπαλοι. Αυτά είναι τα χθεσινά. Έχεις κάτι να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις?
1: Να προσθέσω ότι ο Όφι είναι με το 1,5 πόδι στο slick face.
0: 3-0 δηλαδή, πώς να βάλει, 8.
1: Ναι, νομίζω στη Σόφια δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα πιεστεί σίγουρα, αλλά το 3-0 είναι.
0: Με σοβαρότητα και ευρωπαϊκή ποιότητα που απέδειξε ότι διαθέτει, θα συνεχίσει η Ευρώπη.
1: Και οι δύο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πρέπει να νικήσουν για να μπουν στο
0: κονφερένσιο. Πρέπει να σουλουποθούν όμως για να νικήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης ότι ο Όφι αγωνίστηκε με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην βασική ενδεκάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ, δηλαδή δύο παιδιά τα οποία είναι χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε και αυτό ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα όταν βγήκε ο Νους, μπήκε ο Ισέκα. Δηλαδή πάλι ήταν δύο.
0: Μετά το νου και η γνώση. Μάλιστα. Μετά το νου, ο Ισέκα.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε για τα χθεσινά ότι η επαναληπτική είναι την επόμενη Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Στις 8 η ώρα παίζει την Πέμπτη, επειδή θα γίνει ένα χαμό, γι' αυτό το τονίζω. Στις 8 η ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ και την
0: Άσα ίδια ώρα. Να τα πει αυτά στους άλλους από Δευτέρα, γιατί εγώ θα λείπω. Έχουμε σήμερα. Έχει ωραίο πράγμα σήμερα και έχει πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Πότε θα μου τα πεις όλα αυτά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω.
0: Δεν σ' άφησα, συγγνώμη, ολοκλήρωσε Τάσο.
1: Εντάξει, δεν το ολοκληρώνω. Αυτό πάω κατευθείαν, περιμένουμε τον Πετρούνια.
0: Σε 20 λεπτά.
1: Ναι, 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Ναι.
0: Εμείς θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ 2. Και σωστό. Θα περιμένουμε να τον δούμε. 7 η ώρα βάζουμε ΕΡΤ 2, τα κλείνουμε όλα τα άλλα και κοιτάμε.
1: Πολύ σωστά τα λες, και διεκδικεί το 10ο μετάλλιο του, το 1ο χρυσό διεκδικεί.
0: Σωστό, 1ο χρυσό, 10ο, μπράβο.
1: Στις 9 η ώρα παίζει η Ελλάδα με την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Καραλής ήταν καταπληκτικός στον κορυφαίο αγώνα του επικοντό στην ιστορία του το επικοντό. Για πρώτη φορά δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και αυτός ήταν ο ένας. Ήταν ο Εμμανουήλ, ο άλλος είναι ο γνωστός μου, του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21, 6 μέτρα και 21 εκατοστά, επιχείρησε και για παγκόσμιο ρεκόρ, δεν κατάφερε, και ήταν η πρεμιέρα του Diamond Link της Λοζάνης χθες.
0: Σήμερα, στο οποίο σήμερα 9 και 4 ξεκινάει το μήκος.
1: Ναι, 9 και 4.
0: Πού θα το δούμε αυτό?
1: Το μήκος δεν ξεκινάει 9 και 4, ξεκινάει 10 παρά 10 μέχρι τις 11. Εντάξει, από τις 9 και 4 το

0: Έτσι λέγεται ο κρυαλογράφος.
1: Ωραία. Ναι, δεν θα κλείσουμε με αυτό επιτρόπου. Δεν θα μου πεις για τα παιχνίδια.
0: Και την αγωνιστική.
1: Θέλω πρωτάθλημα. Τι σοβαρά μιλάς τώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημά μας και θα σε αφήσω να φύγεις έτσι. Έλεος δηλαδή. Μέρση. Ναι, για πες.
0: Θα είναι κουτσή αγωνιστική γιατί Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχει πάρει αναβολή αυτό το παιχνίδι. Όμως, πρεμιέρα θα κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 8 η ώρα υποδέχεται τον Ηρακλή
1: αύριο. Μάλιστα.
0: Αύριο, την ίδια ώρα.
1: Ζέστη
0: Καλαμάτα,
1: που θα κάνει
0: Άρης,
1: εκεί.
0: Στην Τρίπολη αυτό το παιχνίδι, Καλαμάτα.
1: Α,
0: Άρης,
1: πιο δροσιά. Ναι.
0: Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Αυτή είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Super League.
1: Μέρση, δηλαδή δεν θα μου έλεγες το πρωτάθλημα.
0: Όχι, θα το έλεγα μόνο. Ναι,
1: ξέρω. Για να με κάνεις να ταραχτώ, ξέρω, να με κρατάς γρήγορη. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Τσάμπα τα ρίχνουμε τα μέρση. Είναι 21 Αυγούστου 1965 και το άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Out of Our Heads ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Και το πρώτο κομμάτι της αμερικανικής έκδοσης του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε. Mercy, Mercy.

Όχι, Σπύρο, είναι πολύ απλουστευτική αντίληψη αυτή. Δεν είναι όλα μια μονοκοντιλιά με το στημένο κτλ. Και δεν είναι αυτή η ουσία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα σπορ. Έχει μια βαθιά σημειολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίες πνευματικές, πρόσεξε, προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, του σπορ. Και υποστηρίζουν βέβαια και κάποια ομάδα. Για να είσαι οπαδός με την ομάδα σου και να μπορείς τα άλλα ζητήματα να σκέφτεσαι όπως πρέπει.

Ναι, όπως και εσύ επισημαίνεις, ευχαριστώ που μας εύχεσαι καλή τύχη με τον Ηρακλή. Δεν λέω το υποκοριστικό τους, που πραγματικό είναι στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έτσι, γιατί όλοι πειράζουν τους άλλους με διάφορα υποκοριστικά. Αλλά το ποδόσφαιρο, πέρα από το ότι έχει μια, πώς να σου το πω τώρα, μια αξία γεωμετρική, χωροκατακτητική, έχει πάρα πολλά στοιχεία, επειδή είναι μια προσομοίωση της ανθρώπινης μάχης και του πολέμου. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει, αν κλωτσάνε μια μπάλα, δεν είναι τόσο απλό. Αλλιώς πολύ σπουδαίοι, και μιλάμε για ανθρώπους τώρα πολύ ψηλού πνευματικού επίπεδου, δεν σου λέω τώρα για μένα και τέτοιους, δεν είναι τυχαίο ότι δένονται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Είναι πολιτισμικό προϊόν. Και κάποια στιγμή να συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Ας πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως από τα θέματα, που δεν πιάνουν το πρωτοσέλιδο. Θα άξιζε μερικές φορές. Μάθαμε λοιπόν ότι εκεί στην αρχαία Μεσσίνη θα συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο. Πεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα, μετά το θάνατο του

0: Πέτρου Θέμελη, ένας άλλος πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, ο σπουδαίος αρχαιολόγος και καθηγητής. Νομίζω ότι οι ανασκαφές εκεί είχαν σταματήσει, είχε αλλάξει ο ρυθμός. Δεν είμαι σίγουρος, ξέρω όμως ότι το Σεπτέμβριο οι εργασίες, γιατί η αρχαία Μεσίνη έχει να μας μάθει, να μας αποκαλύψει πάρα πολλά, πιθανότατα θα συνεχιστούν οι εργασίες εκεί. Ζητήσαμε από την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι η υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της αρχαίας Μεσίνης και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, να μας ενημερώσει και να μας δώσει και κάποια στοιχεία για να εδραιώσουμε και εμείς στο μυαλό μας πόσο σπουδαία δουλειά είναι αυτή που γίνεται. Μπορεί να μην πιάνει, σας το ξαναλέω, πρωτοσέλιδα, αλλά μπορεί να είναι βασικότερη από πολλά θέματα που τα πιστεύουμε εμείς ότι είναι κεντρικά. Με συγχωρείτε για την αναμονή, κυρία Λαμπροπούλου. Σας καλωσορίζουμε πάντως. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Επίσης και σε εσάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, αληθεύει πρώτα απ' όλα αυτό ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε επανεκκίνηση ή ένταση των ανασκαφικών εργασιών?
1: Είναι αλήθεια ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η συζήτηση να γίνεται λίγο βιαστικά, με ποια έννοια ότι ακόμα δεν βγήκε η επίσημη απόφαση. Έχει πάρθει η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι ανασκαφές της Μεσίνης ξαναξεκινούν. 3 χρόνια μετά το θάνατο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη είχαν σταματήσει και οι ανασκαφικές και οι αναστηλωτικές εργασίες.
0: Είχαν διακοπεί πλήρως, δηλαδή.
1: Διακοπεί πλήρως. Γιατί τα ανασκαφικά δικαιώματα, ιστορικά η ανασκαφή της Μεσίνης ανήκει στην Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία. Οπότε και ο καθηγητής Θέμελης ήταν ορισμένος ως διευθυντής του έργου από την Αθήνας Αρχαιολογική, με την έγκριση βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι η ανώτατη αρχή, έτσι. Όμως μετά το θάνατό του υπήρξε ένα μεγάλο κενό αυτών των 3 ετών. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία αυτή τη στιγμή μετά το θάνατο του καθηγητή ανέλαβα την Προεδρία, συνέχισε το έργο της συντήρησης και της φροντίδας του αρχαιολογικού χώρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή κράτησε το χώρο και τον κρατάει, εννοείται, ακόμα μέσα από σημαντικές χορηγίες που εξακολουθούν να στηρίζουν το έργο της Μεσίνης, τον αρχαιολογικό χώρο, και με αναθέσεις εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που βοηθούν στη στερέωση και αποκατάσταση έργων που έμειναν στη μέση.
0: Όλα γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, για μας τους αδαείς, γιατί δεν αρκεί να σκάψεις και να βρεις κάτι, πρέπει να το προστατεύσεις μετά στην ανάδειξή του, για
1: αυτό
0: να μην
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρετε, απλώς το λέω για να το συνειδητοποιούμε κι εμείς, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσεις, ας πούμε, να προσφέρεις το κοινό, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι το κοινό, είναι ο επισκέπτης, είναι ο πολίτης. Το πολιστικό προϊόν που αναφέρατε πριν, το οποιοδήποτε πολιστικό προϊόν, θα πρέπει όχι μόνο να το φέρεις στο φως, αλλά να το συντηρήσεις, να το στερεώσεις, να το αποκαταστήσεις, να το αναδείξεις και μετά να το παραδώσεις στον τελικό
0: και ίσως και να το εντάξεις στο σύνολο στο οποίο ανήκει, γιατί ουσία αυτό που ανασκάπτεται και αποκαλύπτεται εκεί τι είναι? Είναι μια πόλη, είναι μια πολιτεία, είναι οικισμοί, τι ακριβώς είναι?
1: Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της χώρας αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και όλη τη Μεσογείου, θα έλεγα, οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, έτσι, και προστατευμένος εννοείται, αλλά είναι μια αρχαία πόλη ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων, με μνημεία που φτάνε μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, η Βυζαντινή μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, με συνεχή κατοίκηση.
0: Αλλά είναι, άρα είναι μεταγενέστερη από αυτές που ξέραμε εμείς και αγαπήσαμε στο
1: ακριβώς
0: σχολείο, η Σπάρτη και
1: τα... Η Μεσίνη δεν έζησε κλασική περίοδο ως οργανωμένη πόλη. Υπήρξαν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι, όπως θα γνωρίζετε.
0: Ξέρω, ξέρω, και είχα σκάσει όταν έμαθα ότι έχασε η Αθήνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, δεν ήθελα να πω. Όχι, δεν το λέω στα αστεία, την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί είχαμε καθηγητές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μας μετέδιδαν την εικόνα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε κοντά στους πρωταγωνιστές, στους πολίτες της Σπάρτης, της Αθήνας, να, τόσο πολύ που έπαιζε ρόλο σε εμάς ποιος θα κερδίσει σε αυτό τον πόλεμο.
1: Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι, η Μεσίνη ήταν απούσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έζησε δηλαδή την κλασική εποχή. Η Μεσίνη Μεσουρανή από το 369 π.Χ. με την ίδρυση της πόλης από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, όπου χτίζεται επί της ουσίας μαζί με τη Μεγαλόπολη λίγο μετά, ένα χρόνο μετά, για να αναχαιτήσει την επέκταση των Σπαρτιατών προς το βορρά και τα καταφέρνει, έτσι.
0: Οπότε άλλο δύσκολο έργο, να σταματήσει τώρα τους Σπαρτιάτες, μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές των χρόνων εκείνων.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, ήταν Επαμινώντας, δεν ήταν Πεξεγέρης.
1: Ήταν Επαμινώντας και ήταν η Θηβαϊκή ηγεμονία που ήταν.
0: Άρα η αρχαία Μεσίνη έχει και ψήγματα Θήβας.
1: Βέβαια. Σχετίζεται ο Θηβαίος στρατηγός Επαμινώντας, λατρεύεται στην αρχαία Μεσίνη ως ένας οσύρας οικιστής, γιατί στην ουσία είναι ο ιδρυτής της πόλης αυτής, έτσι.
0: Τι λίγα πράγματα που ξέρουμε για τον τόπο μας. Για μένα το λέω, εσύ το ξέρετε πολύ καλά. Και πόσο σημαντικό, άρα μια τέτοια ανασκαφή και η ανάδειξή της στην ουσία θα επανατοποθετήσει και σε εμάς, ενώ το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες εικόνες, ιστορικές περιόδους, θα μας δώσει πληροφορίες για την ίδια μας τη διαδρομή, αλλά και πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, ακόμα και για την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι ένα τρόπος που εγώ θα έλεγα ότι ο καθηγητής Πέτρος Τέμινης, ο οποίος κάβει με την ομάδα του εδώ και 38 χρόνια στο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσίνης, έχει φέρει στο φως το δημόσιο χώρο με τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα, τα οποία δεν τα έφερε απλά στο φως, τα έχει αναστηλώσει στο μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι η Μεσίνη έχει αποκτήσει τρίτη διάσταση και ότι πολλά από τα μνημεία της ήδη έχουν δοθεί στο κοινό και χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, για εκδηλώσεις, για εκθέσεις, έτσι.
0: Είναι επισκέψιμη και άρα έχει επανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα που είχε τότε, τον έχει και σήμερα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα φιλοδοξούμε να κλείσουμε το αυτό τον κύκλο που ο καθηγητής άνοιξε, γιατί κάποια από τα μνημεία τα οποία αυτός προσπαθούσε να αποκαταστήσει, να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει, έμειναν στη μέση λόγω του αδόκητου θανάτου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι πολλά τα ζητούμενα για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Το πρώτο και το κυριότερο, το οποίο το έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή, είναι πώς αυτό το μέγεθος πόλης, έτσι, ο πλούτος αυτός των μνημείων, θα μπορέσει να συντηρηθεί και να διατηρηθεί. Γιατί η πόλη αυτή εκτείνεται μόνο ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος σε 400 στρέμματα. Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος αγγίζει τα 3.000 στρέμματα σχεδόν.
0: Εντάξει, είναι τεράστιο έργο.
1: Καταλαβαίνετε ότι
0: Ακόμα και εγώ το καταλαβαίνω. Είναι τεράστιο έργο αυτό. Γιατί μιλάμε τώρα για ανάδειξη, για αναστηλώσεις. Δεν είναι αντέλα να χτίσουμε 2-3 αποθηκάκια για να κάνουμε το κτήμα. Είναι τεράστια δουλειά. Το σχέδιο αυτής της νέας φάσης είναι πενταετές.
1: Είναι πενταετές, έτσι, γιατί όλα τα ερευνητικά προγράμματα είναι πενταετή,
0: έτσι,
1: τα οποία κατατέθηκαν από την Αρχαιολογική Εταιρεία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η επανέναρξη του ανασκαφικού ερευνητικού προγράμματος στην Αρχαία Μεσίνη, που θα ξεκινήσει καλώς εχοντών των πραγμάτων, υπολογίζω στα μέσα Σεπτεμβρίου, και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία να έχουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε στόχο και όραμα.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Την ανάδειξη, ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση των ευρημάτων μας και των αποτελεσμάτων μας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου του βόρειου τμήματος, κυρίως του αρχαιολογικού χώρου.
0: Αυτό τι ιδιαιτερότητα έχει, ή απλώς είναι αυτός που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί
1: πλήρως? Είναι τα μνημεία τα οποία έμειναν στη μέση και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε ως βάλει ως στόχο και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να τα προβάλλουμε και να τα αναδείξουμε.
0: Και όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είναι τύχη για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε να μπορεί να πάει και να βρεθεί σε μια πλήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχαία πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη σχεδόν ο δημόσιος χώρος είναι έτοιμος, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς θα κάνουμε θα ολοκληρώσουν, θα βάλουν, ας πούμε, την τελευταία σφραγίδα στο έργο του καθηγητή.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι πήγατε να πείτε, σας έκοψα.
1: Όχι, όχι αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι με αυτή την πενταετία θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία έμειναν στη μέση ξαφνικά να ολοκληρωθούν και να δώσουμε μια ακόμα πιο πλήρη, πιστή και ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης ανασκαφικά, ερευνητικά, μελετητικά και ανασυλλογικά.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ειλικρινά, κυρία Λαμπροπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μεταφέρατε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και σε κάποιες εποχές. Είναι καλό.
1: Ναι, το νέο σχήμα τώρα της διεύθυνσης ναι. των ανασκαφών θα είναι τριμελές. Έτσι, τώρα Μάλιστα. θα είμαστε τρία άτομα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα δουλέψουμε εντατικά για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Εμείς.
1: Για τις ευχές. Θα τις χρειαστούμε.
0: Ναι, ναι. Όχι και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Και αν κάτι θέλετε να δημοσιοποιήσουμε, με χαρά μεγάλη θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Εύη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της Αρχαίας Μεσίνης, πλέον και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Ταξιδέψαμε σε μια άλλη εποχή. Πολύ γρήγορα, σε ευχαριστώ για τις ευχές, Μιχάλη. Ο Χρήστος, σε ένα μικρό χωριό του νομού Ροδόπη, στο μεγάλο Κρανοβούνιο, με τα νερά. Ναι, κάντε λέει μια σύνδεση με δήμαρχο αντιδήμαρχο Κομωτινής να δούμε τι θα γίνει με το πρόβλημα αυτό των νερών. Θα το πω εδώ στα παιδιά, επειδή φεύγω για δύο εβδομάδες, αγαπητέ Χρήστο, αλλά θα το σημειώσουμε κι εμείς, δεν προλαβαίνουμε άλλα. Στο μεγάλο δίλημα should I stay or should I go, εμείς είχαμε την απάντηση, φεύγουμε. Θα λείψει το απολύτως σχετικό για δύο εβδομάδες. Βάλαμε να θέσει και το ωραίο αυτό δίλημα που για μας, σας είπα, έχει απαντηθεί ο περίφημος Τζο Στράμερ, που ναι, 1900, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, παιδιά. Τι βλέπω, μπαίνει στο ραδιοθάλαμα Ευρυδίκη Χάντζιου για την αναλυτική σας ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.

0: την ΕΠΤΑ. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνου Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμο χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα πιερακάκι για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καυσώνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός σε ανωδική τροχιά αύξησης και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάσμοι ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους λαθρέα ποτά εντόπισαν οι ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 60χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμό στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι οι διεθνείς στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία δεσμευμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
2: Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247, επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
3: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια. Αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παρανομές στις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
3: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh, yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
1: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σε ανάρτηση του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός συντάκτης Κώστα Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες, θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να γαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος. Θα περάσει στην Ιταλία, η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
5: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
6: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
6: τώρα. Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
1: μάλιστα,
6: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
7: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται κεφάλαιο. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφωνα Αλεξιάτης.
8: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
1: Η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας στα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
4: Να πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο, κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως σε εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις. Και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο αριθμός αύξησης των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πέρσι θυμίζω με την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη της πιέσης στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται μεν με χαμηλότερο ρυθμό, 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσαβαλή, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γύρνεστε, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μύκονου και της Σαντορίνης, όπως
10: λένε.
1: Άρωμα Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρ άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επελέξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, η Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες ανεμελιάς. Να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
11: στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιπληκτικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίντμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
1: Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop. Μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν. Και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
3: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε. Μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα ότι θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
3: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα. Με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
3: Κάνα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
3: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
3: Φιλική προσύνη δηλαδή, δεν ήταν αυτό το...
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Την εντυπωσίασε αυτά που είδες στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
1: Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες οδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
13: Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, ενώ τώρα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, Έλληνες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξάρτεται από την περίοδο που ο δικαιούχος θα επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
1: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
14: Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το μυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
1: Ναι.
14: Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η σπασμή, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
1: Και άρα όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
14: Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο. Και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν... Είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη, Ευρυδίκη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς συμπτωματικά, διαβητικοί, για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες.
14: Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα ο διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσος ο σακχαρώδης διαβήτης.
1: Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
14: Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λίμωξη ευρυδίκη.
1: Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο.
14: Ναι, και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή, ακόμα και αυτά είναι πηγή
1: συγκέντρωσης κουνουπιών. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
15: News Radio 105,8.
0: πρώτο στην είδηση.
1: Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες, τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές, εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική, για την Αθήνα, θα είναι η Κυριακή, με σχετική άπνεα 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κοιμηθούμε. Και από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα, αυτό που αλλάζουν θα ενεργοποιηθεί ένα μελιτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά, τα 7 μποφόρη, συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο. Να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές. Οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
1: Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελταμάκια.
15: Το θέμα των ανέμων ακριβώς πιο πολύ από τη Δευτέρα, θα έλεγα. Ναι.
1: Κυρία Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
16: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
17: Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνα, έτσι, καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, να πούμε, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν Ευρυδίκη νωρίτερα και 2 πλωτά μέσα από το λιμενικό.
1: Γιατί είχαμε απομακρύνσει. Βεβαίως, από το Θάνο.
17: Χρειάστηκε να έχουμε απομακρύνσει ανθρώπων, απεγκλωβισμούς ουσιαστικά. Κινητοποιήθηκαν και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα, Ευρυδίκη, ότι κάναμε μια τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας, της Φυρόερα, και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη, και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε, στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο Κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και, όλα είναι καλά. Βεβαίως, η γέννηση Τρικάλων στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι λογικό, Ευρυδίκη. Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου. Έχουμε όμως μπροστά μας
1: σε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι, με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού.
17: Έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ εκεί το μέρος, και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
1: Και αυξημένες θερμοκρασίες.
17: Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
1: Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, με την επιστροφή των διούχων, αναβρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση. Πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να ακούσουμε τη Βάσου Τζανακάκη.
19: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
20: Διακοπές τέλος.
21: Ναι.
20: Δεν έχουν άλλη ημέρα.
21: Όχι, όχι.
19: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
22: Πέντε μέρες.
20: Οι τελευταίες μέρες άδειες.
22: Οι μόνες.
20: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
23: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
20: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
23: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
19: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
20: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
23: Νάξο.
20: Πόσες μέρες?
23: Για τέσσερις.
24: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
20: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
24: 9 βράδια.
23: Πάμε στην Άξο.
20: Για πόσες μέρες?
23: Για 5 μέρες.
20: Μόνη σου?
23: Όχι, με την παρέα.
19: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
25: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
26: Χαμό και πανικό?
25: Τα πάντα όλα.
26: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
25: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
26: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
23: Κανονικές διακοπές, ναι.
24: Καλόνισο.
26: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
24: Γι' αυτό πάμε.
26: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
19: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
27: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
19: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο διεθνή χώρο, γεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμής τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο Αμερικανικός

0: και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες, έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, Εύρη Δίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως 1-2 χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές, προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
1: Τώρα, να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
0: Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα, αντιαεροπορική άμυνα, διάστημα και κυβερνοχώρο, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Τώρα, όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, να πούμε. Η ναυσιπλοή Ευρυδίκη στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει έντονη υποχώρηση, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 7 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά την Πέμπτη. 4 εισήλθαν και 3 εξήλθαν, αριθμός περίπου κατά το ίμιση μικρότερος από την προηγούμενη μέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αερίου με Πάνιο και Βουτάνιο. Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα, ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους τη σύγκρουση.
1: Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένη σύγκρουση.
0: Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο. Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση, Ευρυδίκη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την ναυσιπλοή αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
1: Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
0: Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ-Άγκυρας με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονία σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 2026 κατά του Νετανιάχου και του ΑΦΕΚ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρέες αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Εύρη Δίκη.
1: Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
0: Βέβαια. Με την, και την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς.

0: έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών, όποιος το αντιτίθεται τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βερδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
1: Πόσο πιο πάνω θα ήταν αν δεν είχαμε πρόκληση?
2: Η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτόν τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα διελιστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα διελιστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα διελιστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,46 αμόλυβδη, 1,47 πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το Οικονομικό Επιτελείο, δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν άγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
3: Μέχρι πρώτην οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 router ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Λάρισα.
1: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
4: Ευρυδίκη, ένα θαλασσιφόρο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απαθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας, βρισκόταν ήταν ένας άνδρας ο οποίος αναστήθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται αμέσως. Εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
1: Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
4: Η Τροχιά Πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία, να σου πω, ότι μας προκαλεί και εντύπωση, δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθεία. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η Τροχιά Πατρών.
1: Και ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γεμπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ελαφρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας του Ηράκλειο Κρήτης, με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
5: Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών, όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχείρηση στην Υπηρετική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία, που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε σύμβουλος σε ταινία για τον Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα.
0: Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους Γερμανούς εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ευρυδίκη ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέι Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο, πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
1: Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση του πολιτιακού Καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι Ομοσπονδιακές Αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως θα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίασε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και λοιπόν, να κλείσουμε με το Χάρη και την Μέγκαν.
1: Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Έχει
0: γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό
1: και
0: ρόλο.
1: Και
0: στην απόφασή τους παίζουν τα. Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
1: Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ.
1: Λοιπόν,
0: αυτή την επιστροφή. Και της ανασχετείται. Πάντως.
1: Λοιπόν,
0: θα δείξει, παιδιά, θα δείξει.
1: Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Τασούλης. Αθλητικό δελτίο.
1: Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα τον Μίλτο Τεντόγλου, Τάσο Επιτρόπου. Ο λόγος σου σένα.
6: Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεπ αρχικά, στο Λευτέρη Πετρούνια, αγωνιστή για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή αν θέλετε ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το 10ο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Πάντως ο αγαπημένος του αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια, γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
6: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και αυτό θέλει, 8 χρυσά έχει και θέλει να τα κάνει 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά.
1: Άρα πάει και αργότερα. Ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
6: Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο. Ναι, μεν προγραμματισμένα, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός. 6-16, το μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει σε εκτός τύπου. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσού Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζιτς, 6-21 χθες. Λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρα 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από τη συνάμα την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, 20 μεσογειακούς
1: και
6: αγώνες.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
6: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκο Σαββοργινάκης. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτσου. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανοιχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, στις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίντζου.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα,
10: έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα,
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
10: σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή,
9: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
10: Ζάχαρη θα περάσετε,
7: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Ζέστη, μποφόρια, φωτιές, ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λίμνο που ήταν μεγαλύτερη και μας λαχτάρισε νωρίτερα, αλλά και συναγερμός και ετοιμότητα για πιθανές νέες εστίες. Κήρυξη πολέμου στα κουνούπια και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Αφήξεις πολλές, αλλά και αναχωρήσεις, διότι φεύγουν και οι τελευταίοι τυχεροί.

βάλε βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ, επίσης είναι υποδιαμόρφωση και αυτό, αλλά και φουρτούνα. Η φουρτούνα που διαδέχεται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Σιγά μην είχαμε ψευδαισθήσεις. Πώς το λένε στα χωριά μας, ο Λύκος λέει τρίχα αλλάζει, δεν αλλάζει χούγια. Ξέρει ο σοφός λαός, ξέρει. Πολύ καλησπέρα σας. Κάπως έτσι έχει το μενού της σημερινής ιδιοσιογραφίας, καθώς οδεύομαι προς το τέλος της 21ης ημέρας του Αυγούστου. Εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου, θα πάμε μαζί έως τις 9. Έχω πολύτιμους συνεργάτες εδώ, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα που παραλίγο θα σε έλεγα σχεφάκα, ξέρεις το πρόβλημά μου με τα ονόματα. Έχουμε δύο Θάνους εδώ, πώς θα το κάνουμε. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν στον ήχο, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν και όσες δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς που έρχονται και από αυτούς που φεύγουν. Εμένα αυτοί που φεύγουν μου αρέσουν βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων και αμέσως μετά θα πάμε στο λιμάνι. Θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλη σχήμα.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία. Ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
6: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη.
7: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
7: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
6: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
6: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
7: Τέσσερις.
5: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
6: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
5: 9 βράδια.
7: Πάμε στην Άξο.
4: Πόσες μέρες?
7: Για 5 μέρες.
4: Μόνοι σου?
7: Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κάνουμε χαμό και πανικό στις σιάτα.
8: Χαμό και πανικό?
2: Τα πάντα όλα.
8: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα μαύρο. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
8: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
1: Κανονικές διακοπές, ναι.
9: Καλόνισο.
8: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
9: Γι' αυτό πάμε.
8: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
10: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Εγώ βέβαια σας το είπα και νωρίτερα, είμαι με αυτούς που φεύγουν. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα.
11: Σας.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Εσείς βεβαίως είστε επιποδός και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
11: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς καταγράψαμε, οι συνάδελφοι κατέγραψαν συνολικό ρεπορτάζ και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ. Τους αριθμούς, τους πραγματικούς όμως, εσείς τους έχετε. Ως φαίνεται, πάντως ο κόσμος θα ταξιδέψει, είτε φεύγει είτε έρχεται. Ναι, ανέμους, αλλά όχι με ισχυρούς ανέμους. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, οπότε θεωρητικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση.
11: Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όσον αφορά τις επιστροφές, όσον αφορά την εκτιμόμενη κίνηση που αναμένουμε αυτό το τρίμερο, θα κινηθεί γύρω στα πάνω από 80.000 επιβάτες σε σύνολο περίπου 276 δρομολογίων από όλα τα λιμάνια της Αττικής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και υπάρχει επιβατική κίνηση παράλληλα με την επιστροφή των αδειούχων και ταυτόχρονα και έξοδος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μετατάξεις εντατικά σε όλα τα λιμάνια της Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όσον αφορά τις επιστροφές, από την Δευτέρα ως και χθες την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί, έχουμε υποδεχτεί, ας πούμε, σαν επιστροφή 132.000 επιβάτες συνολικά στον Πειραιά, στη Ραφίνα πάνω από 32.000 επιβάτες και στο Λαύριο πάνω από 10.000 επιβάτες. Συνολικά δηλαδή, αυτές τις τέσσερις μέρες, περισσότεροι από 175.000 εκδρομής επέστρεψαν ασφαλώς μέσω των λιμανιών της Αττικής.
0: Μάλιστα. Και με το καλό να πάνε βεβαίως και αυτοί που φεύγουν. είναι και ο καιρός στη μέση. Έχουμε τον καύσωνα, οπότε αυτοί που μπορούν να πάνε πιο πίσω τις διακοπές τους θα το κάνουν.
11: Ευτυχώς δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τα δρομολόγια τόσο αυτών που επιστρέφουν όσο και αναχωρούν. Mm-hmm. Και αν έχουμε και λίγο χρόνο να πούμε και κάποιες συμβουλές που πάντα θέλω να τις λέω σε όλους όσους ταξιδεύουν.
0: Βεβαίως πρέπει να τις ακούσουμε.
11: Όσοι μετακινούνται με πλοίο θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στο χώρο του λιμανιού, τουλάχιστον μία ώρα πριν, ακόμα και περισσότερο αν ταξιδεύουν με κάποιο όχημα. Πριν αναχωρήσουμε να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπειρα, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την επιβίβαση. Και επίσης ένα σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι κάθε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά μας ως επιβάτες μπορούμε να πληροφορηθούμε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπάρχει ειδική ενότητα και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε περιστατικό, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τόσο την ακτοπλοϊκή εταιρεία όσο και την αρμόδια λιμενική αρχή. Και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένης φόρμας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε συχνά αυτές τις μέρες. Χρειάζεται να ενημερώνεται τον κόσμο συχνά πυκνά. Θα τα λέμε. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά. Να πάει και να γυρίσει με το καλό ο κόσμος.
11: Ασφαλή ταξίδια σε όλους. Καλή επιστροφή σε όσους ταξιδεύουν και καλό ταξίδι και καλή διακοπή σε όσους ταξιδεύουν για να απολαύσουν λίγο χρόνο ξεκούρασης.
0: Και καλή δύναμη σε όλους εσάς που βεβαίως εργάζεστε για να είναι ασφαλής η μετακίνηση όλων μας. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπαλατσούκα. Καλό βράδυ.
11: Και εγώ, να είστε καλά.

0: για να φύγουμε από τα ευχάριστα και τα ωραία, με τις εικόνες ωραίες από τα λιμάνια, για να έρθουμε λίγο στα πιο σκληρά της επικαιρότητας, διότι φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μάλλον είναι παρελθόν ή δεν ξέρω αν ήταν αυταπάτη. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, αντινάβαρχο ένα αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραμίνη, τι κάνατε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, αυταπάτες είχαμε? Ποτέ δεν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο?
1: Κυρία Καραμένου, δεν μπορεί ποτέ να εμπιστεύεσαι την Τουρκία. Όποιος εμπιστεύεται την Τουρκία κάνει μεγάλο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε και είχαμε 3 χρόνια μια ήσυχη κατάσταση, μια ήρεμη κατάσταση, που εκεί φάνηκε πλέον ότι όλα προέρχονται από τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας. Ήθελα να σταματήσει τις παραβιάσεις, ήθελα να σταματήσει τις διεκδικήσεις, σταμάτησε. Τώρα πλέον που πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί και πήρε θάρρος, καθίσουμε να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Θα θυμίσω ότι το έργο αυτό το είχαμε δει και από μετά το 16, γύρω στο 18, τέλειο 18, που είχε φαγωθεί να πάει να δει ο πρόεδρος Τραμπ, να πάει να δει τον πρόεδρο Τραμπ ο πρόεδρος Ερντογάν. Εκεί θυμάστε ότι γύρισε πίσω, αρχίσανε τα επεισόδια, φτάσαμε στην κλιμάκωση το 2020. Λοιπόν, και βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε και από τότε βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση από πάσης πλευράς και οικονομικής, γιατί θα σας θυμίσω, επειδή σήμερα υπήρχε και μια δήλωση ότι το χάτι της Σεβίλης θα το πετάξουν στα σκουπίδια. Τα ακούσατε αυτό?
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω, για να το θυμούνται οι ακροατές, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πετάξει την επιστολή του κυρίου Τραμπ τηλεοπτικά, παρουσία καμερών, που του έλεγε απελευθέρωσε τότε τον πάστορα που ήταν κτλ, γιατί θα σε καταστρέψω οικονομικά, και την πέταξε στα σκουπίδια. Από τότε και μετά θα θυμίσω ότι άρχισε η πλήρη κατάρρευση της Τουρκίας και η οικονομική, η οποία είναι το σοβαρότερο, αλλά συνέχισε και βεβαίως στις κυρώσεις, οι οποίες την έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολο και τώρα προσπαθεί και παρακαλάει.
0: Το ζήτημα είναι ότι εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα,
1: δυστυχώς,
0: από τα οποία δεν παράγεται ούτε ΑΟΣ εκεί, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Αλλά...
1: Μα τι λέτε τώρα, τα θαλάσσια πάρκα είναι ο ορισμός της παρανομίας και της αυθαιρεσίας στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις θαλάσσιο πάρκο σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή τι θα πει εκεί? Τι θα πει εκεί? Θα πάει στα διεθνή ύδατα κάποιος να ψαρέψει και θα του πει, διότι μπορεί να του πει καλεστεί ότι ξέρεις εκείνη ΑΟΣ. Μα ποια ΑΟΣ? Μα δεν έχει κήρυξη ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, η παρανομία, γιατί όμως, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας. Και αυτό που έκανε, αυτή την υποτιθέμενη συμμαχία που κάνανε με η Πακιστάν, Σαουδαραβία και Τουρκία. Λοιπόν, τώρα που έβγαλε το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι όσοι πήγαν εναντίον του Ισραήλ, είτε μας αρέσει το Ισραήλ είτε δεν μας αρέσει, εντάξει, όσοι όμως πήγαν, όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, και θα τις απαριθμίσω σήμερα, μάλλον υπήρξαν χρόνια υποδιάλυση. Να θυμίσω Λιβύη, θυμάστε τι έλεγε ο Καντάφη, να θυμίσω τι έλεγε ο Σαντάμ Χουσέιν, να θυμίσω τι έλεγε ο Άσα της Συρίας. Το Ιράν, βλέπετε τι γίνεται. Η Τουρκία αρχίζει να κάνει τα ίδια κόλπα. Είναι η σειρά της από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε όμως δύο άλλες χώρες, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες τα έχουν βρει με το Ισραήλ, έχουν μια ανοχή όλες οι χώρες μεταξύ τους, δεν τους πειράζει κανένας. Και πάει τώρα να βάλει την Αίγυπτο στο παιχνίδι η Τουρκία, ο κύριος Φιντάν, ο οποίος έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα. Εντάξει, μόνο στην τουρκική προπαγάνδα έχει επιτύχει. Και πάει τώρα να βάλει, και πάει στην Αίγυπτο, η οποία έχει καταφέρει με τα κόπο και με βάσανα να κρατήσει αυτή την ειρήνη με το Ισραήλ, να μην έχει προβλήματα με τη Χαμάς, και πότε πάει να της το πει? Τώρα που έχει τεράστια προβλήματα, προσέξτε, η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα με τα νερά του Νείλου. και ήδη βρίσκεται σε μεγάλη ένταση με την Αιθιοπία, η οποία έφτιαξε το φράγμα και αρχίζει να περιορίζει τη ροή των υδάτων του Νείλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πάει να μπλέξει παντού και να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πάντα το έκανε αυτό όμως. Πάντα το έκανε. Εδώ ως προς το δικό μας, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση όσον αφορά τα δικά μας ζήτηματα?
1: Σε ρητορικό επίπεδο, ναι. Στο πεδίο δεν έχει τη δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι. Μακάρι να κάνει από 20 παραβιάσεις την ημέρα. Σε μερικούς μήνες δεν θα έχει κανένα αεροπλάνο να μπορεί να πετάει. Αφού δεν παίρνει ανταλλακτικά. F-16. Μακάρι να τα κάνει αυτά όλα. Να μας αφήσει ήχους. Αλλά ξέρετε όμως κάτι.
0: Κατά την πόντιση του καλωδίου έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Δεν χάστε τώρα. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μου λέτε, έκανε πίσω όταν. Προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα που έχει διακηρύξει.
0: Και πάνε να νομοθετήσει τον Οκτώβρη.
1: Αφήστε, περιμένετε να δούμε τι θα κάνει, τι θα νομοθετήσει, να δούμε. Αλλά όταν πήγε η Λιβύη, όταν πήγε ο Λίβανος και έκανε οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία την έχει διαγράψει από το χάρτη. Δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχε φτιάξει μόνος του μια ΑΟΖΕ εκεί, ας πούμε. Μίλησε. Τίποτα δεν είπε. Όταν ήρθε η Σέβρον για να κάνει τις έρευνες κάτω από την Κρήτη, πάνω στο τουρκολιβικό υποτιθέμενο, σε αυτή την ανοησία πάλι που έκαναν, είπε τίποτα? Κουβέντα. Και δεν θα πει. Θα πει τώρα, όπου όλες οι χώρες στα διεθνή ύδατα μπορούν να ποντίζουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν, παρά μόνο εάν έχεις κάποια χώρα έχει διακηρύξει ότι έχει ΑΟΣ καθορισμένη και έχει συμφωνήσει με άλλες χώρες, τότε πας και λες τη χώρα, ξέρεις ότι εγώ θα ποντίσω αυτό το καλώδιο που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα πάει να το καταργήσει? Όχι, δεν μπορεί να το καταργήσει. Ούτε μπορεί να το εμποδίσει.
0: Οι κινήσεις της Αθήνας είναι με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Βεβαίως,
0: της Τουρκίας δεν είναι. Όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Καραμίνου, βεβαίως, αλλά ξέρετε κάτι. Και η Γαλλία πρώτον υποστηρίζει, αλλά εδώ βγήκε το State Department και είπε ότι το καλώδιο θα γίνει οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα θα γίνει και ο αγωγός, ο Eastman, ο οποίος θα φέρει το φυσικό αέριο από κάτω.
0: Τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Αθήνα, κύριε Κολφόπουλε?
1: Η Αθήνα, κοιτάξτε, η Αθήνα τώρα πρέπει να αντιδράσει. Και βεβαίως νομίζω σωστά δεν έχει αντιδράσει ακόμα, διότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται εν θερμό. Και πρέπει, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι και όλη η Ευρώπη βρίσκεται στις καλοκαιρινές διακοπές και από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν όλοι στις Βρυξέλλες και σε όλα τα άλλα. Και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, τις διπλωματικές, ούτως ώστε όλη αυτή η κατάσταση που πάει να δημιουργήσει, διότι ξέρετε, στην υφαλοκρηπίδα αυτή που την στη χωροταξική.
0: Σε ρητορικό επίπεδο και το μήνυμα της Αθήνας είναι αυστηρό. Δηλαδή μίλησε για βάσιμους ισχυρισμούς χωρίς νομικό έρισμα. Ναι, σημασία έχει λίγο και τι μένει προς τα έξω.
1: Όχι,
0: θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Και ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Πείτε μου την τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Βεβαίως, κύριε. Κοιτάξτε, όχι, λέω εδώ, σε αυτή, για τα θαλάσσια πάρκα, εάν δείτε το χάρτη και τις συντεταγμένες που έχει βάλει, μπαίνει και στα χωρικά έδατα της Αμοθράκης. Δηλαδή, όχι παρανομή.
0: Και στο Καστελόριζο το ίδιο
1: παρανομίας. Κάνει. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο το έχει ξεφτυλίσει τελείως.
0: Έτσι, λοιπόν, τι συζητάμε.
1: Αλλά προσέξτε, μακάρι, εγώ λέω το εξής. Μακάρι να συνεχίσει να τα κάνει. Διότι ξέρετε κάτι, εκεί θα μείνει, γιατί δεν έχει δυνατότητες. Και είδατε ότι είπε και κάπου άλλου ψέματα. Τώρα που έγιναν αυτά στη Συρία.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι και μισή.
1: Κυρία Καραμίν, ένα δευτερόλεπτο. Ενώ υπάρχουν φωτογραφίες της τουρκικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε το αεροδρόμιο και δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά και σε ξένα intelligence, βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν δεν πήγαμε εμείς, λέει, κακώς βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί το αεροδρόμιο στη Συρία, που είναι 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας, αυτό που είπατε από την αρχή. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γραμμή.
0: Καλό βράδυ, κύριε Ναυάρχε, καλό σας βράδυ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα, χαρακτήρισε τον Τέγιπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης της περιφέρειας Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ: Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 20 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστροφή στο στούντιο, Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Δεν μας φτάνει ο καύσον που έρχεται. Έχουμε και τον πόλεμο με τα κουνούπια. Και μάλιστα εδώ στην Ανατολική Αττική είναι έκδηλη η ανησυχία, έχω να σας πω. Χθες ψέκαζαν και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παρατεταμένη επιφυλακή λοιπόν και από τον ΕΟΔΗ. Λέει στο σουφλί πάνω, διαβάζαμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένα έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών χωρίς τη χρήση εντομοκτώνων, παρακαλώ. Κάλεσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μας πει δύο πράγματα λοιπόν για αυτό το έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βόρεια του Μεταξού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουμε αυτή την ενοχλητικότητα αλλά και την επικινδυνότητα. Γιατί γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σοβλίου, όπως και ο Εύρος και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι από τις περιοχές που έχει μεγάλο αριθμό κουνουπιών.
0: Λογικό. Οπότε είναι, έχει και νερά, είναι και το ποτάμι.
1: Είναι ο ποταμός Εύρος, είναι πολλά ποτάμια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο Σοφλί εγκαταστάθηκε πιλωτικά μια συσκευή όπου πολύ σωστά είπατε λειτουργεί χωρίς χημικά και ψυκασμούς και κυρίως προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά τα οποία τσιμπάνε τους ανθρώπους είναι τα θηλυκά,
0: ναι.
1: Και έχει η συσκευή μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού αλλά και άλλων προσελκυστικών παραγόντων τα οδηγεί στο εσωτερικό της συσκευής όπου εκεί παγιδεύονται αποτελεσματικά. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί εδώ και περίπου 12 μέρες και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.
0: Πρέπει να τονιστεί ότι την έχετε τοποθετήσει σε πλατείες, σε χώρους που συχνάζει κόσμος, πώς το έχετε κάνει?
1: Έχουμε τοποθετήσει στο σουφλί μια συσκευή γιατί πλέον είναι πιλωτική για να δούμε ακριβώς και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά μας ικανοποιεί γιατί ο αριθμός που εγκλωβίζεται και κάπως είναι ανακουφισμένος και ο κόσμος. Άρα διαπιστώνουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Θα αυξήσουμε ασφαλώς τις συσκευές διότι ξέρετε ότι λειτουργεί όπως ένας άνθρωπος. Κάνει μια προσομοίωση του ανθρώπου. Μπορεί να παράγει διοξίδιο του άνθρακα, οπότε τραβάει τα κουνούπια και με αποτέλεσμα τα προσελκύει και τα εγκλωβίζει.
0: Α, εκεί στηρίζει τη λειτουργία της.
1: Βέβαια. Η τεχνολογία βασίζεται καθαρά στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίασης. Οπότε σε πλατείες, σε μεγάλα, αν θέλετε, άλση, παιδικές χαρές μπορούν να τοποθετηθούν και φαίνεται ότι έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ελέγχεται και εξ αποστάσεως, οπότε νομίζω ότι ο Δήμος Σοβλίου θα προχωρήσει και στη σύντομα και στην προμήθεια άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αλλά και να ανακουφίσει τους πολίτες.
0: Έξυπνο, το βρίσκω. Και αφού είναι και λειτουργικό και έχει και αποτέλεσμα, από πού το προμηθευόμαστε αυτό?
1: Υπάρχει σχετική εταιρεία, πιθανόν στο εμπόριο να υπάρχουν και αντίστοιχες.
0: Ελληνική εταιρεία είναι?
1: Οπότε,
0: ελληνική εταιρεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ
1: οπότε,
0: περισσότερο λοιπόν που τα ακούω αυτό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουν όποιος ενδιαφέρεται και να δοκιμάσει που μπορεί και η εταιρεία πιθανόν να το εφαρμόσει πιλωτικά, να το δοκιμάσει κάποιο διάστημα και αν δει τα αποτελέσματα και μείνει ευχαριστημένος, πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια ενός αριθμού που να δώσει λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα όπως που αναφέραμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Δημάρχε? Δηλαδή μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος, αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος όταν καταναλώνουμε πολλά χρήματα σε ψυκασμούς και σε χημικά και τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι το ποσό δεν είναι απογορευτικά ειδικά για τους δήμους, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον εκεί που συχνάζει αρκετός κόσμος.
0: Πέστε μου κάτι, σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να μπει ή είναι μόνο για εξωτερικούς?
1: Για εξωτερικούς χώρους είναι, για εξωτερικούς χώρους, γιατί η ευέλεια είναι μεγάλη, είναι περίπου στα 4 στρέμματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο εσωτερικός χώρος είναι για τετραγωνικά, 100-150 τετραγωνικά, οπότε χρειάζεται πλατείες, άλση, γήπεδα και όλα αυτά παιδικές χαρές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία και καλά. Άρα πρωτοπορείτε μαζί με την εταιρεία προφανώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι εξαιρετικό το νέο που φέρνετε και προφανώς πρέπει να σας μιμηθούν και άλλοι δήμοι.
1: Να είναι αποτελεσματικό, να δώσουμε λύση, να μετριάσουμε πιθανόν, δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε.
0: Ναι, τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Να υπάρχει έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να μπορεί ο επισκέπτης και ο πολίτης μας να απολαμβάνουν τις εκδηλώσεις μας, τις πλούσιες εκδηλώσεις μας και πολλές άλλες ποιοτικές και ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικές που γίνονται στην περιοχή.
0: Έχετε φεστιβάλ, έχετε πανηγύρια, ομορφιές.
1: Τα πάντα. Έχουμε τόσες ομορφιές και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε μια οικογένεια. Κοινότητες όπως τις προάλλες που ένα χωριό έκτιζε ένα
0: σπίτι. Το βλέπα και αυτό. Εθελοντικά χτίζετε σπίτι για ένα ζευγάρι για να μείνει, προκειμένου να μείνει εκεί, για να το βοηθήσετε. Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τρόπο ζωής, είναι τρόπο ζωής. Είναι αρχές και αξίες που νομίζω ότι συνεχίζονται και μέχρι σήμερα στις κοινωνίες, με απλότητα, με συνότητα, με διάθεση προσφοράς και ανιδιοτέλειας προς τον συνάνθρωπο. Και μάλιστα αυτός ο οικισμός που έχει αυτές τις αρχές και τις αξίες, θέλω να τονίσω ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Οκλείου, με το δημογραφικό τεράστιο πρόβλημα μείωση 22% μέσα σε μια δεκαετία, είναι ο οικισμός που έχει αύξηση πληθυσμού. Γιατί η αγάπη, η σχέση, αν θέλετε, αλληλοβοήθειας τους δένει δυνατά και συνεχίζουν να έχουν σχέσεις και να ζουν στο χωριό.
0: Γιατί πρέπει να μείνει κόσμος εκεί και πρέπει να έρθει κι άλλος κόσμος εκεί. Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα αυτό που είπατε τώρα στο τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, και φωνάζουμε τώρα με το σαραντάρι. Δεν είναι τίποτα. Εγώ λέω ότι το πιο σημαντικό είναι οι φωτιές, το να μην έχουμε φωτιές. Ευτυχώς αυτοί που φαινόταν να παίρνει διαστάσεις στη Λίμνο την έσβησαν νωρίτερα. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Ζήτησα να μιλήσω με μια εθελόντρια που συμμετέχει σε ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Είναι μάλιστα αναπληρώτρια γενική γραμματέας εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Αλλά θέλω να κρατήσω και αυτό που είπε το πρωί εδώ σε μας στο ραδιόφωνο ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλή είναι η ετοιμότητα. Είπε ότι θα είναι 110 μη επανδρωμένα αέρια οχήματα, drones δηλαδή, για επιτήρηση. Το μείζον όμως είναι η ατομική μας ευθύνη. Επιτέλους αυτό πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω. Και έτσι θα υποδεχτώ λοιπόν την κυρία Μαρία Αρβανίτη, αναπληρώτρια γενική γραμματέα της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης της Ηλιούπολης. Τι κάνετε, είστε και συνάδελφος, κυρία Αρβανίτη?
1: Καλησπέρα, ναι, είμαι και συνάδελφος εκτός από εθελόντρια.
0: Οπότε Μαρία θα σου μιλάω στον ενικό, γιατί είμαστε συνάδελφοι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, λοιπόν, ένας ακόμη συναγερμός, δεν ξέρω τι σημαίνει για τα δικά σας αυτιά που είστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είσαι εθελόντρια?
1: Εγώ είμαι εθελόντρια από το 2011 και θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο είναι ένα συναγερμός, τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να θυμάμαι, για τη χώρα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και μέλημά μας είναι να τις προλαβαίνουμε. Οπότε, άκουσα και αυτά που είπατε κατά την εισαγωγή, είναι πολύ μεγάλο βάρος που πρέπει να σηκώσει ο καθένας μας ατομικά, το να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.
0: Δεν είναι βάρος. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Δηλαδή, όπως έχουμε το νου μας και θέλουμε να ασφαλίζουμε το σπίτι μας, έτσι πρέπει να ασφαλίζουμε και το χώρο μας, την πατρίδα μας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτονόητο. Για μένα τουλάχιστον είναι αυτονόητο. Ή θα έπρεπε να είναι. Ναι. Ή θα έπρεπε να είναι. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις διακοπές?
1: Εκτός από κάποια διήμερα, γενικότερα είναι ένα δύσκολο χόμπι.
0: Είναι ένα χόμπι που
1: είναι ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση και πρέπει να είσαι εκεί. Είναι από τα πιο δύσκολα τεχνικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά και από αυτά που με πληρούν και γεμίζουν την ψυχή μου πολύ καλύτερα.
0: Και από τα πιο όμορφα. Εγώ κάποια στιγμή ήμουν για ρεπορτάζ στους εθελοντές της Πεντέλης, δηλαδή εντάξει. Και μόνο η λογική που έχετε στο κεφάλι σας όλοι εσείς που δίνετε χρόνο από τη ζωή σας, γιατί επί της ουσίας πάτε στη δουλειά σας και αμέσως μετά πάτε για να λάβετε βάρδια εκεί που είσαστε εθελοντές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, γιατί έχω πάρα πολλούς συναδέλφους και στην ομάδα μας και σε άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν θυσιάσει το ραντεβού με την κοπέλα τους, τη βόλτα με τα παιδιά τους, το να πάνε να δουν τους γονείς τους, για να προστατεύσουν κάτι, όχι μόνο την ώρα που γίνεται κάποιο συμβάν, που εκεί θα είμαστε όλοι εκεί, αλλά πολύ μας ενδιαφέρει και το πριν. Γιατί για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να στελεχώνει τα οχήματα, που να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και αυτό μπορεί να το λέμε πάρα πολύ απλά, το ότι είμαστε ομάδα και είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, κάποιος μπορεί να μην πήγε στο οικογενειακό του τραπέζι το 15 Αύγουστο.
0: Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, το ξέρω, γιατί σας είδα σε μια σύνδεση, όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, αλλά παρόλα αυτά εσείς και πολλοί άλλοι, έτσι όπως το λέτε,
1: ναι.
0: Αλλά ήσασταν στις επάλξεις. Έχει συμμετοχή, έχετε θελοντές, έρχεται κόσμος, έρχονται νέα παιδιά?
1: Ευτυχώς έχουμε συμμετοχή και από πιο μικρές ηλικίες, αλλά και από όλες τις ηλικίες θα σας πω.
0: Γιατί χρειάζεται και εμπειρία.
1: Το δύσκολο φυσικά και χρειάζεται και αποκτάτε. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδεύσεις που γίνεται από την πολιτική προστασία, ενώ από το Υπουργείο και από αυτά.
0: Θα σας το ρωτούσα, μου το λέτε μόνοι σας, ναι.
1: Σας το λέω γιατί είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε σαφές. Ελπίζω όλες οι εθελοντικές ομάδες ότι για να μπορέσει κάποιος να συνδράμει πραγματικά, χρειάζεται να περάσει κάποια εκπαίδευση, να πιστοποιηθεί και μετά να μπορέσει να παρέμβει στο πεδίο. Είναι κάτι που χρειάζεται. Μπορεί να σας ακούγεται απλό, όχι σε εσάς προσωπικά, στον κόσμο να ακούγεται απλό, αλλά δεν πας απλά και σβήνεις μια φωτιά. Πας σε κάτι επικίνδυνο που πρέπει να

0: τη γνώση να το αντιμετωπίσεις.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, περιπολείται μόνο στον ημιτό?
0: Γενικότερα οι περιπολίες γίνονται στον τομέα μας που είναι στο κομμάτι του ημιτού και ιδιαίτερα στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Όλη η συνδρομή μας είναι πλάι-πλάι με το πυροσβεστικό σώμα, μας καλεί δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα, έχει χρειαστεί να...
1: Είστε σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, έτσι?
0: Βέβαια. Και βρισκόμαστε και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ δεν δρούμε ποτέ ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Έχει χρειαστεί να συνδράμουμε σε μεγάλες πυρκαγιές. Τώρα στα Μέγαρα είχαμε πάει, για την ομάδα μας μιλάω πάντα, τρεις μέρες είχαμε στείλει οχήματα και εθελοντές. Έχουμε πάει όπου έχει χρειαστεί, γιατί εκτός από φωτιές συνδράμουμε και σε πλημμύρες και σε καταστροφές και σε κακοκαιρίες. Είχαμε πάει στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
1: Άρα εκπαιδεύεστε γενικότερα, όχι μόνο για τις φωτιές, έτσι?
0: Γενικότερα συνδράμουμε. Η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια που ήταν έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και υπάρχει εκπαίδευση από το κράτος ουσιαστική. Τώρα υπάρχει για τη δασοπυρόσβεση, έχει βγει και την αστική πυρόσβεση για το κάθε κομμάτι που έχει επιλέξει η κάθε εθελοντική να συνδράμει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Τι σου δίνει, Μαρία μου, που εναλλάσσουμε τον πληθυντικό και τον ενικό, τι σου δίνει όλο αυτό, τι σου αφήνει στην ψυχή σου?
0: Εγώ θα σας πω, δεν το λέω στον πληθυντικό για σένα, το λέω για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι από κάτι τόσο ψυχοφθόρο, που όντως μπορεί να πάμε κάπου και να καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου, μπορείς να δεις πόσο ενωμένοι πραγματικά μπορεί να είμαστε και το πόσο η αλληλεγγύη όντως βοηθάει τους ανθρώπους.
1: Άρα,
0: δηλαδή, αυτό το ότι μέσα από
1: κάτι τόσο της προσφοράς, κακό... Η αίσθηση της προσφοράς, ναι, και της βοήθειας έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γινόμαστε, θα σας το πω, γιατί γινόμαστε, εγώ πιστεύω ότι κάνει και καλό στο... Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όταν βλέπεις ότι το να προσφέρεις έναν ιδιωτελώς έχει αντίκρισμα, ότι προσφέρεις όντως, προσπαθείς να βοηθήσεις, δεν νομίζω να πλήρει κάτι την ψυχή σου περισσότερο.
1: Σωστό. Σωστό. Άρα, τι κι αν γυρίζεις κουρασμένη από τη δουλειά, τι κι αν συμβαίνουν 1002 κι αν έχεις στο μυαλό σου οποιοδήποτε, από όλους εσάς, ναι, που το πράτετε αυτό, 1002 στο κεφάλι, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά, είτε από τα παιδιά του, είτε από τη γυναίκα του, από τους γονείς του, αυτή η αίσθηση της προσφοράς μας βγάζει από όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω και εγώ. Λοιπόν, είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, Μαρία, και εσύ και όλοι όσοι και όσες επιλέγουν και δρούν εθελοντικά έτσι για το όλο, για το κοινωνικό όλον, εξαιρετικά σημαντικό. Να είσαι καλά, να είσαι γερή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε το έργο των εθελοντών.
1: Α, το κάνω ανα πάσα στιγμή. Το κάνω ανα πάσα στιγμή
0: και
1: πολύ. Το πιστεύω πολύ αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλο και πιο πολύ σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, να είστε γεροί και να μην χρειάζεται
0: αυτό είναι το κυριότερο.
1: Να επεμβαίνετε. Να μην χρειάζεται να επεμβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Η κυρία Μαρία Αρβανίτη από την Εθελοντική Ομάδα Δάσο Προστασίας και Πυρόσβεσης της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, έχουμε πάθει μαντωνίαση τις τελευταίες μέρες, ε. Μου λένε από το Σοκράτη Μάλαμα, εσύ πας στη Μαντόνα. Ε, ναι, πάω. Λοιπόν, είχε πολύ άρωμα σόουμπις το φετινό καλοκαίρι και ειδικά οι τελευταίες ημέρες. Τα λέγαμε για τη Μαντόνα, πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτμο, έκανε στάσεις στα Μετέωρα. Λοιπόν, τα ωραία όμως έγιναν στην Κέρκυρα, νομίζω, εκεί που γιόρτασε και τα γενέθλιά της, στους Κουραμάδες, ένα μικρό χωριό εκεί. Έφυγε, χθες νομίζω έφυγε, και πήρε στα μπαγκάζια της και τις ευχές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε. Έχει παρασκήνιο από το τι έγινε στην Κέρκυρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Ανδριώτης. Γεια σου, αγαπημένε μου. Τι κάνεις?
1: Εδώ ζεσθενόμαστε.
0: Ζεσθενόμαστε όλοι.
1: Έχει ζήκιο το έχει παρασκήνιο. Και εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Όχι με τη Μαντόνα, αλλά με το μαγαζί που πήγε.
0: Α, διότι για πες μας.
1: Είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, κοινωνικό ως πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων νέων, αλλά και στην πρώτη νεότητα απόλυτα, οι οποίοι για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν, αποφάσισαν σε ένα χώρο, σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, όχι τουριστικό, να φτιάξουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή μάλλον μέσω του οχήματος, του νομικού λογιστικού οχήματος της ΚΙΝΣΕΠ, της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ένα εστιατόριο. Το οποίο είναι ωραίο και σαν κόσμο και με την έννοια του ότι τα παιδιά που το έχουν φτιάξει ως βασική ιδέα είχαν να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να βασίζεται σε αρχές αηφόρ ανάπτυξης, τόσο όσο δηλαδή για να μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς να καταστρέφουμε περιβάλλον.
0: Ξέρεις, αυτά γίνονται με κέφι και γι' αυτό είναι και πετυχημένα, Γιάννη.
1: Και ίσως είναι και ένα δείγμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να, σαν άνθρωποι χώρας, για να ανακτήσουμε λίγο και ορισμένα τα χαμένα πλεονεκτήματα, να μιλήσουμε τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, όχι μόνο τα κλειδάτα εστιατόρια των αστεριών Μισελέν.
0: Λοιπόν, αυτή επέλεξε να πάει σε αυτό λοιπόν το εστιατόριο, όπως μας το περιγράφεις.
1: Στους ανθρώπους που διοργάνωσαν λοιπόν τα γενέθλιά της, είχε δώσει σαφή εντολή ότι ψάχνουν κάτι τέτοιο. Της το βρήκαν λοιπόν, και όχι μόνο το βρήκαν, αλλά προσκάλεσαν ένα χορευτικό, πολύ καλό χορευτικό γκρουπ της Κέρκυρας, που διδάσκει παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. Ήρθαν λοιπόν, προσκάλεσαν επίσης την παιδική χοροδία Άγιος Περίδωνας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα πήρε το χρυσό βραβείο στην Ολυμπιάδα, Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χοροδιών.
0: Μα εσείς από την Κέρκυρα τώρα, ποιος σας πιάνει.
1: Και άλλοι, ένα παραδοσιακό κρουπάκι που παίζει ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά. Οι χορευτές τώρα που πήγανε, δύο τις χορευτές που πήγανε για να χορέψουν με τη Μαντόνα.
0: Άμα μου πεις ότι την έβαλαν να χορέψει ρεμπέτικο, θα πεθάνω.
1: Όχι ρεμπέτικο, θα σου πω, δεν την έβαλαν. Οι διαχειριστές αυτοί που θα έρθουν, θέλω να με μάθουν να χορεύω. Μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που είχε βγει, αυτό που έλεγαν οι μουσικοκριτικοί είναι ότι πρόκειται για μια μέτρια προς καλή τραγουδίστρια, για μια καλή προς πολύ καλή χορεύτρια και για μια τρομερή περσόνα των media και της pop.
0: Βέβαια.
1: Η ίδια λοιπόν χορεύτρια. Και κάθεσε και έμαθε. Η ίδια Ζεμπέκικο και Χασάμπικο, αν δεν κάνω λάθος, ο σύντροφός της Χασαποσέρβικο, βήμα-βήμα, εκεί στα καλλιεργία και των γενεθλίων.
0: Τι λες, παιδί μου, ωραία πράγματα. Φωτό είχαμε από αυτά.
1: Και φωτό και βίντεο, όποιος δει τα δελτία μας θα τα δει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και μαρτυρίες είχαμε από τους χορευτές.
0: Τραβάγατε κρυφά με τα κινητά όσοι βρέθηκαν εκεί.
1: Εννοώ και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα περισσότερα βίντεο που βγήκαν οι φωτογραφίες είναι από την δική της ομάδα. Μάλιστα είχαμε και τις απαγορεύσεις, όποιος πήγαινε εκεί προσκεκλημένος είτε για εργασία, υποχρεωτικά άφηνε το κινητό, καταρχήν δεν ήξερε πού θα πάει και ποιο θα δει, δεν μπαίνε στο λεωφορείο, τους πήγαινε στους Κουραμάδες, τα κινητά τα άφηναν στο λεωφορείο, υποχρεωτικά.
0: Έπλεπαν,
1: έβλεπαν να έχει κινητό μαζί για να πάνε τραβήξει, πήγαιναν γενικά και του το απαγόρευαν.
0: Άρα έδωσε ό,τι ήθελε προς τα έξω, έτσι.
1: Έδωσε ό,τι ήθελε, με όποιο ρετουσάρισμα ήθελε τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και στην πόλη την παλιά κυκλοφόρησε. Προσιτή ήταν στον κόσμο. Και με σκάφος έκανε βόλτα στα παράλια της βορειοανατολικής Κέρκυρας. Γενικά νομίζω ότι αυτή πέρασε καλά.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς Κέρκυρα και να περνάμε καλά. Θα αιτηθούμε μία ακόμη άδεια, άμα τη δεις, να μας γράψεις, κύριε Γιάννη.
1: Ετηθείτε, κύριε Ματίνα μου, μια ακόμα άδεια μεταποδοκών για να μπορείτε να εντρυφήσετε στα βαθιά μυστικά του πώς περνούν οι του διεθνού jet set περνώντας μερικές μέρες διακόπες στην Κέρκυρα. Και θα γυρίζεις πίσω με ένα τρομερό ρεπορτάζ ημερών.
0: Εντάξει, αυτό θα επικαλεστώ. Εγώ θα φέρω ρεπορτάζ και θα έρθω. Λοιπόν, Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και να μας δίνεις ωραία έτσι ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Λοιπόν, 20 και 57 ο Πετρούνιας, τι κάνει ρε παιδιά, δεν μου έχετε πει τίποτα, δεν έχουμε ακόμη νέα λοιπόν. Ήρθε ώρα να φύγουμε, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Θα είναι κοντά σας από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο. Έχει ο Θεός τώρα ποτέ, θα σε ξαναδώ εγώ που γυρίζω τώρα πρωίνα. Μακριά από σένα, μακριά και αγαπημένη μου λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε τις συστάσεις γιατί έχουμε καύσωνα μπροστά μας και να θυμάστε αυτό το περί ατομικής ευθύνης όσον αφορά τις φωτιές και τη χώρα μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καυσώνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Μπεζεσκάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυροαέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κεβής στον ήχο, και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα. Είναι ο τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τελευταίος θα αγωνιστεί ο δικός μας Λευτέρης. Μ' αρέσει ο Έλληνας, άρχοντας τον Γκρίκο. Μ' αρέσει αυτά τα κλισέ, μ' αρέσουν τρελά. Οπότε θα το παρακολουθούμε. Όλα τα έχει ο Μπαξής, όλα τα έχει η μέρα και πολύ άσχημη επικαιρότητα με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μια νεαρή οδηγό σε μετοπική σύγκρουση. Pop. Τα τροχιά δεν σταματάνε. Και lifestyle με τη Μαντόνα, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα, την Πάτμο, και δεν έχουμε σταματήσει να το συζητάμε, καλά και με σοβαρά θέματα όπως την μετοπική σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν και αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας ανησυχεί, ειδικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο όταν, γιατί σήμερα μαθεύτηκε η δύσκολη κατάσταση του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και βρίσκεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Όταν διαβάζει κανείς και για την Κούβα, είναι πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση εκεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βιώνουν ένα στραγγαλισμό σε κάθε επίπεδο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσωμα, χωρίς φάρμακα. Υποχωρούν, τι άλλο να κάνουν πια. Υποχωρούν οι Κουβανοί στους όρους του Τραμπ, στους εκδεσμούς, εγώ θα έλεγα, του Τραμπ. Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού ηγέτη του Κάστρο, βρίσκουν τους Κουβανούς στην πιο δύσκολη στιγμή στην μετεπαναστατική ιστορία του νησιού.

Το ξέρετε ότι έχουν περάσει 115 χρόνια. Ήταν 21 Αυγούστου του 1911 όταν ένα από τα μεγαλύτερα αριστούργηματα της τέχνης, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, έκανε φτερά. Ένα από τα πιο διάσημα έργα και η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν μαθεύτηκε αυτή η κλοπή που έκλεισε τα σύνορα της Γαλλίας και ανάγκασε το Λούβρο να αναμορφώσει ριζικά τα μέτρα ασφαλείας του. Τώρα θα γελάσουμε, διότι φέτος ήταν που το Λούβρο ψιλοξευθυλίστηκε διεθνώς με την άλλη κλοπή, με τα κοσμήματα, αλλά τέλος πάντων. Σκεφτείτε τώρα να ξημερώνει 22 Αυγούστου και να μαθαίνουν οι Γάλλοι ότι το προηγούμενο βράδυ η Μόνα Λίζα έκανε φτερά. Ήταν πρωτοσέλιδος μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου.

Time κερατάς, είμαι δερμένος, αυτό σκέφτομαι, διαβάζοντας το ότι αποφασίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και διάφοροι άλλοι να πληρώσουν αποζημίωση στην Daily Mail, διότι έχασαν τη δικαστική διαμάχη, την κατηγορούσαν για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους, έχασαν, περιέγραψαν διάφορες παράνομες πρακτικές, συλλογής πληροφοριών εις βάρος τους κτλ. Οπότε έχασαν και θα τους πληρώσουν.

Σας έλεγα για τη Μαντόνα και την Πάτμο και έχουν βγει όλοι και τις εύχονται. Φτάω να περάσει ωραία ο πρωθυπουργός, ο δήμαρχος. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε ένας τύπος στα social media, όπου είναι σε ένα εστιατόριο, μια ψιλοταβέρνα μου φάνηκε, όπου λέει όταν και έβγαλε ένα βίντεο που περνάει από πίσω του η Μαντόνα και γράφει όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί ήθελε πυροκαυτερή εκεί αυτό.

0: όλα αυτά να τα σχολιάσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Είναι σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, είναι επικούρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Κούτουλα. Με πιάνει κάτι αντιδραστικό. Και όταν βλέπω θεσμικούς, καταλαβαίνω φυσικά πόσο σημαντικό έτσι και προβάλλουμε τον τουρισμό, τα μέρη μας, τα πανέμορφα. Αλλά όταν βγαίνουμε όλοι και χαιρετάμε τη Μαντόνα και α, τι ωραία, κάπως με πιάνει εμένα ένα τάξη, ρε παιδιά. Όλοι το κάνουν άρα γι' αυτό. Δηλαδή στην Ιταλία, πάει στη Σαρδινία, ξέρω εγώ, η Μαντόνα και βγαίνουν όλοι και στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, θεσμικοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Έχει να κάνει με το πόσο χορτάτοι είμαστε από celebrities.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είμαστε. Νιώθω ότι φερόμαστε λίγο πιο συμπληγματικά από ό,τι μας αξίζει.
1: Κοιτάξτε, ως Ελλάδα δεν έχουμε την παράδοση που έχουν άλλες περιοχές όπως είναι η Ιταλία που αναφέρεται, ναι. Η Γαλλία, η Νότια Γαλλία ειδικά, εκεί στην περιοχή του Σεντροπέ, των Κανών, της Νίκαιας. Είναι περιοχές που έχουν ταυτιστεί με τον κοσμοπολιτισμό και παρότι και η Ελλάδα διήλυσε περιόδους που ήταν ιδιαίτερα δυνατή σε αυτό που λέμε στο διεθνές jet set, δηλαδή προσέλκυε διασημότητες από όλον τον κόσμο, υπήρξε μετά μια κάμψη και τα τελευταία χρόνια που επανήλθε αυτή η προτίμηση διασημοτήτων σε ελληνικά νησιά, δείχνουμε ότι
0: να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε.
1: Μας χαροποιεί και η αντίδραση που περιγράφεται δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε χορτάτες, ναι. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές.
0: Ναι. Εντάξει, okay, αυτά ανθρώπινα είναι τέλος πάντων. Πόσο πραγματικά βοηθάει? Έρχεται μια Μαντόνα, ναι, ακούγεται η Πάτμος, ναι, κυκλοφορούν φωτογραφίες από την Πάτμο και τη Μαντόνα στα social media και στα μέσα τα διεθνή. Πιστεύετε ότι αυτό μεταφράζεται κάπως?
1: Ναι, μεταφράζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Βοηθάει το να ακούγεται ο προορισμός σου, ο προορισμός που εκπροσωπείς, είτε είναι ένα νησί, είτε μια ολόκληρη χώρα ή μια πόλη, να ακούγεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει κόσμος που σαφώς και επηρεάζεται στην επιλογή του επόμενου ταξιδιωτικού του προορισμού από τέτοιου είδους εικόνες, οπότε κάνει καλό. Κακό δεν κάνει.
0: Κακό δεν κάνει, σίγουρα. Εν τω μεταξύ διάβαζα τώρα ένα άρθρο σε ένα πάρα πολύ γνωστό ιστότοπο που έλεγε για μία τάση που υπάρχει, ας την πούμε τάση με εισαγωγικά, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, που τέλος πάντων πολλοί νέοι στο εξωτερικό επιστρέφουν στη θρησκεία, ανακαλύπτουν την ορθοδοξία τους, ασκεί έλξη όλο αυτό. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά η Πάτμος έχει και τρομερό ενδιαφέρον με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τη Μονή του Αγίου, δηλαδή είναι ένα υπέροχο μέρος, όχι απλά για να φάει κάποιος καλά και να κάνει μπάνιο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ένας τόπος εμβληματικός με μια πολύ ενδιαφέρουσα προϊστορία. Να πούμε ότι ήταν παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες ένα δημοφιλές στόπ για κρουαζιέρες. Κυρίως είναι προορισμός κρουαζιέρας. Έχει έναν περιορισμένο αριθμό σε ξενοδοχεία και σε κλίνες, σαφώς λιγότερο από ό,τι άλλα νησιά, γιατί είναι και δύσκολη η πρόσβαση, δεν έχει αεροδρόμιο. Οπότε θέλει είτε σκάφος είτε πλοίο της γραμμής, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στην Πάτμο και αυτό εξηγεί το ότι δεν είχε την ανάπτυξη άλλων νησιών, αλλά για δεκαετίες πολλά κρουαζιερόπλια προσέγγιζαν αυτό το νησί και είναι μια κλασική εκδρομή κρουαζιέρας να κατέβει στην Πάτμο να επισκεφτεί το σπήλαιο της Αποκάλυψης και το Μεγάλο Μοναστήρι.
0: Εμείς που κάπως το δουλεύουμε, κύριε Κούτουλα, και λέτε ότι ακόμα εντάξει δεν έχουμε φτάσει στο πικ μας, το παλεύουμε με τον τουρισμό, πιστεύετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε εξειδικευμένο τουρισμό? Να λέγαμε τώρα για το θρησκευτικό, το μπρισκινηματικό, μπορεί να πούμε για περιπέτεια, για φύση, για γαστρονομικό τουρισμό, ύφνος, ιαματικός, καταδυτικός, είναι πολλά αυτά.
1: Είναι πολλά, είναι πολλές οι δυνατότητες. Αλλά χρειάζεται και ένας ρεαλισμός, μια που αναφέρατε τον γιαματικό τουρισμό. Η Ελλάδα έχει ένα αναπίστευτο πλούτο σε γιαματικούς πόρους, έχει πάρα πολλές γιαματικές πηγές, αλλά αν δούμε σε τι κατάσταση είναι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, είναι η εικόνα μάλλον αποκαρδιωτική. Είναι λίγοι οι αιματικοί πόροι που έχουν αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο, και αν γίνει και η σύγκριση με το πώς άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει αντίστοιχους αιματικούς πόρους, αν θέλετε ακόμα πιο φτωχούς αιματικούς πόρους, θα μας πιάσει μελαγχολία. Άρα θεωρητικά έχουμε πολλές αγορές να αναπτύξουμε και πολλά προϊόντα να αναπτύξουμε. Στην πράξη βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για να συνδέσουμε και την κουβέντα με την αναφορά που κάνατε στις διασημότητες, εκεί που πάμε καλά τα τελευταία χρόνια είναι στην ανάπτυξη μιας πιο πολυτελούς εκδοχής του τουρισμού. Δηλαδή πλέον η πολυτελής φιλοξενία έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και αυτό φαίνεται και στη φιλοξενία διασημότητων. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός διάσημων ανθρώπων, πολύ πλούσιων ανθρώπων έρχονται στην Ελλάδα από τη στιγμή που και τα καταλήματα, τα ξενοδοχεία ή τα σκάφη μπορούν και φιλοξενούν αυτή την πελατεία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί πολλά χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι και τη συζήτηση που λέγαμε ότι πρέπει να φερόμαστε ως ένα μπουτίκ μέρος. Δεν είμαστε εμείς για να άρχονται εδώ μιλούνια και να μην αφήνουν χρήματα. Πρέπει να δούμε πώς μας πουλάμε. Να σας πω, την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε λοιπόν για τον τουρισμό, βλέπουμε στην Ισπανία, σε διάφορες περιοχές, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, διαδηλώσεις, αναλύσεις για τον υπερτουρισμό. Εμείς μας ακουμπάει αυτό ή καμία σχέση?
1: Σαφέστατα και μας ακουμπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μέρη όπου βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη στη βραχυχρόνια μίσθωση, το περίφημο Airbnb, πλέον έχει γίνει απρόσιτη η κατοικία, και δάσκαλοι που παίρνουν μετάθεση, γιατροί, φοιτητές που περνάνε στα πανεπιστημιακά τμήματα αυτών των πόλεων, δεν βρίσκουν σπίτι. Έχει ένα πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Τα νίκια έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγανάκτησης στο οποίο και πολλοί Έλληνες σύντομα θα φτάσουν. Δηλαδή απέχουμε πολύ λίγα χρόνια από μια αντίστοιχη αντίδραση, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι ο τουρισμός, αντί να βελτιώνει τη ζωή του, δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να μην μπορείς πια να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες. Με πιο ακραίο παράδειγμα τη Βαρκελόνη, όπου πλέον οι Ανταντάμ Παπαντάμ δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην ίδια τους την πόλη από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το λέμε στα νησιά, το λέμε στη Κρήτη, το λέμε στη Ρόδο, στα Κυκλαδονήσια, και είναι θέμα χρόνου και εδώ να δούμε πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
0: Και σε αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το ότι οι διακοπές για τους Έλληνες, τη στιγμή που πολύ χαιρόμαστε, που όπως και εσείς είπατε, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του πολυτελούς τουρισμού και μπορούμε να φιλοξενήσουμε διασημότητες κτλ. Και να προσφέρουμε πολύ καλή ποιότητα τουρισμού, ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ονειρευτεί διακοπές 2-3 ημερών, 4 εκεί πάει. Δηλαδή μια οικογένεια δυσκολεύεται. Μπαίνει και αυτό στην πολύ κακή, στη δυσαρέσκεια, στην οργή και στις μελλοντικές ίσως αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή μια χώρα που δεν μπορείς να κινείς, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να αποφορτιστείς μέσω των διακοπών. Κάτσε λίγο.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των διακοπών τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα το κόστος διαβίωσης, αυτό το βλέπουμε και στις διακοπές, έχει αυξηθεί. Ίσως στα ταξίδια μας και στις διακοπές μας ακόμα περισσότερο από ότι σε άλλες στοιχές της καθημερινότητας. Ο τουρισμός φέρνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει φέρει εισόδημα. Εν μέρει έχει δημιουργήσει και πολύ ελκυστικές θέσεις εργασίας. Και τα τελευταία χρόνια, παρότι ο τουρισμός έχει το στίγμα των δύσκολων συνθηκών εργασίας, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την πανδημία έχει υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας. Άρα έχουμε θετικά από το τουρισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τον αφήσουμε να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα οι αρνητικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης θα βαρύνουν περισσότερο, και είναι λογικό ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν επωφελείται από τον τουρισμό, αλλά εισπράττει μόνο τα αρνητικά, να αντιδράσει.
0: Να. Κύριε Κουτούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουτούλας, σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, επίκουρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τον Πετρούνια. Εγώ τώρα τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου. Λοιπόν, προσπαθώ. Τέλεια φαίνεται να τα πηγαίνει. Τώρα εγώ με το άπειρο μάτι μου τον βλέπω να σκίζει. Να δω. Α. Ναι, χαμογελάει, είναι χαρούμενος, ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Ωραία, θα το δούμε. Και προπονητής του. Τώρα θα δούμε πώς το πήγε. Έτσι, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος είναι στον τελικό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προκρίθηκε από τον προκριματικό, αλλά στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο φυσικά.

Χάλκινο μετάλλιο Λευτέρης Πετρούνιας. Χάλκινο μετάλλιο. Είναι τρομερός, ρε παιδιά. Τι χάρες μας έχει δώσει αυτός ο αθλητής. Λοιπόν, χαλκινό μετάλλιο Πετρούνιας. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, χαίρονται, χαμός. Πανηγυρίζουν και εμείς χαιρόμαστε από απόσταση.

λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Όλοι μαζί λοιπόν και οι τρεις θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για τον Λευτέρη Πετρούνια στο άθλημα των Κρήκων. Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγκίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

θέλω να σας πω κάτι, γιατί όλοι το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε νιώσει και κάπως τώρα έρχεται η ψυχολογία και λέει ότι μας διαψεύδει. Θα σας εξηγήσω. Πολλές φορές, ειδικά οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι λένε τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά. Πέρα από κουραστικό, πολλές φορές, ίσως στο μυαλό μας είναι και λέμε, α, μπορεί να τα χάνει, να αρχίζει άνοια, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως έρχεται η επιστήμη και λέει ότι όχι, αυτό η επανάληψη δεν αποτελεί ένδειξη κάποιας, πώς το πούμε, δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Αντιθέτως, ο εγκέφαλος επιτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του. Αυτό ονομάζεται, είναι μια συνείδητη πρακτική, ονομάζεται ανασκόπηση ζωής. Ο όρος έγινε πρώτη φορά, ακούστηκε το 1960 από τον Ρόμπερτ Μπάτλερ. Και τι σημαίνει ότι ένα άτομο ανατρέχει σε σημαντικό γεγονότα της ζωής του, τα επανεξετάζει και στην πραγματικότητα επιλέγει το αφήγημά του, την εικόνα του εαυτού του που θέλει να μείνει. Οπότε γίνει συγκεκριμένες αναμνήσεις, συγκεκριμένες αναδρομές και τους βοηθάει όλο αυτό να επιλύσουν διαφορές εσωτερικές συγκρούσεις, διλήμματα. Προσεγγίζουν με πρόσημο τη ζωή τους.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Κιώση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά λοιπόν, είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σε ένα μικρό καφενείο Μπακάλικο, έτσι στο
1: ακριβώς.
0: Βασιλικό Πογονίου,
1: ακριβώς.
0: Σερβίρεται καφέ, δεν σερβίρεται απλά καφέ. Στην πραγματικότητα, παρότι είσαστε ηχολήπτης, κρατάτε έτσι ένα χωριό ζωντανό. Μέσα από τον καφέ, μέσα από αυτή την τηλετουργία.
1: Είναι αλήθεια. Καταρχήν είμαι πρώην ηχολήπτης.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, ναι, μέσα από τον καφέ και μέσα από παραδοσιακές γεύσεις της ντόπιας γαστρονομίας, ας το πούμε έτσι, να κρατήσουμε το ζωντανό το χωριό.
0: Το χωριό, πείτε μας λίγο, να μας περιγράψετε ποια είναι η σχέση σας με το χωριό.
1: Εγώ έχω η καταγωγή μου είναι από εδώ, οι καταβολές μου δηλαδή, οι ρίζες μου, να το πω πιο απλά. Ήταν από εδώ, απλά γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από την Αθήνα κάποια στιγμή λόγω δουλειάς με την οικογένεια, ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα και εγώ ασχολήθηκα λίγο, τέλος πάντων, εν ολίγης με την ηχοληψία κάποια χρόνια, δηλαδή κάποια χρόνια, αλλά με κούρασε όλη αυτή η διαδικασία και είπα να γυρίσω στο χωριό να κάνω μια προσπάθεια καινούρια, να ζωντανέψει λίγο ο τόπος.
0: Να σας πω, το χωριό πώς το βρήκατε? Γιατί φαντάζομαι, το επισκεπτόσασταν καλοκαίρι για διακοπές, αλλά το να ζεις εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Πώς το βρήκατε?
1: Το χωριό, εντάξει, σε μια φθήνουσα κατάσταση. Άρχισαν οι κάτοικοι να λιγοσεύουν. Εν ολίγης, τέλος πάντων,
0: είχε μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός. Διαβάζω ότι είχε και κλείσει και το δημοτικό σχολείο. Είχε εισερυγνωθεί το νησί. Το χωριό. Εσείς λοιπόν αποφασίζετε όχι απλά να επιστρέψετε, αλλά να αναλάβετε και ευθύνες. Πώς γίνεται αυτό με το καφέ, με τον Μπακάλικο,
1: Ναι, είναι
0: ρίσκο, έχει το ρίσκο αυτό.
1: Έχει το ρίσκο. Εγώ αυτό που σκέφτηκα βασικά είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι μέσα στον χώρο του θεάματος, ήμουν τόσα χρόνια, ας πούμε, και έχω μια επαφή με τον κόσμο, οπότε μου ήταν όχι πολύ δύσκολο, ας πούμε, εύκολο μου ήταν για να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκα ότι δεν είχε Μπακάλικο το χωριό, άνοιξε τον Μπακάλικο, ξεκίνησε από τον Μπακάλικο. Για να μπορέσω να στηρίξω και την τοπική κοινωνία και τον εαυτό μου εξυπακούεται.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπήκα στο κομμάτι της εστίασης, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα. Το κατάστημα λέγεται Κάφε Ίνο Παντοπολείο στην Λίπα. Η Λίπα σημαίνει στην ηπειρώτικη διάλεκτο, είναι η φλαμουριά το δέντρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι απέναντι από το μαγαζί, ας πούμε, δύο μεγάλες φλαμουργίες και γι' αυτό το ονομάσαμε.
0: Γι' αυτό, έτσι το εμπνευστήκατε. Το θέμα είναι, επειδή το καφενείο, το Μπακάλικο, είναι η καρδιά του χωριού. Εσείς θα είστε ανοιχτός όλο το χρόνο να κρατάτε τον παλμό δυνατό, αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ,
0: έτσι,
1: όλο το χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρουμε καφέ, προσφέρουμε παγωτό, γλυκό, φαγητό.
0: Και παρέα φαντάζομαι.
1: Και παρέα,
0: να έρχεται κάποιος, ναι.
1: Ναι, όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ.
0: Πάρα είναι πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε, χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και καλή επιτυχία, κύριε Κιώση, σε όλα.
1: Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

έχουμε και τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης, έτσι. Να το πούμε αυτό. Με πάρα πολύ κόσμο σε ξέδρες, κατάμεστο το στάδιο.

Θέλω να σας πω ότι όλα τα γνωμικά, γιατί υπάρχουν πολλά, για τις αλλαγές στη ζωή και για τη πτώση. Γιατί συνήθως είναι εύκολος ο δρόμος από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω προς τα πάνω δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για το Χουί Καν Γιάν. Αυτός ήταν, αυτός τώρα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Και θα μου πείτε, okay, και τι έγινε, ένας Κινέζος, okay, επιχειρηματίας. Δεν ήταν ένας απλός Κινέζος επιχειρηματίας. Ήταν ο πλουσιότερος. Είχε το 2017-2018, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, είχε αναδειχθεί ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, παρακαλώ, 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά αδικήματα και τώρα θα περάσει όλο το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Γι' αυτό σας λέω, καλά είμαστε.

επειδή η υποκρισία παρισεύει, να σας πω και αυτό. Μία καθηγήτρια, και όχι καθηγήτρια, μία καθηγήτρια μαθηματικών του Berkeley, έτσι, του φημισμένου πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Berkeley, γράψε ένα άρθρο γνώμης, στο οποίο καυτηρίαζε την ανεπάρκεια των φοιτητών. Κρατήστε το αυτό. Επέκρινε δηλαδή μια σοβαρή ακαδημαϊκή μαθηματική ανεπάρκεια μεταξύ των φοιτητών, αλλά την πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι για να γράψει αυτό το άρθρο, το οποίο έκραζε τους φοιτητές, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Άσε μας, κυρία μου, και εσύ.

Διαβάζω για μια νέα μελέτη που ασχολείται με την πατάτα και συγκεκριμένα με τα ωφέλη της πατάτας, τα οποία φτάνουν μέχρι την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δεν είναι απλά λοιπόν η πατάτα μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτή τη νέα επιστημονική μελέτη, η συστηματική κατανάλωσή της από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων επηρέασε ακόμα και την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δηλαδή προσέφερε πλεονέκτημα σε όσους μπορούσαν να αφομοιώσουν αποτελεσματικότερα το άμυλο. Turn up a bit more.

έτσι να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, στενάχωρο αλλά και ελπιδοφόρο συνάμα. Ίσως διαβάσετε για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από κάποιες μέρες, αρκετές, από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Τέλος πάντων, ένας οδηγός ταξί είχε επιχειρήσει αναστροφή και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα ενός νέου, 39 ετών. Αυτός ήταν μοτοσυκλετιστής, έμεινε εγκεφαλικά νεκρός. Και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για μια τεράστια ιατρική επιχείρηση, διότι θα τα νεφρά, το είπα, θα δοθούν σε άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί κάτι τόσο στενάχωρο κρύβει και αυτή την ελπίδα. Δίνει ζωή σε τόσους ανθρώπους, έτσι.

όποιος είναι φαν του Only Murders in the Building, της σειράς που παίζει η Σελίνα Γκόμες. Καλά, πεθαίνω που εγώ είπα τη Σελίνα Γκόμες και όχι τους... και δεν μπορώ να πω τους άλλους ηθοποιούς. Τέλος πάντων, θα σας πω. Γιατί όμως, γιατί σε αυτή τη σειρά λοιπόν που έχει πολλούς φαν, μπαίνει Goldman για την έκτη σεζόν.

celebrity. Η Ολίβια Κόλμαν, λοιπόν, και τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά. Steve Martin, Martin Short. Αυτά τα ονόματα που προσπαθούσα να σκεφτώ. Είναι δυνατόν να μιλάω για αυτή τη σειρά και να λέω πρώτα τη Σελένα Γκόμες? Δεν γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Άρα σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και θα τα πούμε 8 με 10. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως όλη τη βδομάδα 2 ώρες. Εντάξει. Ανυπομονώ. Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα σε όλους. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς. Πλέον έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και ο Ρώσος Ήλια Ζάικα το ασημένιο με 14.400. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Νέο περιστατικό άφηξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή ημέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνατικοί λίγες νεφώσεις πρόσχεδα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ethnos Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της ημέρας που ξεκινά τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για την ημέρα που φεύγει, αλλά και για την ημέρα που έρχεται, που ξεκινά. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα αυτής της ημέρας που μας έρχονται ως συνήθως από το πεδίο του αθλητισμού. Είχαμε λοιπόν χάλκινο μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έλαβε το 10ο μετάλλιό του, ο ζωντανός τρίλος αυτός της ενόργανης γυμναστικής, ο υπεραθλητής, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14-3-66, χάνοντας τις λεπτομέρειες ουσιαστικά το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν από την Αρμενία και Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14-400. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία για τον 36χρονο Λευτέρη Πετρούνια, τον άρχοντα των κρίκων, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Έχει 8 χρυσά και πλέον και 3 χάλκινα ευρωπαϊκά χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα οποία συμμετέχει και πάντοτε διακρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από ένα επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα που έκανε και σήμερα. Έγινε και έλαβε και το μετάλλιό του, έτσι, και ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Έχουμε όμως, είναι συνολικά μια βραδιά με τους Έλληνες εκπροσώπους μας στο εξωτερικό να διαπρέπουν. Έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του εκεί αυτήν την ώρα στο Diamond Link της Λοζάνης. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 2 άλματα ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου. Στο πρώτο άλμα έφτασε τα 8.04 μέτρα και στο δεύτερο, στη δεύτερη του προσπάθεια τα 8.24. Ολοκληρώθηκε έτσι και η δεύτερη του προσπάθεια και θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια και του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου Επιτρόπου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε όταν ολοκληρωθεί και εκεί η διαδικασία για το μήκος στο οποίο συμμετέχει ο Τεντόγλου. Το τρίτο άλμα, όπως βλέπω αυτήν την ώρα, είναι στα 8.10, το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα για οτιδήποτε νεότερο έχουμε και για να δούμε και την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο αθλητής μας. Τώρα να δούμε λίγο τι έχει γίνει νωρίτερα με την υπόθεση των πυρκαγιών που είχαμε. Το θετικό είναι γιατί είχαμε σήμερα κάποιες φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν ιδιαίτερα και μας ανησύχησαν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι ευχάριστα τα νέα από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία από τις μεσημβρινές ήδη ώρες νωρίς απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε καταρχάς την φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις λουόμενων από την παραλία Θάνος, κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή Θάνος. Ακριβώς επειδή όμως έβαινε καλώς, ακυρώθηκε και η περαιτέρω ενίσχυση που είχε προγραμματιστεί για δυνάμεις που θα έφταναν, πυροσβεστικές δυνάμεις που θα έφταναν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα, να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι και τώρα, για όπου υπάρχουν εστίες μικρές, όπου υπάρχουν διάσπαρτα καπνογόνα σημεία ή καντιλάκια, έτσι όπως λέμε, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συνδράμουν βέβαια οι υδροφόρες του Δήμου της Λίμνου, ενώ νωρίτερα για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Όπως είπαμε, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν συνάνθρωποι μας με 2 πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία ακριβώς επιστρατεύθηκαν για αυτόν τον λόγο, για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο, όπως και έγινε. Μέσω αυτών λοιπόν των σκαφών απομακρύνθηκαν 59 άτομα και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Είχαν εγκλωβιστεί στην ουσία στο σημείο εκεί στην παραλία Θάνος και ήταν αποκλεισμένο από στεριάς εξαιτίας της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα του νησιού, και είχε προηγηθεί και μήνυμα που ενημέρωνε για την, να είναι σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να απομακρυνθούν, ότι θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα άλλα μέτωπα, τα οποία όπως είπαμε επίσης αντιμετωπίστηκαν και ελέγχονται όλα. Στην Νερομάνα του Αγρινίου αρχικά ελέγχεται το μέτωπο κανονικά. Οι τοπικές αρχές, όπως μας ενημέρωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, δημιούργησαν και μια αντιπυρική ζώνη με την χρήση βαρέως τύπου μηχανημάτων, αλλά και με τη συνδρομή των υδροφόρων εκεί, και κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Σε άλλο μέτωπο πυρκαγιάς, στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης της Αρκαδίας, υπό έλεγχο παραμένουν και είναι η κατάσταση. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν ωστόσο στο σημείο, θα παραμείνουν και όλη τη νύχτα, προκειμένου ακριβώς να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Επιπλέον, το έτερο μέτωπο της φωτιάς ήταν, άλλο μέτωπο μάλλον της φωτιάς, ήταν στο νευροκόπι της Δράμας, και εκεί, κατά τις συνομιλίες που είχαμε εδώ από το Earth News Radio με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας της Φιρόερα, ο Λευτέρης ο Ταμπουλίδης, ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, μας ενημέρωσε με πολύ μεγάλη χαρά ο άνθρωπος ότι τη φωτιά καταφέραμε και τη σβήσαμε, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Και αν θελήσουμε να δούμε και τις άλλες εστίες οι οποίες σήμερα απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την χώρα νωρίτερα, οριοθετήθηκαν όλες, ήταν και στα Ζωνιανά της Κρήτης και στην Κόμητο της Καρίστου και στο Γένεση των Τρικάλων, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Μεσοχώρι της Μεσσηνίας. Παρόλα αυτά, επειδή και ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχίζει και αλλάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τίθενται σε επιφυλακή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο κρατικός μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακριβώς για αυτήν την αλλαγή, γιατί έρχονται σαραντάρια από αύριο και έρχονται κυρίως στους κάμπους της χώρας, όπως επεσήμανε και η μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έτσι λοιπόν, σαραντάρια θα έχουμε αύριο σίγουρα στις Σέρες, στην Καρδίτσα, τη Λαμία, το Άργος και σε νησιωτικές περιοχές στη νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39, κυρίως από την Κυριακή. 39 αναμένουμε να δούμε και στην Αττική και στην Αθήνα, και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μέτωπο καύσωνα το οποίο θα διαρκέσει αρκετά κατά πάσα πιθανότητα είναι και το τελευταίο που θα μας απασχολήσει για αυτό το καλοκαίρι. Η χειρότερη μέρα και νύχτα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι αυτή της Κυριακής, όπου θα είμαστε γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς μέσα στην πόλη η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά πλέον, η ψαλίδα μειώνεται στην διαφορά της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από τη Δευτέρα τώρα τι γίνεται, ενεργοποιείται ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο την θερμοκρασία. Τα σαραντάρια θα μείνουν παρόλα αυτά στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Σαραντάρια με 7 μποφόρ σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι υψηλός, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει πλέον η θερμοκρασία, θα πέσει αλλά με ανέμους περίπου στα 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο μακριά. Σημασία έχει ότι μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος θα βιώνουμε υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως βέβαια στις περιοχές που γνωρίζουμε, κυρίως στους κάμπους της χώρας που γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι λίγο πιο ανυπόφορες. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι γνωρίζουν, είναι συνηθισμένοι, οπότε και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει όμως επιφυλακή για το ζήτημα των πυρκαγιών. Ο κύριος Αρτοπιός μίλησε εδώ, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε εδώ στο Earth News ακριβώς για την επικινδυνότητα που υπάρχει και για την επιφυλακή στην οποία έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα. Όπως είναι λογικό, 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, και τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε κάθε φορά, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων μας, με δεδομένο ότι το βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών οι οποίες μας απασχολούν και οι οποίες έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και φωνικές, δυστυχώς προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια. Οι 9 στις 10 από όσες αντιμετωπίζουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια. Όταν καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και όλοι μας προειδοποιούν για το πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην παραμικρή λεπτομέρεια όσων κάνουμε, δεν δικαιολογείται η ανθρώπινη αμέλεια και θα πρέπει όλοι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό από το Πυροσβεστικό Σώμα.
1: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στοχεύει στην τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά, έπειτα από το Σιαμέν και το Μονακό. Στόχος φυσικά και καιρού επιτρέποντος, μια πολύ μεγάλη επίδοση σε αυτή τη νέα γρήγορη πίστα του σταδίου της Λοζάνης. Θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ξεκουράστηκε ιδιαίτερα μετά από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρόσφατα ξανά πρωταθλητής Ευρώπης συμμετέχει λοιπόν στο Diamond League και να πούμε ότι έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση με 8-24 μετά και την τρίτη του προσπάθεια. Έτσι, θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Τάσο Επιτρόπου όταν έρθει η ώρα και έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από τον αγώνα εκεί του χρυσού μας του χρυσού μας πρωταθλητή. Και από την άλλη βέβαια θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας λίγο νωρίτερα ανέβηκε και πάλι πιστός στο ραντεβού του με το Βάθρο, ανέβηκε στην τρίτη θέση, έλαβε το χάλκινο μετάλλιο, 11 σειρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον άρχοντα των Κρίκων, για τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι και παραμένει ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, αφού στον τελικό χάνοντας με κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποιες λεπτομέρειες ήρθε στην τρίτη θέση. Κυρίως στο τελευταίο ένα βηματάκι έκανε κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα στους Κρίκους. Τώρα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται με τις, είπαμε ότι ο καιρός αλλάζει, η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο και θα παραμείνει μέχρι και το μέσον της εβδομάδας σε αυτό το μοτίβο. Ωστόσο και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος αποχωρεί. Έτσι, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε βέβαια και αφίξεις. Έτσι, ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αρκετοί λοιπόν είναι αυτοί των οποίων οι διακοπές ολοκληρώνονται και επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στα αστικά κέντρα. Θα αρχίσουμε δειλά να το βλέπουμε και στην κίνηση αυτό, γιατί αρκετά είχαμε κακομάθει ενδεχομένως με τους άδειους δρόμους. Αυτή η εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, θα αρχίσει Δευτέρα με τη Δευτέρα να αλλάζει, θα αρχίσει να αντιστρέφεται πλέον αυτό το κλίμα μέχρι και να επιστρέψουμε στην ρουτίνα την οποία και έχουμε συνηθίσει. Να πούμε λοιπόν ότι περίπου 80.000 κόσμου θα φύγουν αυτές τις μέρες, ετοιμάζονται να φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα, είναι προγραμματισμένο, αλλά και αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν πίσω. Έτσι, μόνο την Πέμπτη έφτασαν στον Πειραιά περίπου 8.000 περισσότεροι επιβάτες από όσους αναχώρησαν. Άρα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και να πηγαίνουμε προς τις ημέρες αυτές που πλέον λίγοι θα είναι τυχεροί που θα φεύγουν. Και τυχεροί βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να νοούνται, με δεδομένο ότι ενδεχομένως πολλοί από αυτούς είχαν μείνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη και δεν είχαν λάβει άδεια. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 11 παρά 1 λεπτό και εμείς σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε όλη την σύνοψη της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και την ολοκλήρωση του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου από την Λοζάνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Hit News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, και λέγαμε για το ισοζύγιο στον Πειραιά που έχει πλέον περάσει υπέρ των αφίξεων. Είναι περισσότεροι αυτοί που φτάνουν από αυτούς που φεύγουν, αφού χιλιάδες ταξιδιώτες πλέον επιστρέφουν από τις διακοπές τους και προετοιμάζονται σιγά σιγά για την ρουτίνα της, του φθινοπόρου. Να πούμε ότι η επιστροφή συνεχίζεται και σήμερα 11 οι μεγάλες αφίξεις πλοίων από νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά από τα οποία μετέφεραν πάνω από 2.000 επιβάτες, ενώ την ίδια ώρα δεν λείπουν, όπως είπαμε, και εκείνοι οι οποίοι αναχωρούν τώρα, έχοντας περιμένει μέχρι αυτήν την χρονική περίοδο για να καταφέρουν να λείψουν λίγες μέρες από τις πόλεις. Τα πλοία από τον Πειραιά αναχωρούν πλέον με πληρότητες που φτάνουν περίπου το 80%. Όταν είχαμε συνηθίσει βέβαια τις προηγούμενες ημέρες να είναι στο 90-95% ή και στο 100% της πληρότητας τα πλοία, κυρίως για τα νησιά των Κυκλάδων. Μέχρι την Κυριακή εκτιμάται ότι πάνω από 80.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας, Λαβρίου, με προορισμούς κυρίως στις Κυκλάδες αλλά και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη κίνηση εξακολουθεί να καταγράφεται και στα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με την Αίγινα να παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς. Και από την Θεσσαλονίκη όμως η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις σποράδες συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες, με το συγκεκριμένο δρομολόγιο να παραμένει σε λειτουργία μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνοντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις. Βέβαια, αν μιλούμε για κοντινές αποδράσεις, όπως είναι ο Αργοσαρονικός εδώ από την περιοχή του Πειραιά για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι και σε επίπεδο ακόμη και ημερήσιας εκδρομής για κάποιον ο οποίος δεν έχει ημέρες αδείας ή με μία διανυκτέρευση ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε τους ρυθμούς ακριβώς των αφιχθέντων αλλά και των εξερχομένων, έτσι, οι οποίοι είναι ακόμη και αυτοί αρκετοί, στο ρεπορτάζ από την Βάσο Τζανακάκη.
1: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
2: Διακοπές τέλος.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
3: Όχι, όχι.
1: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
4: Πέντε μέρες.
2: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
4: Οι μόνες.
2: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
5: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
2: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
5: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
1: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
2: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
6: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
6: Για 4.
7: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
2: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
7: 9 βράδια.
6: Πάμε στην Άξο.
2: Για πόσες μέρες?
6: Για 5 μέρες.
2: Μόνη σου?
6: Όχι, με την παρέα.
1: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
8: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
9: Χαμό και πανικό?
8: Όλα.
9: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
8: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
9: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
6: Κανονικές διακοπές, ναι.
10: Καλόνισο.
9: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
10: Γι' αυτό πάμε.
9: Το πλοίο για τις σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
11: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
1: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

μετακινήσεις αλλά και με προσοχή. Είχαμε νωρίτερα, το ακούσαμε και με τον συνάδελφο από την Αχαΐα, τον Νίκο το Γιαπρακά, είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η γυναίκα η οποία σκοτώθηκε μετά από τη μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων, ήταν μια 46χρονη μητέρα ενός παιδιού 25 ετών που μένει στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Όλα έγιναν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, κοντά στον κόμβο της πόλης και στο ύψος γνωστού εστιατορίου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ένα από τα δύο οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν κατευθείαν στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία βέβαια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το όχημα το οποίο κάηκε μια απανθρακωμένη σωρό, η οποία ανήκε στη συγκεκριμένη γυναίκα που είπαμε. Όσον αφορά τον άλλο οδηγό, απεγκλωβίστηκε από το όχημά του και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται. Είχε δημιουργηθεί και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, διεξάγονταν εκεί στο σημείο με δυσκολία, αφού οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτροπές για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η τροχέα διερευνά τα αίτια. Σημασία έχει ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ακόμη στην άσφαλτο και ένας ακόμη συνάνθρωπός μας έχει τραυματιστεί και δίνει μάχη στο νοσοκομείο για την ζωή του. Χρειάζεται λοιπόν να το πούμε, δεν χρειάζεται, ας επιστρέψουμε όλοι πίσω από τις διακοπές μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες αναφορικά με την κίνηση και την κυκλοφορία στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας, προκειμένου ο σημαντικότερος αριθμός των εκδρομέων να επιστρέψει και πάλι πίσω, με δεδομένο ότι πλησιάζει, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τον Σεπτέμβρη. Θα φύγουμε από το θανατηφόρο αυτό τροχαίο για να δούμε καταρχάς μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ένα νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη. Οι ροές, από ό,τι φαίνεται, στο νησί της Κρήτης καταγράφονται με αμύωτη ένταση. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό μιας λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου και περίπου τέτοια ώρα ήταν προγραμματισμένο, υπολογίζονταν ότι θα φτάσουν εκεί πλέον με ασφάλεια, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις συνθήκες κατά από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται από τους επιτίδιους διακινητές. Σε τι τραγικές συνθήκες γίνεται αυτή η μεταφορά. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλέον η χώρα μας είναι δεύτερη μετά από την Ιταλία σε κρούσματα, ενώ έχουμε συνεχείς ψεκασμούς αλλά και κάποια έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών, που είναι και

επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο και συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα της μετάδοσης. Δηλαδή, ακούγαμε χθες και τον κύριο Μαγιορκίνη εδώ μέσα από το Earth News να λέει ότι τα κουνούπια μολύνονται από τα κορακοειδή τα οποία φέρουν τον συγκεκριμένο ιό και στη συνέχεια έρχεται η αλυσίδα μετάδοσης να τον φέρει στον άνθρωπο. Κατά τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 8 στους 10 λοιπόν μολύνθηκαν, δεν το κατάλαβαν καν. 2 στους 10 παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Πυρετός, πονοκέφαλος, κάποιοι μυϊκοί πόνοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά κάποιες φορές μπορεί να μην μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Δηλαδή, ένας πονοκέφαλος ή πόνοι μυϊκοί μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι μία μικρή αδιαθεσία και να μην ασχοληθούμε. 2 λοιπόν στους 10 εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα. Από αυτούς μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία οδηγούν δυστυχώς και στον, ακόμη και στον θάνατο, αλλά γι' αυτό το πολύ μικρό ποσοστό. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Τότε βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει κάποια ειδική αντιϊκή θεραπεία, ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο, οπότε η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές στην Ανατολική Αττική και εκεί έχουμε αρκετούς ψεκασμούς με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε χιλιάδες φρεάτια και κοινόχρηστους χώρους, ενώ στην Κηφισιά εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Την ίδια ώρα στο Σουφλί δοκιμάζονται κάποιες καινοτόμες λύσεις, αυτές οι smart, οι έξυπνες παγίδες που ανέφερα στον πρόλογο για το θέμα, που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας και ειδικών οσμών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου βέβαια μετάδοσης ασθενειών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Κεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Με REM και Losing My Religion μπήκαμε έτσι στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν από τις 11. Και θέλω λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει και νέα αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, την κόντρα την οποία έχει τα τελευταία 24 ώρα η Άγκυρα με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του Νετανιάχου για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, διευκρίνησε ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον Ιούλιο εναντίον του Νετανιάχου για το έγκλημα της γενοκτονίας, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η έκδοση ερυθρού κόκκινου δελτίου με σκοπό την διεθνή αναζήτησή του, και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία, όπως αναφέρεται, αναζήτησης και εις βάρος ενός ακόμη ατόμου. Η ιστορία αυτή, όπως γνωρίζουμε, τραβάει αρκετά πίσω. Αυτή η κολόνια κρατάει όντως χρόνια, και το Ισραήλ ήρθε να απαντήσει στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο άντρες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν μιλήσει με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Το γραφείο λοιπόν του Νετανιάχου εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση, επέκρινε την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, και με αφορμή και την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης του Νετανιάχου. Έπειτα βέβαια αυτό ήρθε να ενταθεί αυτή η κατάσταση έπειτα από την Ισραηλινή επιδρομή στην Συρία. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί, αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου στην τελευταία έντονη αντίδρασή του. Και αυτό το οποίο επισημαίνεται επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν, αποκαλώντας τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Είναι σκληρές οι κουβέντες που χρησιμοποιούνται. Τώρα το αν είναι αληθής νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η Τουρκία, όπως είπαμε, εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, και έχουμε και μια νέα αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ, της Τουρκίας με συγχωρείτε, η οποία ανταπαντά πλέον στην αντίδραση αυτή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέρος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή ουσιαστικά καταγγέλει τον Νετανιάχου για μικροπολιτικές τακτικές του ιδίου και των συνεργατών του. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησής του έχει να κάνει με μικροπολιτικό, όπως τονίζεται, ελιγμό. Την ανακοίνωση της Τουρκίας βέβαια είχε προηγηθεί η απάντηση, όπως είπαμε, από την πλευρά του Νετανιάχου και του γραφείου του, που λέει ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ στη Συρία, και ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Ουσιαστικά το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι όντως κρύβεται πίσω από τους βομβαρδισμούς που είχαμε σε βάση στην Συρία, με την Άγκυρα να λέει ότι δεν υπήρχαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες. Αλλάζουμε θέμα και θα παραμείνουμε ωστόσο εκτός συνόρων, γιατί είχαμε
και ένταση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και νέα ρωσικά χτυπήματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ άλλων, μια επίθεση με ντρόουν, με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως δολοφονική και απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα εκεί να ξεσπάσει φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ακόμη 120 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε με ανάρτησή του ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, τη γενέτειρα του επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία. Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι η Μόσχα χτυπά και τη γενέτειρα του Ζελένσκι στο κέντρο της και μάλιστα στο εμπορικό της κέντρο. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Στρατιωτικής Διοίκησης διευκρίνησε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Τα επιθετικά ντρόουν χτύπησαν σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο και τις υπηρεσίες διάσωσης κατά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεχώς να αντιδράει ασκώντας πίεση στον επιτιθέμενο. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο Ουκρανός πρόεδρος. 4 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, στην οποία προκλήθηκε και πυρκαγιά σε κατάστημα, σε ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο Ζελένσκι είπε πως ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο, ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι μια σύραξη η οποία κρατάει χρόνια μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι μια σύραξη η οποία δοκιμάζει και τις δύο πλευρές και τα όρια τους, αυτών και των συμμάχων τους, και δυστυχώς δεν διαφαίνεται από κάποια πλευρά φως για την επίτευξη ειρήνης. Ήταν κάτι το οποίο είχε θέσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ως ένα στοίχημα το να καταφέρει, και μάλιστα στην αρχή το είχε δει λίγο πιο επιδερμικά, νόμιζε και ο ίδιος και έλεγε ότι θα καταφέρει μέσα σε λίγες μέρες την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Δεν τα κατάφερε και δεν ξέρουμε τελικώς πότε αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό. Θα φύγουμε όμως εμείς τώρα για δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό εδώ με τον Γιώργο Καριωτάκη, και επιστρέφουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδρά Αργυρός θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το Χάλκινο. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο Λευτέρη, ανέφερε στην ανάρτησή του. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτησή του στο Λίσκο για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντηση είδηση, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν, όπως τονίζεται, στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μία επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ όλοι οι 121 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή μέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συναντική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι και εμείς θα πάμε τώρα κατευθείαν στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει τα ευχάριστα για τον υπτάμενο Μίλτο Τεντόγλου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, το παιδί είναι...
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Σήμερα είχαμε δύο πολύ μεγάλους αθλητές, από τους κορυφαίους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και από τους πολύ μεγάλους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι φυσικά στο Λευτέρη Πετρούνια και στο Μίλτο Τεντόγλου, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Βεβαίως ο Τεντόγλου είναι σε ένα απλό, εντός αγωγικών την βάζω τη λέξη, απλό Diamond Link, γιατί αντίπαλοι του ήταν αυτοί που ήταν και στο ευρωπαϊκό το πρόσφατο, αλλά και στο παγκόσμιο του κλειστού Στίβου, που ας πούμε έχασε από τον Βούλγαρο. Ο Τεντόγλου σήμερα ήταν πολύ ανετός, κανένας δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, πολύ εύκολα 8-24 και απλά τους παρακολουθούσε. Μάλιστα δεν έκανε ο Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης, δεν έκανε καν την έκτη του προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε καν να κάνει την έκτη του προσπάθεια και συνεχίζει αυτό το σερί που, καλού ρυθμού που έχει βρει και είναι σαρωτικό. Στη Λοζάνη χθες όμως είχαμε έναν αγώνα, να τον αναφέρω, μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα να μιλήσω μαζί σου, Βαγγέλη, το μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό. Και δεν έχω καμία υπερβολή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και φυσικά ο ένας ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο άλλος ήταν φυσικά ο Μόντο του Μπλάντς, ο οποίος έφτασε μάλιστα τα 6-21. Εντάξει, δεύτερη θέση δεν είναι και άσχημα όταν έχεις μπροστά σου
0: τον Μπλάντς. Μεγάλη ατυχία, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έχει πέσει αυτή την. Όχι, είναι λάθος. Γιατί τον βοηθάει να προχωρά, λες.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έκανε κάποιες προκύρες, δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε τέτοια ύψη.
0: Ο Μανόλο,
1: ναι. Γιατί ο Μανόλο ακολουθεί το Ντουμπλάνης και μάλιστα με λύσα που λένε, ασχέτως αν είναι πολύ κολλητή, με πολύ αγάπη και πολύ έτσι...
0: Και φάνηκε αυτή η αγάπη χθες και μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου αγώνα αυτού, δηλαδή ήταν άλλη μια φορά το επιστέγασμα, έτσι, τι όμορφος που είναι ο αθλητισμός όταν έχει αυτή
1: το
0: τη μορφή.
1: Ο κλασικός αθλητισμός θα έχει αυτά και σε κάθε κοινότητα, δηλαδή σε κάθε αγώνισμα υπάρχει μια κοινότητα αθλητών, δηλαδή οι αθλητές είναι ενωμένοι, όσοι παρακολουθήσαν και σήμερα και το Diamond Link, είδαν και σε πολλά επίπεδα και στο ακόντιο πόσο αγαπημένοι και είναι. Αυτός είναι ο κλασικός αθλητισμός, αυτός είναι ο στίβος και αυτό που θα προσφέρει. Από την άλλη, είχαμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Το πρόγραμμά του ήταν για χρυσό, για να τα πούμε όλα. Για να πούμε και την είδηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, ολοκληρώθηκε. Αλλά επί της ουσίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε δύο λαθάκια, το οποίο ειδικά το δεύτερο με την έξοδο με ένα πηδηματάκι στο τέλος του στήχησε. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί, θεωρώ, οι διοργανωτές, οι εκκριτές δηλαδή. Τους στέρισαν ενδεχομένως ασημένιο ή και ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Όπως και να έχει, έφτασε τα 21 μετάλλια και 11 συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: 8 και 3 χάλκινα. 8 χρυσά, 3 χάλκινα.
1: Ακριβώς. Και 21 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει στην κατοχή του και είναι ο μοναδικός στο αγώνισμα των Κρήκων που έχει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά και για τον Πετρούνια, είπαμε και για τον Τεντόγλου. Και να κλείσω, να σου θυμίσω ότι αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, λέω το πρόγραμμα τώρα και να σε κλείσω. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί αύριο, οι αγώνες θα διεξαχθούν αύριο και την Κυριακή.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα εδώ στο earthnews.gr διαβάζοντας είναι η Μαντόνα από την Πάτμο και μια ανάρτησή της από το νησί με έντονα εξομολογητική διάθεση αλλά και εγκομιαστικά σχόλια για την Πάτμο, μοιράζεται με τους φίλους της στο X κάποιες από τις πιο προσωπικές της στιγμές στο νησί της Αποκάλυψης. Τι γράφει? Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί, πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εκεί, γράφει η βασίλισσα της Pop, καθώς εικονίζεται να ανάβει ένα κερί σε ένα μανουάλι. έχοντας τα μάτια κλειστά και ενώ στο βάθος φαίνεται η εικόνα της Παναγίας. Η πρώτη φορά, γράφει, που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο και λέγοντας πως το να ξαναπάει εκεί με τον Ρόκο ως άντρα πλέον, στην χώρα μας δηλαδή, είναι μια στιγμή με την οποία κλείνει ένας κύκλος. Καλό για την ψυχή, καταλήγει η Μαντόνα στην ανάρτησή της, την οποία υπογράφει με τα emoji μιας καρδιάς αλλά και της ελληνικής σημαίας και το συνοδεύει με όμορφες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είναι η παρουσία της εδώ ιδιαίτερα σημαντική και προσέλκυσε το ενδιαφέρον και, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτό το οποίο έκανε ουσιαστικά σχολίασε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε εδώ στην χώρα μας η Μαντόνα και της ευχήθηκε, αφού εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά εδώ, να έρθει και του χρόνου για να γιορτάσει ακριβώς και πάλι, να είναι καλά και να γιορτάσει και πάλι τα γενέθλιά της στην Ελλάδα από τη στιγμή που πέρασε τόσο όμορφα. Να δούμε λιγάκι όμως τα της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά τα θέματα τα οποία σήμερα κυριάρχησαν στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Να πούμε καταρχάς ότι μπαίνει στην τελική της ευθεία η δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να πυκνώνουν, τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα, οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης από τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε στο News 24/7. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις που είχαμε αναφορικά με τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Μαρινάκη αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταλαβαίνουμε ότι πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στην κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι κάνει λόγο μάλιστα για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια που η ίδια, όπως λέει, η κυβέρνηση αυτή έχει θεσπίσει. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, γιατί βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλταζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος.
1: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
1: εμείς
2: τώρα.
1: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο, μάλιστα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.

0: Πάμε να δούμε τώρα την έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
1: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

0: στην τηλεόραση του Earth News μίλησε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, έθεσε μάλιστα ένα ερώτημα εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
0: Για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΘ, να πούμε ότι η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες, ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με το ζήτημα των τεκμηρίων. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στη συνέντευξή του στο News 24/7 και για τα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση στο συγκεκριμένο θέμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς θα πάμε και φύγαμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αναφέραμε νωρίτερα τις επιτυχίες των αθλητών μας και το χάλκινο το οποίο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είχαμε και την πρώτη του αντίδραση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε στο Ζάκρεπ, θυμίζω, το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με αυτήν την επιτυχία έφτασε τα 11 στην ιστορία της διοργάνωσης, στα 8 χρυσά πρόσθεσε και 3 χάλκινα μετάλλια. Στο πρώτο του μήνυμα λοιπόν στο Instagram ο 36χρονος Ολυμπιονίκης μας ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με την οικογένειά του, την σύζυγό του και τις δύο κορούλες τους, και αυτό που έγραψε είναι: χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό που μας έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τάσος Επιτρόπου. Λίγες μέρες ξεκούραση και επιστρέφουμε πάλι σε 2 μήνες. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον κορυφαίο Έλληνα και όχι μόνο γυμναστή, που πραγματικά είναι σταθερός στο ραντεβού του με το βάθρο, έτσι, με το βάθρο των νικητών σε κάθε του συμμετοχή. Και μιλούσαμε για την επίσκεψη της Μαντόνα και τα διθυραμβικά της σχόλια για την Ελλάδα. Είπαμε και για την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πρωθυπουργός, που της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο με τις πρόσφατες διακοπές της στην χώρα μας. Το βίντεο συνόδευε το μήνυμα «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να ξανάρθεις και του χρόνου». Γενικότερα να πούμε ότι αυτήν την περίοδο έχουμε άρωμα Hollywood στα ελληνικά νησιά, στο καλοκαίρι μας εδώ στη χώρα. Διεθνή στάρ φαίνεται ότι έχουν αφήσει τα κόκκινα χαλιά και τους προβολείς και έχουν επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες, κρυφές γωνιές, ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία. Γοητεύουν λοιπόν τους διασήμους οι οποίοι ψηφίζουν Ελλάδα. Είναι η Μαντόνα, είναι η Ντούα Λίπα, είναι η Νικόλ Κίτμαν, είναι η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στα social media αρκετές από αυτές τις όμορφες στιγμές που έζησαν και ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από το ρεπορτάζ της Χριστιανας Μανιάτη.
1: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Σταρ και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ, όπως η Κέιτι Πέρι, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίντμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.

και πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30, να πούμε ότι πρωταγωνιστούν οι ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο και οι διακρίσεις των Ελλήνων, των ελληνικών συμμετοχών. Στον Λευτέρη Πετρούνια ευχήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη μία μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια, χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Μπράβο, Λευτέρη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω της πλατφόρμας X για αυτό το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδίκασε μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο Egg News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Το είπαμε και χθες, απομένουν μόλις λίγα λεπτά για όσους θέλουν και δεν έχουν υποβάλει αίτημα για τη αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Είναι η καταληκτική ημερομηνία απόψε, η σημερινή ημέρα, άρα μέχρι ουσιαστικά τις 23:59 μπορεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All. Εκεί θα το βρείτε. Υπήρχε και η δυνατότητα μέχρι τώρα και από κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαδικασία αυτή. Πλέον μόνο ηλεκτρονικά λήγουν οι αιτήσεις απόψε και είχε και διευρυμένα κριτήρια εισοδηματικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε είναι λίγα τα λεπτά πλέον για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως το έχει ξεχάσει και δεν το έχει πράξει, δεν έχει μπει να κάνει την αίτησή του. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το πώς το Hollywood και πολύ διάσημοι ακόμη ανά τον κόσμο ψηφίζουν Ελλάδα, η χώρα μας πηγαίνει για μια πολύ ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, όπως εκτίμησε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο οποίος σημείωσε ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Να τον ακούσουμε τον κύριο Κελαϊδίτη.
1: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
2: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
1: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή ας πούμε δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπως λένε.

περάσουμε τώρα και πάλι λίγο εκτός συνόρων για να δούμε το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ό,τι συνεπάγεται για όλους μας, για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας, αυτό το διαφαινόμενο διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Ένα νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει ο Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρίσκεται και η Κίνα. Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παίρνοντας τη σκητάλη ουσιαστικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφής σανίδα σωτηρίας προς το Ιράν. Ο Σκοτ Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε ότι η οικονομική πίεση σημαίνει ότι θα πάμε σε όλους τους συμμάχους μας και αυτό πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου. Θα πάμε και θα τους πούμε ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Αυτό το αμερικανικό σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή με νέες κυρώσεις στη Χεζμπολάχ καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία. Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύος. Φοβάται τα χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης. Η Κίνα βέβαια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αφού αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80% της ποσότητας αυτού πηγαίνει στην Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή και προτάσει την διπλωματία. Ο Λι Τζιάν, ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, λέει ότι η Κίνα πάντα υποστήριζε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα βοηθήσουν. Το μόνο που θα κάνουν είναι να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να κλιμακώσουν την κατάσταση. Αναφορικά τώρα με το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στην Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής. Εδώ προς το Earth News, οι ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η διάβλη επικοινωνίας ανάμεσα στην Λευκωσία και την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερως σημαντικό. Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στο πεδίο έχει ιδιαίτερα κακό αντίκτυπο στην αγορά των καυσίμων, στο χρηματιστήριο των καυσίμων και της ενέργειας. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και το ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν ιδιαιτέρως την αγορά. Και είναι δύσκολη η κατάσταση, το βλέπουμε, οι οικονομικοί μας συντάκτες μας το περιγράφουν και εδώ μέσα από το Earth News Radio συνεχώς. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους, και αν στα αστικά κέντρα είναι πάνω από 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, οι τιμές φτάνουν ή και ξεπερνούν και το 2,25-2,30. Το ντίζελ έχει πλέον περάσει οριακά και την αμόλυβδη, το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεπερνά το ντίζελ κίνηση στην τιμή της αμόλυβδης, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 2,15 για την αμόλυβδη
και στο 2,20 ευρώ για το ντίζελ. Οι εξελίξεις στην χονδρική αγορά δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση, τουλάχιστον στο σύντομο μέλλον. Τα δηληστήρια διαθέτουν την αμόλυβδη περίπου στο 1,48 χωρίς ΦΠΑ, οπότε καταλαβαίνουμε μετά πως διαμορφώνονται οι τιμές, και στο 1,47 το ντίζελ, το οποίο όπως είπαμε έχει αυξηθεί περαιτέρω. Η αγορά αυτό που ζητά είναι την παράταση της κρατικής

και τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Αντίστοιχα στην αμόλυβδη υπάρχει έκπτωση 10 λεπτών μόνο από τα δηληστήρια. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν έχει φανεί καν αυτή η έκπτωση από τα δηληστήρια, που έχει να κάνει και με τον ντίζελ κίνηση αλλά και με την αμόλυβδη, με δεδομένο ότι οι τιμές, έτσι όπως η πορεία των τιμών, έτσι όπως εξελίχθηκε, εξανέμισε αυτήν την μικρή έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Η παράταση της κρατικής επιδότησης σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συνέχιση των εκπτώσεων από τα δηληστήρια θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη ίσως ως ανάχωμα για τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα όμως το διεθνές περιβάλλον δεν μας αφήνει να αισιοδοξούμε. Όπως είπαμε, το πετρέλαιο Brent κινείται, έχει ξεπεράσει και τα 94 δολάρια, ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες έχει καταγράψει άνοδο περίπου 14 δολαρίων, και με τα δεδομένα αυτά και χωρίς θετικές ενδείξεις από τη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών τουλάχιστον μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες.

Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Για τα επόμενα 12 λεπτά θα είμαστε παρέα και έχουμε δει διάφορους τρόπους έτσι φάνταστους για την απόπειρα να βάλουν μέσα σε σοφρονιστικά ιδρύματα, σε φυλακές απαγορευμένα αντικείμενα, είτε αυτά είναι τηλεπικοινωνίας όργανα, κινητά τηλέφωνα και άλλα, είτε είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε είναι όπλα. Τώρα εδώ στην Λάρισα, στις φυλακές της Λάρισας, είδαμε κάτι πιο εφάνταστο. Είδαμε ένα drone, λοιπόν, και το καλό είναι ότι το είδαν και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι εκεί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των φυλακών. Ήταν λοιπόν ένα drone να πετά με κατεύθυνση τις φυλακές της Λάρισας.

0: ενεργοποίησαν αμέσως. Υπάρχει σύστημα αντιδρόουν το οποίο διαθέτουν οι φυλακές. Ενεργοποίησαν λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα και κατάφεραν να το ρίξουν. Αυτό γίνεται με το σύστημα που έχουν, που διαθέτουν οι φυλακές, τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Το έριξαν και εκεί βρήκαν πολλά καλούδια, αρκετά κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και λοιπά, μαζί με τα παρελκόμενα καλώδια φόρτισης, αντάπτορες και ακουστικά, και μέχρι και ρούτερ ασύρματης σύνδεσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
1: Μέχρι πρότινος οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόουν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόουν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόουν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.

0: κατά το παρελθόν στις φυλακές, γιατί κάναμε μία μικρή έρευνα, χρησιμοποιούταν, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος οι μπάλες ποδοσφαίρου. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι που ήθελαν να ρίξουν μέσα κάτι απαγορευμένο, έπαιρναν μία μπάλα ποδοσφαίρου, την άνοιγαν, μετά στη συνέχεια την έφτιαχναν πάλι αφού είχαν βάλει μέσα το απαγορευμένο προϊόν, την φούσκωναν και πάλι και έριχναν μια κλωσιά, την πετούσαν σε κάποιο σημείο με τρόπο που να μην τραβήξει τόσο τα βλέμματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο γίνονταν και με μπαλάκια του τένις. Μπαλάκια του τένις που εξίσου εύκολα τα άνοιγαν, έβαζαν μέσα, κυρίως αυτό είχε να κάνει με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά μαχαιράκια, τα οποία είχαν αμπαλάρει καταλλήλως, αλλά κυρίως με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Τα βάζαν λοιπόν μέσα στα μπαλάκια του τένις, τα έφτιαχναν και πάλι και άρχισαν μετά τα σερβίς, έτσι. Τσιτσιπάς απ' έξω, με στόχο τα μπαλάκια να μπουν ακόμη και σε συγκεκριμένα παράθυρα σοφρονιστικών καταστημάτων. Εδώ τώρα είδαμε την τεχνολογία να υπηρετεί και αυτό το σκοπό, τον σκοπό του να μπουν απαγορευμένα προϊόντα μέσα στις φυλακές. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για να πάμε σε αυτήν την καλωστημένη επιχείρηση που βρήκαν οι άντρες της αστυνομίας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο, από έναν 62χρονο ο οποίος διακινούσε μέσω της αποθήκης του, λαθρέα βέβαια, ινοπνευματώδη ποτά αλλά και αέριο γέλιου. Αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο είναι επικίνδυνο. Οι ειδικοί προειδοποιούν σε κάθε ευκαιρία για το τι μπορεί να προκαλέσει και δει σε νεαρές ηλικίες όπου και απευθύνεται ως επιτοπλίστων. Εκεί λοιπόν στην αποθήκη αυτή κατέσχεσαν σχεδόν 4.000 λίτρα ποτών, ήταν τζιν, ήταν βότκα, άλλα ποτά, για τα οποία δεν υπήρχαν βέβαια χαρτιά ούτε η καταβολή των φόρων και των δασμών, και πάρα πολλές μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αυτό αέριο του γέλιου. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
1: Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών, όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 12 τα μεσάνυχτα, να πούμε ότι τελικώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε προσωρινή άδεια για να συνεχιστούν οι εργασίες για την λεγόμενη αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, την οποία ήθελε διακαώς και κατασκευάζει, ξεκίνησε την κατασκευή της στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θέσει και εδώ μέσα από την εκπομπή μας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, για το πώς δημιουργήθηκαν νομικά ζητήματα για την δημιουργία αυτής της αίθουσας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Με απόφαση λοιπόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα, θέτοντας προσωρινά σε παύση μια δικαστική εντολή που είχε παγώσει την κατασκευή. Με αυτή την διοικητική αναστολή, οι δικαστές θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχιση των έργων. Ο προϋπολογισμός, να πούμε, είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο των συγκεκριμένων εργασιών. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης έχουν επαναλάβει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο και για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του αλλά και άλλες πρόσφατες απειλές. Το έργο θα συνδυάζει την υπέργη αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό που επικαλείται και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι και οι ορκομοσίες των Προέδρων από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί η συγκεκριμένη αίθουσα, θα γίνεται εκεί με κάθε δυνατή ασφάλεια, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα. Ο ίδιος βέβαια έχει δεχθεί και εκτός από απειλές και απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του, να θυμίσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Φτάνουμε στις 12 τα μεσάνυχτα από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 απόψε, από τον Γιώργο Σκεύη που φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τον ήχο μας, από τη Μαρία Σφυρόερα η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας και από τον Γιώργο Τσολάκη που επιμελείται τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδράργυρος θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρισε ανάρτησή του τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, κάνοντας λόγο για μία ακόμη μεγάλη διάκριση. Στο Diamond League της Λοζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, με ακόμα μια ονειρική εμφάνιση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8:24, δείχνοντας ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντησή της, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπένιαμιν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνίπροπετροβσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ άλλοι 121 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε σήμερα μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση καταδικάζοντας το Ισραηλινό σχέδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

από τα ευχάριστα θα ξεκινήσω, διότι αυτό πρέπει. Αυτό μου λέει η συνείδησή μου. Μίλτος Τεντόγλου, καθόλου δεν δυσκολεύτηκε παιδιά. Diamond League της Λοζάνης, 8-24, πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο. Μα τι συζητάμε τώρα. Πότε ήτανε, προχθές. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, χρυσό. Με τι νομίζετε. Ούτε δυσκολεύτηκε το 8-24, παιδιά. Ούτε. Υπήρχαν μεγάλες επιδόσεις. Δεύτερη θέση 8-13 ο Εχάμερ, τρίτος ο Μπόσκοβιτς 8-07. Εντάξει. Αν είσαι στάρ, είσαι στάρ. Δεν το συζητώ. Και καλός αθλητής και όλα τα σχετικά. Μα τι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με το μετάλλιο. Το ξαναξέχασε πουθενά ή όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Και επίσης, παιδιά, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το έχει. Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Είπε ο ίδιος ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Πειράζει, δεν πειράζει. Ο άρχοντας των Κρίκων. Παιδιά, 8 χρυσά, 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιονίκης, μην ξεχνάμε. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτά είναι. Αυτά. Μπράβο τους. Και στους δύο και στον Εμμανουήλ Καραλή προχθές. Δεύτερη θέση, δεν το συζητώ. Από μετάλλια είμαστε πολύ καλά, στεκόμαστε. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που Αύγουστος έχει 22, σήμερα είναι της Σωσίας Ανθούσης, βοηθειά μας. Ελπίζουμε να είστε καλά, ζέστη έχει, έτσι, έχει μια, την έχει τη ζέστη του, όσο να πεις. Έχει και εκείνο το αεράκι που θέλει να σε ξεγελάσει λίγο και να σου πει εντάξει δεν έγινε και κάτι, αλλά έγινε. Και θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και αύριο και θα γίνει και μέχρι την Τετάρτη υποθέτω. Έτσι λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι, 40 στους κάμπους. Περίκλειστη περιοχή 40 θα έχει. Από βορρά προς νότο. Μάλιστα. Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, νησιωτικές, στην Νότια Κρήτη, 39 θα έχει στην Νότια Κρήτη. Κυρίως από την Κυριακή. 39 στην Αθήνα. Έλα πες. Η χειρότερη ημέρα και νύχτα, λέει η παιδιά. Χειρότερη θερμοκρασιακά, έτσι. Θα είναι αυτή της Κυριακής. Θα έχει 39 το μεσημέρι, 30 το βράδυ. Αυτά είναι. Θα μου πεις πώς θα το καταλάβω. Θα κοιμάμαι. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, μια κουβέντα είναι. Όταν θα πάμε τέλος πάντων να ξεκουράσουμε το κορμί μας, τότε θα το καταλάβουμε. Καλύτερα. Από τη Δευτέρα σου λέει όμως. Γιατί έχει και το καλό. Θα ενεργοποιηθεί λέει, ένα μετέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7, τα Μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία. Θα μου πει 40 θα έχει. Περίμενε, μα δεν με αφήνει να πω. Δεν με αφήνει. Πόσο καιρό θα έχω ευκαιρία να τα λέω, μη βιάζεσαι. Λοιπόν, Γιώργο Σκέπη ρυθμίζει τον ήχο, παρακαλώ. Τα 40 λέει θα μείνουν στην Άρτα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο. Μάλιστα. 40 με 7 μποφόρ σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε το καρδιοχτύπι της πυρκαγιάς, διότι θα γενικεύεται λέει αυτό το πράγμα και θα αυξάνεται. Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με ανέμους 8 μποφόρ. Βέβαια, τα έχουμε όλα αυτά. Η θερμοκρασία λοιπόν κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το θετικό νέο είναι λέει ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμη περιορισμένη λόγω των διακοπών. Γιατί κάποιοι επιστρέφουν. Τελειώσαν οι διακοπές. Πόσες διακοπές θα πάτε πια. Αλλά κάποιοι άλλοι φεύγουν. Σου λέει εγώ θέλω τέλος Αυγούστου να φύγω. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι γίνεται παρέξω εσείς θα μας πείτε. Εσείς είστε reporters. Έτσι. Τι στις άλλες πόλεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε μια ξεχωριστά, αλλά εδώ ακόμη λες είναι Αύγουστος, το καταλαβαίνεις. Έτσι, το έχουμε και αφού δεν έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα, άρα λιγότερο θερμικό φορτίο, άρα καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Μόνοι μου δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ, ζωή να έχουμε, είμαστε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δεν σου λέω ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, σου λέω όμως ότι έχουν πάρα πολλοί αυτοκίνητα και έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα κάποιοι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Δεν θα πας στην εργασία σου, δεν θα επιστρέψεις, δεν θα πας μια βόλτα.
είναι αυτό το γνωστό το μποτιλιάρισμα, παιδιά, που δεν υπάρχει τώρα που είναι Αύγουστος, δηλαδή από το ένα φανάρι στο άλλο θες ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνετε. Οπότε να έχουμε κατά νου ότι η ζέστη αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Θα κάνουμε μια υπομονή, κλιματιστικό, ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα και τα λοιπά, υγείας εννοώ, πάρα πολύ θα πρέπει να προσέχουμε. Κλιματισμό. Έχει κάποιος δεν έχει κλιματισμό, έχει ανεμιστήρα, βάλε τον ανεμιστήρα, μη σε χτυπάει, θα πιαστείς. Οικονομία. Λοιπόν, μετά τα γνωστά. Πολλά συχνά ντους δροσερά, τρώμε ελαφρά, δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν γυμναζόμαστε, δεν ανάγκη να κάνεις όλη τη γυμναστική του κόσμου αυτές τις μέρες, δεν θα χαλάσει η σειρά, δεν θα γίνει κάτι φοβερό. Τι άλλο, επίσης έχουμε πει και άλλες χρονιές όταν ήμασταν εδώ και λέγαμε το κόλπο με τον ανεμιστήρα, βάζεις στο ψυγείο σου το παγάκι, τα παγάκια τέλος πάντων, βγάζει μετά τα παγάκια. Το καλό είναι να τα βάλουμε τα παγάκια σε ένα μπολ το οποίο θα είναι μεταλλικό. Έτσι. Το βάζει μπροστά στον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας φυσάει και σου έρχεται σε ένα υδροσιά. Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι απάνω σου. Αλλά εντάξει. Επίσης είναι και το άλλο το πολύ γνωστό από παλιά, δεν είναι καινούριο. Το γνωστό λοιπόν είναι. Βάζουμε το. Πώς το λένε, βάζουμε τα σεντόνια και τα μαξιλαροθήκες και αυτά στην κατάψυξη. Βέβαια, μέσα σε σακουλάκι, γιατί άμα τα βάλει τη σκέτα θα γίνουν χάλια. Στην κατάψυξη δεν βάζουμε τη φέτα, δηλαδή είσαι άσχετος, πραγματικά όμως. Δηλαδή, Γιώργος, είσαι εκπληκτικός ηχολήπτης, εκπληκτικός, αλλά δεν το έχεις όμως. Άσε οι άλλοι που το έχουν. Λοιπόν, δηλαδή η Μέρλιν Μονρόη που τα έβαζε τα σόρουχά της και αυτά στην κατάψυξη, τι δεν είναι. Εντάξει. Μετά όμως, μετά από ένα δύο ώρο που θα αρχίσει η ζέστη να γίνεται πιο αισθητή και τα λοιπά, όλο αυτό ζεσταίνεται. Οπότε να έχουμε ένα περιβάλλον στο σπίτι ή δυνατόν δροσερό. Δεν είπαμε να είναι παγωμένο, αλλά δροσερό. Έτσι. Και αν δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας με τον καύσωνα το 40, γιατί 40 είναι σε ευπαθείς περιοχές οι οποίες είναι γνωστές ότι, γνωστόν ότι στους καύσωνες η θερμοκρασία τσιμπάει πολύ. Ναι, δεν είναι ανάγκη να βγαίνεις την ώρα που δεν πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Α, ή νωρίς το πρωί, έτσι, ή τη βόλτα μας και τα λοιπά αργά το βραδάκι. Θα μου πεις αφού δεν θα δροσίζει το βράδυ. Εντάξει, δεν θα έχει 40, θα έχει 30. Βέβαια. Στις πόλεις θα έχει απορροφήσει όλη τη θερμότητα την οποία τη βγάζει το βράδυ το τσιμέντο, αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε. Ο καθένας έφτιαξε το, έτσι, κάθε χώρα έφτιαξε τις πόλεις της αναλόγως. Θεώρησε ότι θα είναι πάντα η κατάσταση ιδεατή. Λοιπόν, επίσης το θέμα των πυρκαγιών, επειδή είχαμε και χθες πυρκαγιές και χθες είχαμε ζητήματα και τρέχανε πάλι οι πυροσβέστες να σώσουν την κατάσταση και μπράβο τους που το πράξανε όπως πάντα πάρα πολύ καλά, και είχαμε και ένα τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ελαφρά τραυματίστηκε, επιχειρούσε στη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λίμνο το μεσημέρι, έπεσε σε πηγάδι. Ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έφυγε, δεν τον κρατήσανε, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έτσι, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι χθες, στην περιοχή Θάνους, οι κάτοικοι και επισκέπτες δύο περιοχών κλήθηκαν μέσω μηνύματος, οπότε 112 να τις εκενώσουν. 59 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, Υποθέτω είδατε ειδήσεις, γιατί ένα δελτίο ειδήσεων το βλέπετε οπωσδήποτε, είμαι σίγουρη, και την απομάκρυνση και τις φωτιές και όλα τα σχετικά. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ για τις ημέρες που θα έχει και τους αέριδες, για να μην έχουμε ζητήματα τεράστια. Λοιπόν, αυτό
που λες, γεια σου Κωνσταντίνη, αυτό που λες είναι λογικό. Σου δίνει τη μέγιστη, σου λέει 40. Ξέρεις ότι στη Λάρισα, ας πούμε, το θερμόμετρο τσιμπάει πολύ. Το περιμένεις στο 40 διάρι. Δεν εκπλήσεσαι. Όπου έχει κάμπο, στις Αίρες έχει κάμπο, στο Άργος έχει κάμπο. Δεν θα έχει ζέστη. Θα μου πεις, γιατί ήρθε αργά-αργά προς το τελείωμα του καλοκαιριού. Γιατί η φύση έτσι αποφάσισε. Δρόσησε εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές. Δρόσησε, εντάξει, δεν είναι τραγική κατάσταση. Εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές στην Ευρώπη, και τώρα ήρθε, ήρθε η σειρά μας. Οπότε θα πράξουμε τα ανάλογα, παιδιά. Τα ανάλογα. Λοιπόν, στην Αθήνα, τι γίνεται τώρα στην Αθήνα? Στην Αθήνα λέει 39. Θα δούμε μετά το πέρας του καύσωνος, θα βγουν τα στοιχεία και θα πούνε που έδειξε και 40, που έδειξε και 41. Το βράδυ το 30. Εντάξει, καλό είναι αυτό, ναι, μπράβο. Δεν θα είναι τόση ζεστή. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι δροσερή. Θα μου πεις, το πιστεύεις, με το τι συμβαίνει, απέχει, εντάξει. Αλλά θέλω να έχουμε το νου μας, παρακαλώ, για να μην έχουμε τα ζητήματα τα περίεργα. Τι είπες εσύ, παιδί μου, απ' έξω? Σταμάτα με τα κουνούπια. Είναι ένα ζήτημα τώρα γι' αυτό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τα έχουμε όλα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, μου δίνεις ωραία πάσα όμως. Μπράβο. Θα συνεργαστείς πολύ καλά με τον επόμενο. Λοιπόν, άκουσέ με. Σε αυξημένη, λέει, επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η δεύτερη, είμαστε δεύτεροι εμείς μετά την Ιταλία, ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Έτσι. Οι επιστήμονες λένε ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν συνδέεται μόνο, λέει, με τις καιρικές συνθήκες, όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχές, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους της αλυσίδας μετάδοσης. Και λένε επίσης οι ειδικοί ότι περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, από αυτό το 20%, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα, λέει, που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Στο νοσοκομείο άμεσα. Τι έγινε αυτό? Ό, δεν υπάρχει. Άμεσα στο νοσοκομείο. Ο ιός, λέει, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Επίσης, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο. Και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Εδώ, σε εμάς, στη χώρα μας, συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ποιες είναι οι επιβαρημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής? Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής Οχ, Παλίνης και Χαλανδρίου. Αυτές περιοχές καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε φρεάτια, κοινόχρηστους χώρους. Καταλαβαίνετε. Στην Κηφισιά, λέει, εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Αυτό καλό είναι. Στο Σουφλί δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις, όπως έξυπνες παγίδες που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας, λέει, και ειδικών οσμών, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών. Προσέξτε με τώρα. Λένε οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.
Ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο, μια ανησυχία υπάρχει. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε πάρα πολύ. Όχι αν κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμάς που είμαστε γλυκοαίματοι και μας τσιμπάνε τα κουνούπια, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα πηγαίνεις, προσεκτικά θα είμαστε. Πολύ ωραία και καταπληκτικά και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού είναι ο προφυλακτής δεν ξέρεις. Μία ο καιρός, μία τα κουνούπια. Όμως, με ψυχραιμία όλα λύνονται. Δεν θέλω άγχος, δεν θέλω αγωνίες. Φαντάζομαι να βγαίνω και να λέω Παναγία μου τι γίνεται. Γεια σου Βίκη, Νικήσια Νικαβάλας. Μόλις γυρίσαμε λίγο από συναυλία των Pix Lux, ήταν καταπληκτικά. Μπράβο βρε Βίκη, ωραία ? Είχε κόσμο? Μα θέλω λεπτομέρεια. Θέλω αν είχε κόσμο, πολύ, γιατί κόσμο θα είχε. Τι καιρό είχε. Τι ωραία γίνανε, καμιά λεπτομέρεια. Βίκη μου, να είσαι καλά. Να περνάτε πάντα ωραία όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, παρακαλώ. Αχ, μ' αρέσουν οι συναυλίες πάρα πολύ. Πολύ τις αγαπώ. Το καλοκαίρι. 2-3 πράγματα έχει καλά το καλοκαίρι. Τα φρούτα. Ναι, τις συναυλίες, τα φρούτα και που στεγνώνουν γρήγορα τα ρούχα. Αυτά. Τα υπόλοιπα όχι. Δεν τα συμπαθώ και το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα, πάμε Γιώργο μου, παρακαλώ.

0: Μπες μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε, με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο. Κάποιος πρέπει να μιλάει, λέει, θες να μιλάς εσύ, λέω θέλω, εντάξει, λέει. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, λοιπόν, στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Λοιπόν, εμείς λέμε εδώ για τον καιρό. Δηλαδή και καλά, διάβαζα ένα άρθρο στο διαδίκτυο. Πώς οι κάψονες, λέει, αλλάζουν την καθημερινότητα στην πόλη που έφτασε τους 48,8 βαθμούς. Φλωρίντια, Σικελία. Οι δρόμοι αδειάζουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Πλατείες επίσης. Οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους και ακόμη και απλές δραστηριότητες, λέει, όπως μια βόλτα ή το παιχνίδι των παιδιών έξω, γίνονται δύσκολες. 20.000 κατοίκους έχει πόλη αυτή κοντά στις Σιρακούσες. Έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη τον Αύγουστο του 2021, όταν στη κοντινή αγροτική περιοχή Μόνα Αστέρι καταγράφηκαν 48,8 βαθμοί Κελσίου. Και το 24 ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναγνώρισε τη μέτρηση ως την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην υπηρετική Ευρώπη. Το ρεκόρ παραμένει, αλλά οι κάτοικοι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων είναι πλέον η διάρκεια της ζέστης. Και είναι τρομερό, είπε η αρμόδια για τον πολιτισμό στο Δήμο, Σερένας Πάντα είναι το όνομά της. Είναι τρομερό, λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν κλεισμένοι μέσα και κατά κάποιο τρόπο ζούμε ξανά ένα διαφορετικό εγκλεισμό. Και ανέφερε τα προβλήματα, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν έξω σε πάρκα και άλλους εξωτερικούς χώρους και τα λοιπά. Και οι συνέπειες δεν περιορίζονται, λέει, μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Γεωργία, ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Σικελίας, βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη πίεση. Και επειδή είχαν και δασικές πυρκαγιές με εκτεταμένες καταστροφές στο νησί, επιβαρύνεται η κατάσταση, επιδεινώνεται. Περίπου το 70%, λέει, των εκτάσεων που κάηκαν στη Νότια Ιταλία από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο βρίσκονται στη Σικελία. Στη Φλωρίντια, που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι έξω και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι μελισσοκόμοι έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες της ακραίας ζέστης. Το 21 χάθηκαν περισσότερες από 3.000 κυψέλες στην περιοχή. 80% έπεσε η παραγωγή μελιού. Και γίνεται, είναι, λέει, για τους ανθρώπους που ζουν από τη μελισσοκομεία, το καλοκαίρι έχει μετατραπεί σε περίοδο αβεβαιότητας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η γεωργία σημαίνει εμπόριο, σημαίνει διαβίωση, σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι καλά, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε εδώ στην Ευρώπη και ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ποια αλλαγή? Αλλαγή last year, κλιματικής κρίσης. Και έχουμε προβλήματα και τα λοιπά. Επίσης έχουμε πολέμους, το θυμόμαστε λίγο. Όπως μας είπε ψαβατιάτικα να μας πεις τώρα για τον πόλεμο. Εγώ φταίω. Δεν θέλω να λέω πολεμικά, θέλω να λέω ευχάριστα. Ποιες είναι οι πιο δεδειγμένες περιοχές να πάμε διακοπές, ποια είναι τα πιο ωραία αξιοθέατα στον κόσμο, αν θέλετε να ταξιδέψετε. τι που κάνουν μπάνιο οι celebrities. Μπράβο, ωραία, το σκέφτηκε. Στη Μαντόνα πήγε στην Πάτμο και έχουμε πει: η Πάτμο είναι συγκλονιστική. Δεν το συζητώ. Είναι νησί υπέροχο, υπέροχο. Και συγκλονίστηκε η Μαντόνα και μπράβο τη που συντονίστηκε. Εμένα, κύριε Κοινού, με εντυπωσίασε είναι φωτογραφίες. Φωτογραφίες θα υπάρχει, δεν θα έχεις από τους διασήμους. Θα έχεις. Αλλά εκείνη που ανάβει το κερί, εντάξει, με κατάνοιξη, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν μπορώ στο μυαλό της. Πόσα φίλτρα έχει αυτή η φωτογραφία. Δεν είναι παπαρατσική. Όχι, όχι. Είναι φωτογραφία ως εξ επιτούτου την έχουν δώσει στα social media, έτσι. Στη δημοσιότητα. Ο καθένας όπως μπορεί. Δεν μας ενδιαφέρει, θα μου πεις. Όχι, αλλά. Εντάξει. Δεν έχει σημασία η φωτογραφία, έχει σημασία τι πιστεύει. Και πιστεύει, λέει, ότι είναι. Συνάντησε το Θεό στην Πάτμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο σου προκαλεί αυτή την αίσθηση της κατάνοιξης, έτσι. Και είναι η άβρα του τέτοια. Ωραία η Πάτμο. Θα πεις μόνο η Πάτμο σου. Αλλά τώρα μια που λέμε με τη Μαντόνα. Οι άλλοι πήγανε οι celebrities και τέτοια στη Μύκονο. Έρχονται ξένοι εδώ. Λογικό να δουν έναν άλλο τόπο. Φεύγουν οι δικοί μας, πάνε αλλού. Λογικό και αυτό, να δουν και αυτοί έναν άλλο τόπο. Κάνουν κόσμος. Αλυσβερίσεις δεν γίνεται, παιδιά. Κόσμος το πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τώρα αυτά, διότι. θα σου το πάω από το πιο έτσι. Σήμερα είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Γαλλία η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Μακρόν θα συμπροεδρεύσει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και τον Γερμανό, τον Καγκελάριο, τον Φρίντιχ τον Μέρτς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσαν εφέστα η λύση απαιδεία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα παραστεί στη συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι και διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τώρα, ποιοι θα είναι οι διαζώσεις δεν ξέρουμε. Θα το μάθουμε, υποθέτω, τις επόμενες ώρες. Εχθές είχαμε 18 νεκρούς τουλάχιστον και περισσότερους από 120 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με drones μέρα μεσημέρι, που είναι και πολύ ο κόσμος. Άμα είναι το βράδυ, θα έχει. Του λέει, τζάμπα λεφτά, θα σηκώνω τον drone. Πώς είναι, σκοτώθηκε κανένα, σκοτώθηκανε. Ενός λοιπόν εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Το Κριβί Ριχ είναι η γενέτερο του Ζελένσκι. Έτσι. Ο οποίος μίλησε για απαράδεκτη ενέργεια. Είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντυπνοπετρόφσκ, εκεί βρίσκεται το Κριβί Ριχ, ότι μία επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο, έπιασε φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 εκεί και 121 τραυματίστηκαν. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε μια ανάρτηση στο X ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Αυτό στοχεύσανε οι ρωσικές δυνάμεις. Χτύπησαν, λέει, σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα για την πυρκαγιά υπήρξε ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Χτυπήσανε, περιμένουν να μαζευτούν και οι διασώστες, ξαναχτυπήσανε, σκοτώσουν και τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους, λέει, επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεπώς να αντιδράσει ασκώντας πραγματική πίεση στον επιτιθέμενο. Τέσσερις άνθρωποι, από τους οποίους τρεις ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιβ, στα νότια, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κατάστημα, ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Έτσι. Χτυπάνε σε κατοικημένες περιοχές, χτυπάνε αμάχους και τα λοιπά. Αυτό καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Ζελένσκι λοιπόν είπε ότι ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ναι. Θα σου πω σε λίγο. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Καλά είμαστε εσύ. Επίσης, ενώ γίνεται το μακελιό στην Ουκρανία με τους βομβαρδισμούς στους ρωσικούς, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε χθες ως ξένο πράκτορα το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό μέσο Media Zona. Είναι ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για οργανισμούς με χρηματοδότηση από το εξωτερικό και λένε οι ρωσικές αρχές ότι ασκούν πολιτική δραστηριότητα. Το Media Zona διέδωσε, λέει, ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα επιβολής του νόμου στη Ρωσία. Και είπε ότι, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι αρκετά μέλη του προσωπικού του πρακτορείου ειδησιογραφικού μέσου αυτού έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες. Σύμφωνα με αυτό όμως, λέει το Reuters, ο όρος ξένος πράκτορας έχει αρνητικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στη Σοβιετική εποχή και όσοι χαρακτηρίζονται έτσι υπόκεινται σε αυξημένο κρατικό έλεγχο. Το Media Zona λοιπόν ανέφερε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι ρωσικές αρχές το χαρακτήρισαν ξένο πράκτορα. Και ο συντάκτης του, το όνομά του είναι Γεγκόρ Σκοβορόντα, ο οποίος εργάζεται όπως και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του μέσου πλέον εκτός Ρωσίας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Υπουργείου απίστευτα παράλογη. Το ειδησιογραφικό αυτό μέσο είχε χαρακτηριστεί για πρώτη φορά ξένος πράκτορας το 2021. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αφαίρεσε από το Μητρό των Εγκεκριμένων Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης στη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσική Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών μπλόκαρε την ιστοσελίδα του στη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, λίγο μετά που εισέβαλαν στην Ουκρανία οι Ρώσοι. Και η Ρωσία έχει επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος αρκετών δημοσιογράφων του Media Zona, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό. Έτσι. Λέτε ψέματα. Θέλετε να μας πείτε εσείς την αλήθεια, ποια είναι, να ξέρουμε.

να μην μαθαίνουμε τι γίνεται, να μαθαίνουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις αν και όποτε. Είναι παρατέταρτο, δελτίο λέω. Καλημέρα, πώς είστε, είναι και η ζέστη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Έχω μία απορία και θέλω να την εκφράσω δημόσια. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στις συμφορές και με τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ανά τον κόσμο, πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, χαμός. Λες, δηλαδή δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω, θέλω να πάω να...

ένα βουνό επάνω, να βλέπω τον ουρανό και, και τα χωράφια και μπροστά από την πεδιάδα, ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας να βλέπει, ή θέλω να πάω σε μια παραλία να βλέπω μια θάλασσα, να μην ακούω τίποτα. Παραλία. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Παραλία ελεύθερη, όχι με αυτές που πάνε και βάζουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και δεν μπορείς να πας, έτσι. Σε παραλία που είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Σε όσους θέλουν να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, αυτό εννοώ. Γιατί μερικές φορές πάνε, τις βγάζουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τις ξαναβρίσκουν την άλλη μέρα. Σου λέει, πού θα πάει, θα κουραστεί, θα ξανάρθεις. Θα μου χαλάσεις εδώ το θέμα όλο. Κατάλαβες. Αλλά δεν κουράζεται. Άμα έχει βάλει η αρχή του τόπου στο μυαλό της ότι πρέπει να κάνει παραλία να είναι προσβάσιμη σε όλους, θα είναι. Λέω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, έχω μια απορία, ρε παιδιά. Πες μου τώρα, γιατί να πάρεις την καραμπίνα σου, να πας έξω από μια αυλή που είναι ένα σκυλάκι μέσα και να του ρίξεις 45 σκάγια. Περισσότερα από 45. Πείτε μου, ρε παιδιά, έχει λογική? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το έκανε κινδυνεύει, ο συγχωριανός του, ο συντοπίτης του, δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν ξέρουμε από πού είναι, ανά πάσα στιγμή. Αν του πει καλημέρα περί στραβά, ας πούμε, να του βγάλει την καραμπίνα και να του ρίξει 40, ξέρω εγώ, 20 σκάγια. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ακτινογραφία, λέει, έδειξε ότι στο σώμα του σκυλιού είχαν παραμείνει περισσότερα από 45 σκάγια, 15 στη σποδηλική στήλη, 3 στη θωρακική κοιλότητα. Δεν είμαστε στα καλά μας καθόλου. Η οικογένεια κατέθεσε, του που έχει το σκυλάκι, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ψάχνουν τώρα να βρουν το δράστη, τους δράστες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα των πυροβολισμών ήταν κοντά και η κόρη της οικογένειας, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς το παιδί. Είχαν πάει στο χωριό να περάσουν τις διακοπές, είχαν πάρει και το σκυλί μαζί, κοντά στο σπίτι, μέσα στην αυλή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές νομίζω ότι ζούμε στην κόλαση. Ποια ζούγκλα? Ποια τη ζούγκλα την έχουμε ξεπεράσει προπολού? Στην κόλαση νομίζω ότι ζούμε. Να το πιάσουν τώρα αυτό, να το πάρουν στον εισαγγελέα, να του βάλει ένα πρόστιμο και τελείωσε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μέσα σε όλα που γίνονται, τα ζωφερά που ζούμε, πρέπει να προσθέσεις άλλο ένα χωρίς λόγο. Κάποιος μου επιτέθηκε και κάποιος με απείλησε και εγώ πήγα να αμυνθώ και ήμουν σε πολύ δεινή θέση και προσπάθησα και έριξα στον αέρα και ούτε και αυτά, με αυτά συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων πάω στο δικαστήριο, δικαστές δεν είμαστε, θα πεις, θα εξηγήσεις εκεί τα εκθέσεις επιχειρήματα σου. Εδώ τι είναι αυτό? Αισθανόσαστε πολύ δυνατοί με αυτό που κάνετε κάποιοι. Γιατί λέγαμε χθες στην Κρήτη που ήταν ο γήπας κάτω στο δόστρωμα καταπονημένος από τη ζέστη, περνάγαν τα αυτοκίνητα, μην τον πατήσουν κιόλας, ναι. Και σταμάτησε ο άνθρωπος, του έδωσε λίγο νεράκι, κάλεσε και την ανάλογη υπηρεσία να πάει να πάρει το όρνιο, να το πάει να το περιθάλψει και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, το λέγαμε και χθες, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν, κάποιος έπραξε αυτό που θεώρησε καλό για μια ζωή. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος είναι. Ποιος θα είναι τώρα? Θα βγει να πει ένα σωρό βλακίες. Με συγχωρείτε, ανοησίες ήθελα να πω. Και τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια. Α, γεια σας. Γεια σου, Παύλο. Εμείς εδώ είμαστε. Εσύ που είσαι, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? What is going on? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να δείξουμε ότι είμαστε πολύγλωσσοι. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Δύο είναι maybe. Maybe. Όλα στη ζωή, ίσως.
Να σου πω κάτι, με το ίσως δεν είναι το θέμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να λειτουργήσει το πράγμα κανονικά. Όχι, ίσως όλα πάνε καλά, θα δούμε, μπορεί, όχι μπορεί. Θετικά πράγματα. Θα κάνουμε, λέει, θετικές δηλώσεις, να τα ακούει το σύμπαν, να το καταλαβαίνει και να μας φέρνει αυτά που θέλουμε. Δεν συμβαίνει, αλλά κάντε μια προσπάθεια, έτσι. Τραγούδι πάμε, μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο ERT News Radio 105,8. Αυτό μου αρέσει, αυτή η φωτογραφία που έχει στείλει εδώ, που είναι ένα πιτσιρικάκι, το έχει στείλει η Πολίνα. Ένα πιτσιρικάκι είναι στη θάλασσα, το οποίο παίρνει φόρα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή το κυνηγάνε 2-3, μάλλον του πατέρα του, δεν ξέρω τι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει βουρ, έτσι λέει πρέπει να είμαστε όλοι. Με τα μπανιερά μας, παιδιά, και στις θάλασσες. Με τον καύσωνα, μέχρι την Τετάρτη. Μετά θα πέσει.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα, με τον υδράργυρο να κινείται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων και των μελτεμιών, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις υπηρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, ο Πύργος και η Λαμία. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει για την νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και έναν ακόμη Ισραηλινό στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση ακτιβιστών. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη κατά την άποψή του έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, είπε ότι βλέπουμε τι θα συμβεί, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στο Κρυβή Ρίχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας πυρκαγιά και σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ 121 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Κρήτη, καθώς το λιμενικό εντόπισε λέμβο κοντά στον Τσούτσουρα, νότια του Ηρακλείου. Συνολικά επέβαιναν 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο μικρόφωνο η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 1 και 10. Ακούγομαι, ναι. Με λαμβάνεις. 1 και 10 και 24 δευτερόλεπτα, 26 τώρα που μιλάμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Βλέπω και εγώ Τραμπ, λέω κάτι, γιατί έκανε και δήλωση για το Ιράν. Αλλά είναι κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό, θα σας το πω τώρα. Είναι, θέλω να το παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή. Με απόφαση, λέει, που δημοσιοποιήθηκε χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο, θέτοντας προσωρινά σε πάυση μια δικαστική εντολή που πάγωνε την κατασκευή. Με αυτή τη διοικητική αναστολή, οι δικαστές, λέει, θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχεια των έργων προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο του έργου. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης επανέλαβαν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και άλλες πρόσφατες απειλές. Το μη κερδοσκοπικό Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης κατέθεσε αγωγή πέρσι, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέστρεψε την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανεγείρει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Είχε πει τότε ο Τραμπ ότι η αίθουσα χορού θα είναι η καλύτερη του είδους που κατασκευάστηκε ποτέ. Θα έχει, λέει, υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα θα έχει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις ντρόουνς και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ναι. Το έργο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του Αμερικανού Προέδρου για αναμόρφωση του αστικού τοπίου της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων. Ήταν αυτή που θα είχε κάτι χρυσά λιοντάρια και τέτοια, αυτή η αψίδα. Ναι. Η κατεδαφισμένη ανατολική πτέρυγα στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και το κινηματογράφο του Λευκού Οίκου. Αρχικά είχε χτιστεί το 1902. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ρούσβελτ. Επεκτάθηκε το 1942 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Θόδωρου Ρούσβελτ το 1902, του Φράγκλιν Ρούσβελτ το 1942 και μετά έρθει ο Τραμπ και την κρέμισε. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις. Αίθουσα χορού σου λέει και από κάτω θα είναι καταφύγιο. Να τα αφήσουμε τώρα αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την αίθουσα χορού, πώς θα κατασκευαστεί και πότε θα κατασκευαστεί και όλα τα σχετικά και πώς θα είναι. Δήλωσε λοιπόν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ότι πιστεύει, λέει, πως το Ιράν δεν πίστευε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία. Απλώς, λέει, βλέπουμε τι συμβαίνει. Τον ρωτήσανε εάν οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Λέει, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει. Έχουμε, λέει, τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Πρέπει να πράξουμε με τα στενά του ορμούς αυτό που πρέπει. Και αυτό σημαίνει και τη γη και όλες τις περιοχές. Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ αναζητούν επιλογές, λέει, για τα στενά του ορμούς χωρίς την εμπλοκή της συμμαχίας. Για να μπορέσει να επανέλθει η ναυσιπλοεία στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έγινε τηλεδιάσκεψη, την συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, την Τετάρτη έγινε που μας πέρασε, προκειμένου, λέει, να διευκολυνθεί πιθανή συνδρομή για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, λένε. Για να είμαστε, λέει, σαφείς, λένε, δεν πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, όμως δεδομένων των μοναδικών δυνατοτήτων της συμμαχίας στην ικανότητά της να φέρνει κοντά τους συμμάχους και να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρουν, είναι λογικό το ΝΑΤΟ να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθησαν να αποφύγουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση με το Ιράν. Εστίασαν σε σχέδια εκτός της συμμαχίας για να ανοίξουν ξανά τα στενά, μέσω των οποίων πριν το Φεβρουάριο διερχόταν περίπου το 1/5 του συνόλου του πετρελαίου που διακινείται. Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνταν των προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός συνασπισμού ανάμεσα σε περίπου 12 χώρες για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση από τα στενά. Το είχαν πει από τότε. Μόλις σταματήσει ο πόλεμος, μόλις τέλος πάντων επιληθεί η σύγκρουση, θα λειτουργήσει αυτή η συμμαχία έτσι. Αυτές οι χώρες θα λειτουργήσουν συμμαχικά, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία θα απαιτούσε τελικά τη συνένεση του Ιράν. Έτσι. Πρέπει να πει το Ιράν. Πρέπει να πει το καθεστώς, οκ. Okay, για να δούμε τι θα πει. Okay. Πώς θα λένε στα ιρανικά, δεν ξέρω πώς είναι το ναι. Λοιπόν. Και μια που είμαστε στη Μέση Ανατολή και ασχολούμαστε με αυτό, η πρόεδρος λέει της Κομισιόν καταδίκασε χθες μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η απόφαση, λέει, της Ισραηλινής κυβέρνησης να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι απαραδεκτή, είπε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είμαστε αντίθετοι εδώ και καιρό σε αυτό το βήμα. Επίσης, για να πούμε γιατί είπαμε για την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, 8 νέες χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με κοινό ανακοινωθέν. Χθες ήταν οι 8 νέες χώρες. Προχθές, που ήταν 5η, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδάς υπέγραψαν ανάλογη δήλωση με την οποία καταδικάζουν το Ισραηλινό σχέδιο και τα λοιπά. Τα 8 αραβικά και μουσουλμανικά κράτη προέβησαν χθες σε κοινή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για τη γεωγραφική συνοχή της περιοχής και την ειρηνευτική διαδικασία. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι η Ιορδανία, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος. Υπέγραψαν αυτή τη δήλωση εχθές στην καταδικαστική. Η οποία λέει ότι η εφαρμογή του σχεδίου προωθεί την οικιστική επέκταση και τη διοικητική προσάρτηση, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τη γεωγραφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, ιδιαίτερα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Και επίσης, η εξέλιξη αυτή, λέει, συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μέλα μου το πείτε και εμένα. Και έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Απίθυνα ανέκκληση οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των 8 αυτών χωρών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ζητούν άμεση αναστολή και ανάκληση όλων των σχετικών μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί λέμε για το Ε1 τι είναι? Το Ισραηλινό, λοιπόν, πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής Ε1, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και στον οικισμό Μααλέα Αντουμίμ. Θα μου πεις που είναι αυτό? Είναι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 3.412 νέων κατοικιών, διευρύνοντας την οικιστική έκταση κατά περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το έχουμε? Ωραία. Από την άλλη πλευρά, λέει, διεθνείς αναλυτές και οργανισμοί επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός της βόρειας από την νότια δυτική όχθη μεταβάλλει ουσιαστικά τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής. Έλα. Η προηγούμενη Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια είχε κλείσει τον επικισμό Καντίμ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όμως 30 οικογένειες επίκων, λέει, έφτασαν στον οικισμό την 5η από το Τελαβίβ, ακολουθώντας το κύμα αυτό που προωθεί τον επικισμό, θα το πω εγώ, που προωθεί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση. Ήταν, λέει, σε μικρές ομάδες, μερική υποστρατιωτική συνοδεία, με σημαίες να κυματίζουν από τα αυτοκίνητά τους, καθώς περνούσαν από παλαιστινιακά χωριά και αγροτικές εκτάσεις, και μερικοί έσαιρναν και ερημουλκούμενα φορτωμένα με, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα πώς τα λέμε, Γιώργο, αυτά που βάζουμε πίσω από τα αυτοκίνητα που πηγαίνουμε εκδρομή και τα βάζουμε, αυτά τέλος πάντων ερημουλκούμενα, πώς ρουμπουλκούμενα αυτά, ναι, φορτωμένα με κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και οικοδομικά υλικά. Η Ισραηλινική κυβέρνηση είχε άρει την 20ετή απαγόρευση των εβραϊκών οικισμών γύρω από την Τζενίν, και τώρα νέοι επικεμφανίζονται. Όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί και τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι παράνομα, λέει το διεθνές δίκαιο, το λέει αυτό. Τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι επίσης παράνομα σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκαιο, αλλά συχνά υποστηρίζονται από κρατικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται. Έτσι. Μάλιστα, 21 χρόνια μετά το έγκλημα της εκδίωξης από τη Βόρεια Σαμαρία, προσέξτε, ολοκληρώσαμε τη διόρθωση και επιστρέψαμε στον οικισμό Καντίμ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, λέγεται Μπεζαζέλ Σμοτρίχ, είναι ακροδεξιός, στα εγγένεια το είπε αυτό. Θα μου πεις ποια Σαμαρία, είναι ο βιβλικός όρος για τη Βόρεια Δυτική Όχθη. Σαμάρια, έτσι, μάλιστα. Δίπλα του λέει βρισκόταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Κνεσέτ και ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επίκων, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι έπικοι θα επιστρέψουν κάποια μέρα και στη Γάζα. Στα εγγένεια του οικισμού αυτά γίνανε. Το Καντίμ, που βρίσκεται σε μια μικρή πλαγιά, λέει, έξω από τη Τζενίν, τι είχε τραβήξει αυτή η Τζενίν με τους βομβαρδισμούς πριν χρόνια. Τρομερή κατάσταση. Εγκαινώθηκε το 2005 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μονομερούς σχεδίου αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποσύρθηκαν επίσης όλοι οι Εβραίοι έπικοι και στρατιώτες από τη Γάζα, ενώ διαλύθηκαν τρεις άλλοι οικισμοί στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Εκείνη την εποχή, το 5, οι τέσσερις οικισμοί θεωρούνταν υπερβολικά απομονωμένοι και δαπανηροί για την προστασία τους και δεν είχαν και στρατηγική αξία. Έτσι. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει όμως, λευκά τροχόσπιτα έχουν εμφανιστεί και πάλι στην κορυφή του λόφου, γιατί προετοιμάζουν την επιστροφή των οικογενειών. Και επίσης γίνονται εργασίες αποκατάστασης του παράνομου Ισραηλινού επικισμού. Έτσι. Αφού λοιπόν είχαν εκενωθεί τότε το 5, το Καντίμ και άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, είχε απαγορευτεί στους Ισραηλινούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Η σημερινή κυβέρνηση ανέτρεψε αυτή την απαγόρευση και άλλοι τρεις οικισμοί έχουν ήδη ανοίξει επίσημα και οι οικογένειες έχουν μετακομίσει εκεί. Όμως αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό του προγράμματος επικισμού που εφαρμόζει η Ισραηλινή κυβέρνηση στην περιοχή. Από την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 22, η κυβέρνηση Ισραηλινή έχει εγκρίνει περισσότερους από 100 νέους οικισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, 19 στο βόρειο τμήμα της. Η Γάζα, θυμάστε, που ήταν η συμφωνία ότι η Γάζα θα αναπτυχθεί και η Δυτική Όχθη θα παραμείνει όσο έχει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν είναι έτσι. Και επειδή και 23 είναι, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για Ισραήλ, έχει οδηγηθεί οι σχέσεις της χώρας αυτής έχουν οδηγηθεί με την Τουρκία στα άκρα, λέει, με αφορμή την κατάσταση στη Συρία. Και χθες, σήμερα έχουμε Σάββατο, η κατάσταση κλιμακώθηκε με κατέρωθεν κατηγορίες για κατοχή εδαφών, επικισμούς και γενοκτονίες. Ο νέος γύρος ανοιχτής αντιπαράθεσης ξεκίνησε με τα σχέδια για την εγκατάσταση στρατευμάτων που διατηρεί στη Βόρεια Συρία, στην αεροπορική βάση Αμπού Ταλ του Χουρ, που είχε βομβαρδιστεί από τους Ισραηλινούς και τα λοιπά, από την Τουρκία, και η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Του βομβάρδισε, αυτό λέει, τη βάση εννοώ, και προκάλεσε αυτός ο βομβαρδισμός και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση. Δεν θα υπάρξει απάντηση της Άγκυρας στην Ισραηλινή επίθεση, λέει η τουρκική προεδρία. Προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, λέει ο Ερντογάν. Χθες η Τουρκία κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη. Τα εντάλματα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Έτσι. Ο Νετανιάχου και ο Φεκ Μόσχοβιτς, έτσι λέγεται ο Ισραηλινός πολίτης, διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους, ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λιλασία, εκτροπή μέσων μεταφοράς. Και απαντάει ο Νετανιάχου, πρωτοφανούς φοδρότητας, λέει η ανακοίνωση, παραλαμβάνοντας παλαιότερες κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Αυτή, λέει, η κίνηση της Άγκυρας είναι προσπάθεια εκφοβισμού των Ισραηλινών ηγετών και στρατιωτών. Αξιοθρήνητη, λέει, προσπάθεια του Ερντογάν, λέει, να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό, λέει, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος τουρκικού ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ, και απαντάει στον Νετανιάχου μέσω X ότι οι σφαγές και τα ψέματα χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Οι γενοκτονίες, οι σφαγές, τα ψέματα, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν γίνει η ταυτότητα του Νετανιάχου. Και επίσης η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τις μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού και των συνεργατών του, οι οποίες, λέει, αποσκοπούν, λέει η Τουρκία, στην εξασφάλιση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ναι, μάλιστα. Ο σκοπός, ναι, τώρα, επειδή θα πω πράγματα που δεν πρέπει, δεν ξέρω. Να δούμε τις γενοκτονίες όλες, πρέπει νομίζω κάποια στιγμή, έτσι νομίζω. Αλλά ποιος είμαι εγώ, ποιος άνθρωπος είμαι εγώ που θα πω τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αναγνωριστεί και τι όχι και πώς αντιμετωπίζονται αυτοί που αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες και πώς όχι και ποιοι τις αναγνωρίζουν και ποιοι όχι. Τι έχω για να δω, μισό λεπτό, ότι έχουμε νέα αεροπορικά πλήγματα Ισραηλινά στο νότιο Λίβανο, δύο επιδρομές στα περίχωρα της Ναμπατίγη Αλφάουκα, μόλις 5 λεπτά, λέει, με διαφορά 5 λεπτών, και επίσης αναφορές από το Λίβανο κάνουν λόγο και για επιπλέον Ισραηλινές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, μου αρέσει που λέμε εύθραυστη και κυρία. Εύθραυστη εγκυχηρία, το καταλαβαίνουμε, γιατί εν τέτοια περιπτώσει μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα νέα πλήγματα αυτά. Και πάντως κάνουν προσπάθεια να διατηρηθεί η εγκυχηρία στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πεις βομβαρδίζουνε, εντάξει, βομβαρδίζουνε. Βλέπω εδώ για να δω ότι έχω εδώ κάτι εικόνες, ναι. Βομβαρδίζουν, είναι αλήθεια. Αλλά εκεχηρία όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Κύριε Σκεύη, μπορώ να τα παρακαλώ. Τι έχω. Τι έχω, παιδί μου, τι είναι αυτό. Αυτά έχω. Με κάνουμε και εδώ πέρα τα σοκοματικά μας, τα τακτοποιούμε τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Όλο θα ακούσω αυτό. Εντάξει λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Χρήστο μου. Επιτέλους λέει ο Χρήστος, αρχίζει κάτι να κινείται στο Μεσανατολικό. Καλά, μην είμαστε και απόλυτο σίγουροι, έτσι. Είναι κάθε φορά όταν γίνεται κάτι, είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση, γίνεται έτσι, υπάρχει μια αναστάτωση και μετά όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, κατακάθεται όλο αυτό και ξανά στην επιφάνεια όταν υπάρξει άλλο ζήτημα πάλι, όταν προκύψει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, χειμερινή. Αυτό λέει, είναι, το όνειρό σου είναι αυτό, μέσα στο χιόνι. Καταπληκτικά πράγματα. Να σε καλά, Βασίλη. Επίσης, ναι. Επίσης, έχω εδώ, μου έχει στείλει ένας κρατής ένα βιντεάκι από, που είναι στην Αγγλία, είναι, βρέχει, άλλαξε ο καιρός τους, ναι, Αγγλία, βρέχει παιδιά, καταραχτωδός, δεν το συζητώ. Και είναι ένας κύριος σε μια στάση λεωφορείου με ένα σκυλάκι, το οποίο υποτίθεται ότι θα πήγαινε βόλτα το σκυλί. Και είναι θυμωμένο τώρα, στεναχωρημένο το σκυλάκι, διότι δεν θα πάει βόλτα από τη βροχή. Δεν υπάρχει. Να είστε καλά. Αυτό είναι καλό. Παιδιά, όταν κάνει ζέστη πολύ, τι θα κάνουμε. Ένας τρόπος είναι να βλέπουμε εικόνες και βιντεάκια και ξέρω εγώ, διάφορα με χειμερινά τοπία. Ναι. Αλήθεια, λειτουργεί, σου λέει ο εγκέφαλος, το περνάει ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Μετά βέβαια βγαίνεις έξω και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και αυτός, λέει, ένας τρόπος. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γεια σου Ευαγγελία μου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πόσες μέρες είναι? Βάλε, Παρασκευή ήταν χθες, σήμερα δεν είναι Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, εγώ σου βάζω και την Τετάρτη. Θα κάνουμε 5 μέρες υπομονή, παιδιά. Θα περάσει. Πού θα πάει? Θέλω να προσέχουμε όμως πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Να προσέχουμε. Γιατί έχουμε και φωτιές, έχουμε και τα αυτά. Όσο γίνεται, να είμαστε πάρα πολύ, έτσι, ψηλιασμένοι ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Αλήθεια. Δεν θέλω, το έχω πει μέσα σε όλα που γίνονται, δεν θέλω φωτογραφίες. Δηλαδή προσπαθούσα, που κουβεντιάζαμε στις αρχές της εβδομάδας για το κοριτσάκι το 5χρονο που παραδέχθηκε το Ισραήλ ότι το σκότωσε και τα λοιπά. Δεν θέλω να μου στέλνετε φωτογραφίες καθόλου. Δηλαδή προσπαθώ, διαβάζω τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, προσπαθώ να αποφύγω τις εικόνες, εντάξει. Και επίσης το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ, έτσι, έχουν όνομα, γιατί κάθε φορά έχει καταντήσει πια, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο είναι κρυακή, το λες και είναι τίποτα. Τόσοι από εκεί, τόσοι από την άλλη, τόσοι. Δηλαδή άνθρωποι, ψυχές είναι, έτσι. Έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Συνηθίσει, μια κουβέντα είναι. Αλλά για εμάς δουλειά μας είναι. Η είδηση είναι είδηση. Αλλά παιδιά, δεν θέλω. Αλήθεια. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ότι έχεις δίκιο, αλλά μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνετε πολύ. Και επίσης δεν μπορώ. Αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα πρέπει να τα ακούει και ο ακροατής, γιατί σου λέει κάτι λένε τώρα αυτοί. Όπως λένε τίποτα περίεργα. Συνωμοτικά, όχι. Συνωμοτικά δεν λέμε. Αλλά μερικά πράγματα τέλος πάντων δεν λέγονται στον αέρα. Γεια σας. Γεια σου, Πέγγι. Και βέβαια, μα τι θα κουβεντιάζουν τα παιδιά. Μόλις περάσει ο 15 Αύγουστος, συζητάνε για την επιστροφή στα σχολεία. Δηλαδή, γιατί άλλο θα κουβεντιάζουν? Δεν είναι σαν και εμάς, που τέλος πάντων μπορεί να το φέρουν συνθήκες, Γιώργος και Εύη, έτσι που να μπορούμε να πάρουμε μια άδεια ή τα ρεπό μας, ξέρω εγώ.
Το σχολείο, σχολείο. 11 του μηνός ανοίγει. Όμως 11 Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή. Και αυτό είναι καλό. Έχει μια έτσι. Ναι, είναι η προσευχή, θα πάρουν και τα βιβλία. Και μετά είναι το Σαββατοκύριακο να συνειδητοποιήσω ότι έχει επιστρέψει. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν είναι, ξέρω, Δευτέρα και λες, όχι, Δευτέρα έχω τη βδομάδα. Όχι. Έχει ένα νόημα. Θα πει κάθε χρονιά 11 ανοίγουν. Δεν έχει σημασία. Τώρα βοηθάει λιγάκι. Βοηθάει. Και βεβαίως έχουν την. Πώς να το πω τώρα έτσι εγώ. τη δυνατότητα, θα το πω, να ψάξουν ποιες είναι οι αργίες. Δηλαδή εδώ μπαίνει η καινούργια χρονιά όταν μπαίνει. Και όλοι ψάχνουν πότε είναι ο 15 Αύγουστος. Κάτσε ρε παιδιά, τώρα μπήκε το 26 ας πούμε. Τι μου μετράς, ούτε καν για το Πάσχα ή για την καθαρά Δευτέρα πότε πέφτει. Ω, 15 Αύγουστο. Βάλε τώρα με το νου στα παιδιά. Έτσι. Σκέφτονται λοιπόν αυτό και καλά κάνουν. Και καλό κουράγιο σε εσάς τους δασκάλους. Τετάρτη 28η, ναι, πέφτει. Πέμπτη, Παρασκευή, περίμενε. Τα Χριστούγεννα είναι σήμερα. Είναι σήμερα. Πώς είστε, καλά. Είναι φέτος Παρασκευή. 15 Μαρτίου είναι καθαρά Δευτέρα. 25 Μαρτίου είναι Πέμπτη, 27. 26 Απριλίου με 10 Μαΐου λέει οι διακοπές του Πάσχα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Μεγάλο Σάββατο Πρωτομαγιά θα μεταφερθεί. Δηλαδή Πρωτομαγιά, Μεγάλο Σάββατο, 2 Μαΐου έχουμε Πάσχα. Πρέπει να μεταφερθούν αυτές οι αργίες. Δεν γίνεται, παιδιά, λίγο να το σκεφτούμε. Θα ήθελα, παρακαλώ κύριοι και κυρίες. Και 21 Ιουνίου Δευτέρα, 21 Ιουνίου είναι το Αγίου Πνεύματος. Ωραία, το λήξαμε. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε τις ημερομηνίες του 28. Αν δεν βολεύει το 27, όπως θέλουμε. Έτσι. Το 28, γιατί άσχημα είναι. Άσχημα είναι. Ωχ, ωραία, αρχίσαμε. Τι αρχίσαμε. Εντολή Ισπανία. Έτσι, Ισπανία. Εντολή για εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα από εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Να φύγουν λίγοι, να πάνε προς τα νότια. Έχει η περιοχή αυτή περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αλλά ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται το καλοκαίρι. Και δείχνει εδώ τις φλόγες κοντά σε σπίτια να βρίσκονται. Ναι, από το κεραυνό το βράδυ της Πέμπτης πήγανε, από την Πέμπτη παλεύουνε, σήμερα είναι Σάββατο, τους είπανε. Φέτος στην Ισπανία λέει έχουν καεί πόσα, 2.970.000 στρέμματα, 425 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, όλο χαρούμενα. Γι' αυτό σας λέω, προσπαθώ να βρω ένα χαρούμενο, μια καλή είδηση. Θα τη βρω όμως. Πού θα πάει, θα τη βρω. Ψάξε, άμα όποιος ψάχνει βρίσκει. Λοιπόν, επειδή είναι και 2 παρά 20 και θέλετε και να ακούσετε κανένα τραγουδάκι, υποθέτω, άντε κυρία μου σταμάτα να μιλά συνέχεια, υποθέτω θα σκέφτεστε, έχω Τζάνις Τζόπλιν, Θεά, και την ακούω άμεσα.

Ξέρω ότι σας αρέσει η Τζάνις Τζόπλιν. Γεια σου Λεωνίδα μου, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε λέει να ανακάμψουμε από τις πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα. Δυσκολία μεγάλη. Ποιος λέει το αντίθετο? Ποιος το λέει? Να πάρουν οι άνθρωποι ήρωα τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνουν, να επανέλθει το νησί στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλώς τον. Γεια σου Νικόλα, καλά είμαστε. Καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω. Να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμαστε ασφαλείς. Και συνήθως, όχι πάντα, αυτό συμβαίνει όταν επιστρέφουμε στο παρελθόν μας. Το παρόν μπορεί να μας αρέσει, το μέλλον δεν το ξέρουμε, αλλά το μυαλό επιλέγει και εξοραίζει οι καταστάσεις του παρελθόντος και επιλέγουμε συνειδητά μερικές φορές να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμασταν ασφαλείς. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, που ο μήνας έχει 22, που είναι Αύγουστος, που είμαστε εν μέσω καύσωνα και θα παραταθεί αυτό μέχρι την Τρίτη, βάλτε και Τετάρτη εσείς, για να είμαστε πιο ασφαλείς, μην σας πω Τρίτη και μετά λέτε γιατί το είπες. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς που να ξέρουμε, μετεωρολόγοι είμαστε. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μετά η κατάσταση, πάλι και Τετάρτη, μετά η κατάσταση εξομαλύνεται. Επίσης, γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα από το Μανώλη. Μανώλη μου στον έστειλα νομίζω το σύνδεσμο, έτσι, να διαβάσεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έτσι γνώστες των εσωτερικών των χωρών και το τι συμβαίνει στα κυβερνητικά κτίρια οποιασδήποτε χώρας, αλλά όταν υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι στον συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, και όταν υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι άκερο αυτό που ζητάει, και μιλάμε για την Ουκρανία γιατί είναι εν καιρό πολέμου, και μάλιστα υπήρχαν και δηλώσεις του στυλ να κάτσε να εξαπολύσει η Ρωσία τη μεγάλη επίθεση, να δούμε πώς θα μείνουμε, να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι. Οπότε σου έστειλα το σύνθεσμο για να το δεις καλύτερα και να διαβάσεις, και καλώς εχόντων των πραγμάτων να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή μέσω Facebook, γιατί να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και να ακούει τόσο κόσμο νομίζω δεν έχει νόημα, έτσι. Γεια σας, αυτό τι είναι? Γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε. Να το επαναλάβω μάλλον, όχι να το πω. Θεωρώ δεδομένο ότι όταν έχει τέτοια ζέστη θα φροντίσουμε και για τα αδέσποτα. Εσείς δεν το θεωρείτε? Δηλαδή θεωρώ επίσης δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά εν τη αυτή περίπτωση περισσότεροι προσέχουμε. Και ένα επίσης άλλο που θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει είναι ότι βοηθάμε τις ψυχούλες αυτές να επιβιώσουν στον καύσωνα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ότι θα σκέφτονται οι περισσότεροι, ξαναλέω έτσι, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Οπότε πράξτε αναλόγως. Είναι παρά 10. Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε τα δύο επόμενα τραγούδια. Μα πολύ όμως το επιθυμώ. Για βάλει Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ.

είναι και 54. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με ηρεμία, με δροσιά. Όσοι είστε εκτός των αστικών κέντρων να περάσετε θαυμάσια, όσοι είστε εδώ στον αστικό κέντρο να περάσετε πιο θαυμάσια. Θα μου πεις με τη ζέστη, με τη ζέστη. Θα τα καταφέρουμε, τα έχουμε καταφέρει και άλλες φορές. Ψυχραιμία χρειάζεται, το λέμε και στον εαυτό μας εδώ με τον Γιώργο για να το πιστέψουμε. Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιώργο, όταν έρθει η ώρα βάλει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι θα το βάλω γιατί, διότι στο Facebook που έχουμε διάφορους εκεί και κουβεντιάζω, βλέπουμε το Dirty Dancing, τον Patrick Swayze, ο οποίος γεννήθηκε το 52, 18 Αυγούστου και θα είχε τα γενέθλιά του την εβδομάδα που μας πέρασε. Και όποτε το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχονται στο νου ο Patrick Swayze, τον Dirty Dancing και η εφηβεία μου. Η εφηβεία μας. Αυτό. Έτσι. Με αυτό θα σας αφήσω. Σας φιλώ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορειών ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις υπηρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθιας στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει και τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε λέμβο νότια του Ηρακλείου με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία βέβαια που θα κυμανθεί πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο, και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορείων ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται.